κι αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18.

αγκάθια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία. Είναι μια δικαιολογία που την

και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός, κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει. Η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM.

0: και πες με αγάπη.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

πέρα τρυφέρα. Μπείτε όλοι ένας ένας σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Sooner or later, all the peoples of the world will have to discover a way to live together in peace and thereby transform this pending cosmic energy.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης.

Δευτέρα 18 Μαΐου του 2026 και ο καιρός σήμερα είναι με ολίγες νεφώσεις και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 15 βαθμούς Κελσίου. 18 Μαΐου του 2026 και ο καιρός σήμερα είναι με ολίγες νεφώσεις και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 15

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Γερομαρκάκη, υπεύθυνο παραγωγικών τομέων της Διοικούσας Επιτροπής της Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας και το θέμα μας βέβαια είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που έγινε το περασμένο τριήμερο. Θα συνομιλήσουμε επίσης με τον κύριο Ζαχαρία Ριγάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλείου και βέβαια θα συνομιλήσουμε για τις εξετάσεις, καθώς σήμερα ξεκινούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις στα λύκεια και έχουμε κατόπιν τις πανελλήνιες, έχουμε και τις εξετάσεις των γυμνασίων. Είμαστε σε περίοδο σχολικών εξετάσεων στη μέση εκπαίδευση. Θα συνομιλήσουμε και με την κυρία Μαριλένα Μιλαθιανάκη, την Διευθύντρια του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη. Καθώς σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα μουσείων, θα μιλήσουμε γι' αυτό στη συνέχεια και για τη δραστηριότητα. Θα εστιάσουμε στη δραστηριότητα του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη που είναι πολύ έντονη. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Με τον ίδιο αριθμό, μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 21η εβδομάδα του 2026 και στην 1038η ημέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 13 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 19 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 28 ημερών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα πλήθος μαρτύρων και Αγίων που έδωσαν τη ζωή τους για την πίστη. Ανάμεσά τους οι Άγιοι Πέτρος, Διονύσιος, Ανδρέας, Παύλος, Χριστίνα, Ηράκλειος, Παυλίνος και Βενέδημος. Επίσης τιμώνται οι Άγιοι ο Άγιος Στέφανος, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, οι Αγίες Τεκούσα, Αλεξανδρία, Κλαβδία, Φαϊνή, Εφρασία, Ματρώνα, Ιουλία και Θεοδότη, οι Παρθενομάρτυρες, ο Άγιος Θεόδωτος ο Μάρτυρας, ο Άγιος Ιουλιανός ο Μάρτυρας, η Αγία Γαλακτία, ο Άγιος Μελέτιος ο νέος Εθνοιερομάρτυρας και πρώτος Επίσκοπος Κύτρους. Σήμερα γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Γαλάτια, Γαλατία, Εφράσιος, Εφρασία, Ιουλία, Ιουλιανή, Ιούλιος, Φαϊνός και Φαϊνή. Χρόνια τους

Κάθε χρόνο στις 18 Μαΐου, όπως σας είπα προηγουμένως, γιορτάζεται η Διεθνής ημέρα μουσείων. Ένας θεσμός που καθιερώθηκε από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων με στόχο να αναδείξει τον σημαντικό ρόλο που παίζουν τα μουσεία στη σύγχρονη κοινωνία. Μέσα από εκθέσεις, δράσεις και εκδηλώσεις, τα μουσεία ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό και μας θυμίζουν πως ο πολιτισμός και η ιστορία παραμένουν ζωντανά. Και να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα η είσοδος στα μουσεία είναι ελεύθερη. Η ημέρα αυτή αποτελεί ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους να έρθουν πιο κοντά στην τέχνη, την παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά κάθε τόπου. Σε πολλές χώρες αλλά και στην Ελλάδα διοργανώνονται ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και δωρεάν επισκέψεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερο κόσμο να γνωρίσει πολύτιμα εκθέματα και ιστορίες του παρελθόντος. Τα μουσεία άλλωστε δεν είναι απλώς χώροι φύλαξης αντικειμένων, είναι χώροι γνώσης, μνήμης και διαλόγου. Και σε μια εποχή που όλα αλλάζουν γρήγορα, υπενθυμίζουν τη σημασία της ιστορίας, της ταυτότητας και της πολιτιστικής συνέχειας.

Διαβάζω τώρα εδώ ότι μια αναστάτωση δημιούργησε το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου από φωτιά που ξέσπασε σε ένα εστιοφόρο. Αλλά ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρό. Έσπευσαν εκεί τα πυροσβεστικά οχήματα με 5 πυροσβέστες. Αλλά ευτυχώς ήταν ένα βραχύκλωμα σε μπαταρία του σκάφους και αυτό ήταν η αιτία των καπνών που υπήρχαν σε αυτόν. Δεν επεκτά, δεν υπήρξε φωτιά δηλαδή που να μπορεί να επεκταθεί. Και αναγωνιάται γιατί υπάρχουν εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο διαγράφηκε ο Παύλος Πολάκης. Να σας πούμε ότι ανήρτησε ο Τσίπρας, ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, ανήρτησε το πότε θα ανακοινώσει το κόμμα του. 26 του μήνα, 26 Μαΐου. Άλλο ένα κόμμα στο κατακαιρματισμένο τοπίο της κέντρο-αριστεράς.

Διαβάζω τώρα εδώ στο airtnews.gr ότι αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για την επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός αποκάλυψε την ημερομηνία μέσα από νέο βίντεο μετά τις διαδοχικές αναρτήσεις που έχουν προκαλέσει έντονη πολιτική συζήτηση. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Με αυτή τη φράση ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας ως την 26η Μαΐου την ημερομηνία στην οποία θα παρουσιάσει το νέο του κόμμα, σηματοδοτώντας την εκκίνηση της νέας του πορείας στην κεντρική πολιτική σκηνή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τις τελευταίες ημέρες βρίσκονται σε εξέλιξη οργανωτικές διεργασίες γύρω από τη νέα πολιτική δομή, ενώ εξετάζονται ζητήματα που αφορούν την πλατφόρμα συμμετοχής, την εγγραφή μελών αλλά και την ιδρυτική διακήρυξη. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην ίδια την παρουσίαση και κυρίως στα πρόσωπα που θα πλαισιώσουν το εγχείρημα, αλλά και στο πολιτικό στίγμα που θα επιχειρήσει να δώσει ο πρώην Πρωθυπουργός.

Και άλλο τελεσίγραφο του Τραμπ προς το Ιράν. Φαίνεται ότι η εκεχηρία στέκεται σε ξύλινα ποδάρια και δεν ξέρουμε τι θα γίνει εκεί στη Μέση Ανατολή στο τέλος. Να σας πω λοιπόν ότι οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή εμφανίζονται ιδιαίτερα εύθραστες, καθώς αυξάνονται οι εκτιμήσεις ότι το ενδεχόμενο νέας ανάφλεξης στην περιοχή δεν μπορεί να αποκλειστεί, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα, καλό θα ήταν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social. Την ίδια ώρα μένεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ενώ η Τεχεράνη κλιμακώνει τη ρητορική της απέναντι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προειδοποιώντας ανοιχτά το Αμπουντάμπι να μην εμβαθύνει στις σχέσεις του με το Ισραήλ. Οι σημαντικότερες εξελίξεις μέχρι στιγμής είναι αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ βρίσκονται σε εντατικές προετοιμασίες για νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη να κατευθύνονται προς το Ιράν. Η Ισραηλινή πυραυλική επίθεση σε πολυκατοικία στον Ανατολικό Λίβανο στήχησε τη ζωή σε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ και στην 17χρονη κόρη του. Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Νετανιάχου. Χωρίς παραχωρήσεις η απάντηση των ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις, λέει το Ιράν. Πάνω από 2.900 νεκροί στο Λίβανο από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με τις αρχές. Επιδρομή με μη επανδρομένο αεροσκάφος έξω από πυρηνικό εργοστάσιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η Σαουδική Αραβία αναχέτησε 3 ντρόνους από τον εναέριο χώρο του Ιράκ.

Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, έχουμε μπει σε περίοδο εξετάσεων σε λύκεια και γυμνάσια. Η διδασκαλία στα λύκεια ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, με τους μαθητές βεβαίως να εισέρχονται στην τελική φάση των ενδοσχολικών εξετάσεων. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και την δεύτερη λυκείου ξεκινούν σήμερα και ολοκληρώνονται στις 12 Ιουνίου, με τα αποτελέσματα να ανακοινώνονται έως τις 19 Ιουνίου. Οι απολυτήριες εξετάσεις της τρίτης λυκείου αρχίζουν επίσης σήμερα και λήγουν στις 25 Μαΐου, με τις βαθμολογίες να ανακοινώνονται στις 27 Μαΐου. Η διαδικασία των εξετάσεων σε όλες τις τάξεις θα γίνει με χρήση της τράπεζας θεμάτων μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης θεμάτων έως 3 ώρες πριν την εξέταση. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για την τρίτη λυκείου ξεκινούν στις 29 Μαΐου για το Γενικό Λύκειο και στις 30 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ. Μέσα σε αυτές τις ημέρες βέβαια είναι και οι εξετάσεις στα γυμνάσια, οι προαγωγικές εξετάσεις.

Έγινε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το περασμένο τριήμερο. Είχαμε αναλυτικότατο ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας, στο politica.gr, όπου μπορείτε να μπείτε, να το επισκεφτείτε. Υπάρχουν τα ρεπορτάζ ακόμα, να τα δείτε, να τα διαβάσετε. Το πιο τελευταίο είναι αυτό που δημοσιεύεται σήμερα. Μιλάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Είναι το σύνθημα που έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ένα συνέδριο το οποίο παρακολούθησε και ο συνάδελφος ο Νίκος Τσιλιπονιδάκης και μας έδωσε όλα τα στοιχεία και όλες τις εξελίξεις του, όντως μέσα σε αυτό και μεταφέροντας την ατμόσφαιρα και το κλίμα. Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δημοσίευσε βίντεο στο Instagram, το οποίο περιλαμβάνει στιγμιότυπα από το 16ο συνέδριο του κόμματος και αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις του, αλλά και τις ομιλίες Ευρωπαίων αξιωματούχων που έδωσαν τα εύσημα στην Ελλάδα. Το απόσπασμα έχει σε πρώτο πλάνο το πείραγμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς το γιο του Κωνσταντίνο, τον οποίο ψεκάζει στα μαλλιά με σπρέι. Το βλέμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι στραμμένο στο μέλλον και θα κερδίσουμε, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Το βίντεο ολοκληρώνεται με τη φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη που αναφέρει: «Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030». Εμείς θα συνομιλήσουμε σήμερα, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, για το συνέδριο με τον κύριο Δημήτρη Γερομαρκάκη, τον υπεύθυνο παραγωγικών τομέων της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ήταν στο συνέδριο και θα μας μεταφέρει και τα μηνύματα και το κλίμα από αυτό.

Στο μεταξύ να σας πω ότι σήμερα στις 11 η ώρα θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και στις 8 το βράδυ ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η οποία Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Να σας πούμε επίσης ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας, θα υποδεχτεί σήμερα στην Αθήνα τον Υπουργό Επικρατείας αρμόδιο για θέματα άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τον κύριο Μοχάμεντ Μπιν Μουμπάρακ. Στο πλαίσιο της συνάντησης των δύο υπουργών, η οποία είναι η δεύτερη από ό,τι διαβάζω εδώ στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, είναι η δεύτερη σε διάστημα λίγων εβδομάδων, θα συζητηθούν θέματα ενίσχυσης της διμερούς αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα άμυνας και ασφάλειας.

Το Σαββατοκύριακο είχαμε και τη Eurovision. Η Μπαγκαράγκα κέρδισε από τη Βουλγαρία και μάλιστα στο νήμα, μάλλον την τελευταία στιγμή έκοψε το νήμα. Από ό,τι είδα σε κάποια αποσπάσματα από την ψηφοφορία στην Eurovision, και η οποία είχε πάρει φόρα από πριν βέβαια η Βουλγαρία, διότι όπως σας είχα πει την Παρασκευή ότι είχε ξεπεράσει όλα τα προγνωστικά, είχε βγει στην κορφή των προγνωστικών και τελικά κέρδισε και την Eurovision. Διαβάζω εδώ τις εκτιμήσεις από την ιστοσελίδα το βήμα.gr. Η 27χρονη Ντάρα με το κομμάτι Μπαγκαράγκα συγκέντρωσε 516 βαθμούς και κατέκτησε την κορυφή παρά τις κριτικές για μουσικό χάος. Ο συνδυασμός pop και βουλγαρικού folklore ένωσε κοινό και επιτροπές, στέλνοντας τη διοργάνωση του 2027 στη Βουλγαρία, ενώ οι στίχοι του τραγουδιού αντικατοπτρίζουν την προσωπική μάχη της ερμηνεύτριας με τη Δέπη.

Και συνεχίζει το βήμα, ο Έλληνας εκπρόσωπος, ο Ακύλας δηλαδή, επέστρεψε συγκινημένος μετά την κατάκτηση της 10ης θέσης με το Φέρτο, αν και εξέφρασε μια προσωρινή απογοήτευση, δήλωσε ευγνώμων για τη στήριξη και ανακοίνωσε νέο άλμπουμ. Ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο παρουσιαστής της ελληνικής Eurovision, υπεραμύνθηκε της προσπάθειας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα πέτυχε ιστορικό ρεκόρ στο televoting, καθώς ψηφίστηκε από 27 διαφορετικές χώρες. Ο τελικός στη Βιέννη, λέει το βήμα, επισκιάστηκε από το μποϊκοτάζ 5 χωρών, με τα δίκτυα Reuters και CNN να κάνουν λόγο για μια πολιτικά φορτισμένη αρένα. Στο αγωνιστικό κομμάτι, το Ηνωμένο Βασίλειο γνώρισε τη συντριβή, τερματίζοντας στην τελευταία θέση με μόλις ένα βαθμό, χαρίζοντας όμως το viral στιγμιότυπο της βραδιάς, όταν η αποστολή της Δανίας κάθισε δίπλα στον ολομόναχο Βρετανό καλλιτέχνη. Η αλήθεια είναι ότι εκφράστηκαν απόψεις ότι η δέκατη θέση δεν ήταν καλή. Νομίζω ότι είχε το πράγμα φουσκώσει πάρα πολύ. Το είχε φουσκώσει νομίζω και η ίδια η ΕΡΤ, η οποία υποστηρίζοντας βέβαια την ελληνική υποψηφιότητα, εξάλλου εκείνη διοργανώνει όλη αυτή την ιστορία με την εκάστοτε υποψηφιότητα, είχε δημιουργήσει στον κόσμο πάρα πολύ μεγάλες προσδοκίες. Το Φέρτο ήταν ένα συμπαθητικό τραγουδάκι και ο Ακύλας ένα συμπαθητικός νέος, που μάλιστα είχε και δύσκολη ιστορία ζωής. Γι' αυτόν ήταν όνειρο ζωής να βρεθεί στη Eurovision. Διάβασα ότι πέρασε πάρα πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια, οικονομική ανέχεια, έβγαινε στο δρόμο και έπαιζε μουσική για να βγάλει το ενίκιο του και βρέθηκε στα μεγάλα σαλόνια και μπράβο του. Αυτό του αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί σημαίνει ότι το παιδί προσπάθησε, δούλεψε, δεν βρέθηκε εκεί από την μία μέρα στην άλλη. Από την άλλη ήταν ένα τραγούδι το δικό μας που όντως η στίχη του ήταν μια κοινωνική σάτιρα. Πράγματι αυτό το οποίο περιγράφει ο Ακύλας στο Φέρτο υπάρχει, υφίσταται. Αυτός ο αγώνας και η αγωνία καταναλωτισμού που μας διέπει υπάρχει και το γνωρίζουμε. Άλλωστε το κοντρολάρει έτσι, άλλωστε το κοντρολάρει αλλιώς, άλλωστε δεν το κοντρολάρει καθόλου. Αλλά γενικά ήταν ένα συμπαθητικό τραγούδι, το οποίο και δέκατη θέση που πήρε, εγώ τη βρίσκω καλή, στα 10 πρώτα δηλαδή της Eurovision. Αλλά είπαμε, ενδεχομένως η ΕΡΤ φούσκωσε τα πράγματα και μας δημιούργησε μεγάλες προσδοκίες και το θέλαμε κοντά εκεί στις πρώτες θέσεις. Για πρώτο, βέβαια αυτή την κριτική την κάνω εκ των υστέρων, αλλά για πρώτο και εμένα δεν μου φαινότανε ότι θα έβγαινε. Τώρα όσο για τον Μπαγκαράγκα, ούτε και αυτό μου αρέσει εδώ που τα λέμε, το τραγούδι. Είναι ένα συνηθισμένο τραγούδι, okay. Αλλά αφού άρεσε στο κοινό, αφού άρεσε, δεν ξέρω αν άρεσε στους κριτές, γιατί ξέρω ότι υπάρχει ψηφοφορία και κριτών και κοινού, αφού άρεσε στο κοινό, εντάξει. Ας το απολαύσουμε λοιπόν. Να το ακούσουμε λοιπόν στην πρώτη μας απαραίτητη διακοπή.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Πατέρας στα Χανιά φέρεται να κακοποιούσε το ανήλικο παιδί του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Σύμφωνα με τη μητέρα, ο 47χρονος κλείδωνε το παιδί στην αποθήκη και το χτυπούσε. Κάλπες το 2027 χωρίς εσωκομματικές εντάσεις είναι το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στον απόϊχο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Εσωκομματική ένταση στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο βουλευτής Χανίων ζήτησε από στελέχη του κόμματος να αντιδράσουν για την αδικία σε βάρος του, όπως είπε. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα του ο Αλέξης Τσίπρας, όπως άφησε να εννοηθεί σε ανάρτησή του. Καπνοί από ιστιοφόρο στο λιμάνι του Ηρακλείου κινητοποίησαν το πρωί την πυροσβεστική υπηρεσία που έσπευσε στο σημείο. Ξεκινούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις στα Λύκεια. Στις 29 Μαΐου ανοίγει η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Ξεκίνησαν και θα διαρκέσουν έως και λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής 7 Ιουνίου οι αιτήσεις για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Ηρακλείου. Στο διεθνή χώρο, μακελιό με νεκρούς από ένοπλη επίθεση στο Μεξικό, πυροβολήθηκαν άνδρες, γυναίκες, παιδιά και ένα βρέφος. Για το Ιράν το ρολόι χτυπάει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά όπως είπε, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. Ο Όφη αποχαιρέτησε μια ονειρική χρονιά όπως του άρμοζε, κέρδισε το Βόλο με 3-1 και ανανεώνει το ραντεβού με τον κόσμο του για τον Αύγουστο και τα ιστορικά παιχνίδια των play-offs του Europa League. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikule.gr. Συννεφιά στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί!
3: Και εκεί. Σύστα, we have an idea.
1: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζα
4: έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Σας το είπαμε και εμείς από την αρχή της εκπομπής, το ακούσατε και στις ειδήσεις. Ξεκινούν οι εξετάσεις, μπαίνουμε πλέον από σήμερα σε τροχιά εξετάσεων, διαφόρων εξετάσεων στη μέση εκπαίδευση. Δηλαδή προαγωγικών, απολυτηρίων και αργότερα πανελληνίων. Και στα Λύκεια, ξεκινάμε από τα Λύκεια και κατόπιν σε μερικές μέρες θα αρχίσουν και τα γυμνάσια. Το θέμα των εξετάσεων, ιδιαίτερα και μετά και αυτό το τραγικό συμβάν που έγινε στην Ηλιούπολη, έχει επανέλθει στη ζωή μας με δραματικό, θα έλεγα, τρόπο. Μας νοιάζουν πλέον περισσότερο τα παιδιά μας, η ψυχολογία που έχουν εν ώψη των εξετάσεων, η αγωνία που έχουν για την επιτυχία τους. Μια επιτυχία την οποία εμείς οι ίδιοι οι γονείς έχουμε μάθει στα παιδιά μας με τον τρόπο μας αλλά και τα λόγια μας να πιστεύουμε ότι μπορεί να προέλθει μόνο από το σχολείο. Τα πράγματα βέβαια δεν είναι έτσι. Πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Και για να αμβλύνουμε τα πράγματα αλλά και αν θέλετε να τα εξαλείψουμε, αυτά τα αρνητικά δηλαδή, τους αρνητικούς παράγοντες που δημιουργούν την αρνητική ψυχολογία στα παιδιά, έχουμε συζητήσει με διάφορους ειδικούς. Θα συζητήσουμε σήμερα και με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, Ηρακλείου, της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, δηλαδή Ηρακλείου, τον κύριο Ριγάκη, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής. Αλλά ήδη έχουμε μιλήσει και με δύο ψυχολόγους, με τον κύριο Ανιφαντάκη και με την κυρία Παναγιωτάκη. Μάλιστα, κυρία Παναγιωτάκη, από ότι ακούσατε και θα ακούσετε και σε λίγο γιατί θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπε, η κυρία Παναγιωτάκη έδωσε και πρακτικές συμβουλές για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το άγχος των εξετάσεων. Και βέβαια και οι δύο ψυχολόγοι μας είπαν ότι μεγάλη σημασία, μεγάλος παράγων μάλλον στην ψυχολογία του παιδιών είναι η στάση των γονέων. Και πρέπει οι γονείς να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους που λέμε. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπε η κυρία Παναγιωτάκη.
1: Καλημέρα κυρία Αγγελάκη, εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή και ξέρω πάντα είστε φιλόξενος.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Βέβαια. Είμαστε όλοι τώρα συντετριμμένοι με τα πρόσφατα γεγονότα και είμαστε δυσκολημένοι.
0: Ναι.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Βέβαια.
1: Από την άλλη πλευρά θεωρώ τόσο σημαντικά τα ερωτήματα που κάνατε γιατί χρειάζεται και εμείς οι ενηλικές και να κατανοήσουμε την πορεία του άγχους και το μηχανισμό του και την επίδραση που έχει στα παιδιά μας γιατί τα παιδιά μας είναι το μέλλον μας. Τα παιδιά μας είναι όλος ο κόσμος.
0: Πότε αυτό το άγχος, κυρία Παναγιωτάκη, το άγχος των εξετάσεων θεωρείται φυσιολογικό και πότε γίνεται πρόβλημα?
1: Προσέξτε, υπάρχει το λειτουργικό άγχος το οποίο το αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, που είναι κάπως σαν όθηση για δράση. Mm-hmm. Όταν δηλαδή αισθανόμαστε μια έγνοια, μια ανησυχία, mm-hmm. η οποία μας προκαλεί να είμαστε αποτελεσματικοί, αποδοτικοί, παραγωγικοί.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μας δημιουργεί όμως μια δυσφορία, δεν μας δημιουργεί μια δυσλειτουργικότητα, η οποία συνδέεται κυρίως με αρνητικές σκέψεις και όταν λέω αρνητικές αναφέρομαι σε αυτή την καταστροφολογία και σεναριολογία που ενήλικες και μαθητές κάνουμε μπροστά σε ένα σημαντικό για μας γεγονός.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα τα καταφέρω, δεν θα πάνε καλά τα πράγματα και τι θα γίνει αν δεν αποδώσω, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και η σκέψη, ξέρετε, χτίζει από εκεί και πέρα κόσμους οι οποίοι είναι πλασματικοί, είναι κατασκευή του μυαλού. Αλλά γίνονται αντιληπτοί και από τον εγκέφαλο και νευροβιολογικά δηλαδή,
0: mm-hmm.
1: ως πραγματικότητα. Κινητοποιούν δηλαδή μετά ένα φαύλο κύκλο, ένα ολόκληρο σύστημα.
0: Mm-hmm.
1: Οι αρνητικές σκέψεις μας προκαλούν σωματικές ενδείξεις, συμπτώματα, δυσφορία, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε, ταχυπαλμία. Πολλά παιδιά παραπονιούνται ότι πονάει το στομάχι τους,
0: mm-hmm.
1: εφίδρωση. Αίσθημα ότι δεν μπορώ να ελέγξω τη ζωή μου, δεν μπορώ να έχω τα ηνία της ζωής μου και είναι πραγματικά ένα αίσθημα πανικού αυτό.
0: Ναι.
1: Πέρα από τα σωματικά συμπτώματα προκαλούν ένα διάχυτο συνέστημα φόβου,
0: mm-hmm.
1: απογοήτευσης, πολλές φορές και ενοχών εάν έχω πίσω μου μία διαδρομή η οποία δεν ήταν αρκετά συνεπής και συστηματική ως προς τη μελέτη μου. Και σαν αποτέλεσμα, αυτά τώρα είναι τα τέσσερα σίγμα που σας λέω.
0: Ναι.
1: Σκέψη, σώμα, συνέστημα, συμπεριφορά.
0: Μάλιστα.
1: Σκέφτομαι αρνητικά, επηρεάζει το σώμα μου, το συνέστημά μου και τελικά η συμπεριφορά μου είναι μια συμπεριφορά συγκεκριμένη και καθοδηγούμενη από αυτή την ψυχική πίεση που νιώθω, η οποία δεν μου επιτρέπει να σκεφτώ ψύχρεμα, συγκροτημένα, ολοκληρωμένα και να διαχειριστώ το γραπτό μου ή την οποιοδήποτε στρεσογόνα κατάσταση έχω να αντιμετωπίσω. Τα παιδιά λειτουργούν έτσι πάντως. Δηλαδή είναι ο συνήθις τρόπος αντιμετώπισης των εξετάσεων μέσα στα σχολεία από τα παιδιά.
0: Πολύ ωραία περιγράφεται το πρόβλημα, κυρία Παναγιωτάκη, αλλά το ερώτημα είναι τότε, σε αυτό το πρόβλημα, ποια είναι η λύση? Γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχει λύση, απλώς ορισμένα παιδιά δεν το αισθάνονται, δεν το σκέφτονται.
1: Ναι, έτσι είναι. Στη δική μας την επιστήμη και ειδικά τις επιστήμες που έχουν να κάνουν με την υγεία του ανθρώπου, κυρίως βέβαια ψυχολογία, ψυχιατρική και επιστήμες της αγωγής όμως, προσπαθούμε να μελετήσουμε το άγχος, γιατί είναι η βάση για πολλές διαταραχές και οι αγχώδεις διαταραχές είναι ένα ευρύ πεδίο μελέτης και εφαρμογής. Δηλαδή βλέπουμε ότι πολλές φορές τις συναντάμε στο πληθυσμό και σε ενήλικο και σε ανηλίκους. Μελετώντας λοιπόν το άγχος, ναι, έχουν βρεθεί τρόποι διαχείρισής του και καλύτερης αντιμετώπισης του και πρόληψης σε πολλές περιπτώσεις. Να συναντήσουμε έναν άνθρωπο χωρίς άγχος, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ απίθανο. Εκτός αν μιλάμε για τους μοναχούς Σαολίν που βρίσκονται σε μια άλλη διάσταση και δεν μας αφορά τους ανθρώπους του δυτικού πολιτισμού, εν πάση περιπτώσει, έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα, καλό θα ήταν να αντιμετωπιστεί το άγχος έγκαιρα. Δηλαδή να έχουμε μία παρέμβαση η οποία δεν θα γίνει την παραμονή των εξετάσεων. Αλλά θα χτίσουμε ένα ψυχικό περιβάλλον ανθεκτικό, το οποίο όταν έρχεται το άγχος δεν θα πανικοβάλλεται και θα μπορεί να διαχειριστεί τις αρνητικές σκέψεις. Το πρώτο πολύ σημαντικό εργαλείο που έχουμε είναι οι διαφραγματικές αναπνοές, οι οποίες έχει μελετηθεί ότι επηρεάζουν το κεντρικό νευρικό σύστημα και προκαλούν μία ανακούφιση η οποία είναι λυτρωτική και είναι και σωτήρια για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Η οποία διαφραγματική αναπνοή είναι αργή εισπνοή, να νιώθω την κελίτσα να φουσκώνει, και αργή εκπνοή από το στόμα, εισπνοή από τη μύτη, νιώθω την κελίτσα να φουσκώνει και πολύ πολύ αργά βγάζω τον αέρα από το στόμα σαν να κάνω ένα μικρό όμικρον, τόσο αργά που αν είχα μπροστά μου ένα κεράκι δεν θα έσβηνε.
0: Μάλιστα.
1: Μπορώ λοιπόν να κάνω τρεις διαφραγματικές αναπνοές, να αισθανθώ ότι είμαι, όπως λέμε, γιωμένος, ότι πατώ τα πόδια μου στη γη και ότι μπορώ να ελέγχω τον εαυτό μου και την αναπνοή μου, που είναι βέβαια που με συνδέει με την ίδια τη ζωή η αναπνοή. Ένας δεύτερος τρόπος είναι να προσπαθήσω λίγο να αποσυμπιέσω τον εγκέφαλο, να κάνω μία μικρή άσκηση συγκέντρωσης, η οποία δεν θέλει πολύ, 30 δευτερόλεπτα θέλει, ούτε καν λεπτό. Να μπορέσω να απεγκλωβίσω όλη αυτή την πίεση, η οποία έρχεται σαν ένα κύμα στον εγκέφαλό μου και έχει και την αύξηση δύο νευροδιαβιβαστών, της αδρεναλίνης και της κορτιζόλης, που η μένα αδρεναλίνη, ναι, με προκαλεί να δράσω και με σκυντάρει, η κορτιζόλη όμως από την άλλη με παγώνει και παθαίνω blackout στις γνωστικές λειτουργίες. Μνήμη, αντίληψη, προσοχή, συγκέντρωση, όλες αυτές οι γνωστικές λειτουργίες που είναι απαραίτητες για να γράψω. Όταν λοιπόν αυτές οι γνωστικές λειτουργίες δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν, βρίσκομαι σε μια κατάσταση γενικού blackout στον εγκέφαλο. Άρα, κάνοντας μια μικρή άσκηση χαλάρωσης, πώς είναι αυτή η άσκηση? Να κλείσω λίγο τα μάτια μου και να σκεφτώ ένα ασφαλές μέρος στο οποίο βρίσκομαι. Είναι η άγκυρά μου, είναι το λιμάνι μου, είναι εκείνος ο τόπος στον οποίο δεν αντιμετωπίζω καμιά απειλή, κανένα κίνδυνο. Δεν έχω μπροστά μου να διαχειριστώ κάτι τόσο πολύ στρεσογόνο και τόσο πολύ πιεστικό. Μπορεί να είναι μια εικόνα που την έχουν ήδη πλάσει τα παιδιά στο μυαλό τους, ίσως κοντά στη θάλασσα, ίσως κοντά στη φύση, η οποία τους ανακουφίζει έστω και πρόσκαιρα. Αυτό το πρόσκαιρο το θέλουμε, έτσι. Και βεβαίως οι θετικές σκέψεις είναι το τρίτο εργαλείο, τις οποίες καλό είναι να αρχίσουν να τις χτίζουν. Αντί να πω δεν θα τα καταφέρω, να πω θα κάνω το καλύτερο που μπορώ. Αντί να πω δεν είμαι ικανός, δεν είμαι άξιος, ο συμμαθητής μου είναι καλύτερος μαθητής, να πω έχω κι εγώ τις δυνάμεις μου, έχω τις ικανότητές μου και θα δώσω το μέγιστο των δυνατοτήτων μου και θα φέρω αποτέλεσμα. Αυτό τώρα.
0: Ακούσατε λοιπόν πρακτικές από την κυρία Παναγιωτάκη για το πώς τα παιδιά θα αποφύγουν το άγχος των εξετάσεων. Παρακάτω βέβαια μας είπε και το ρόλο των γονέων να σταματήσουν πια την, να κάνουν καθρέφτη του εαυτού τους τα παιδιά τους. Δηλαδή αυτά που δεν έκαναν αυτοί να θέλουν να τα κάνουν τα παιδιά τους. Αυτό σίγουρα φορτίζει με πολύ άγχος τα ίδια τους τα παιδιά. Λοιπόν, να πάρω μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε και πάλι στο ίδιο θέμα, το θέμα των εξετάσεων.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, στο θέμα των εξετάσεων. Όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, ξεκινούν σήμερα οι ενδοσχολικές εξετάσεις στα λύκεια. Και όπως επίσης σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε για το θέμα με τον πρόεδρο της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλείου, των καθηγητών δηλαδή Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλείου, τον κύριο Ζαχαρία Ριγάκη. Κύριε Ριγάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ποια είναι η εικόνα που έχετε για τα σχολεία λίγο πριν, σήμερα μάλλον που ξεκίνησαν οι εξετάσεις, και για όλη αυτή την περίοδο από εδώ και πέρα που θα έχουμε μόνο εξετάσεις?
1: Κύριε Αγγελάκη, σήμερα ξεκινάνε οι σχολικές, για να φτάσουμε στις 7-29 του Μαΐου που θα ξεκινήσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Γνωρίζουμε τι γίνεται, γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια όλη την διαδικασία. Έτσι τα παιδιά από σήμερα θα μετρήσουν αντοχές, άγχος και ψυχική δύναμη, αυτό που γίνεται κάθε φορά. Ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, το οποίο πραγματικά δεν ξέρω αν θα μπορούμε για πολύ ακόμα να συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο και σε αυτή την κατεύθυνση να φορτώνουμε τα παιδιά με εξετάσεις που δεν νομίζω ότι πραγματικά καλλιεργούν τη σκέψη, τη δημιουργία και τη φαντασία των παιδιών. Έτσι, φωνάζουμε χρόνια τώρα και η κοινότητα θα πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι συνεχώς παραμένουν τα ίδια. Θα δούμε.
0: Ποια είναι εκείνα τα οποία πιστεύουν, δηλαδή πώς μπορούν τα παιδιά να δείχνουν την πρόοδό τους εκτός από κάποιες εξετάσεις? Έχετε προτείνει εσείς, και μια και το αναφέρετε, δηλαδή σας το ρωτάω, έχετε προτείνει εσείς κάποια πράγματα? Ενώ όχι εσείς προσωπικά, εννοώ εσείς ως κλάδος, έτσι, ως εκπαιδευτικός κλάδος.
1: Προφανώς, έτσι, μέσα από τα συνέδρια της ΟΛΜΕΤ και μετά υπάρχουν κατηθειμένες προτάσεις χρόνια τώρα, δυστυχώς δεν εισακούνται από τις εκάστοτε ηγεσίες. Προφανώς άλλα έχουν στο μυαλό τους. Έτσι, θα πρέπει το σχολείο, θα έπρεπε να καλλιεργεί τη σκέψη, τη δημιουργία, τη φαντασία, έτσι και όχι να μετατρέπεται αποκλειστικά σε ένα τελείωτο μηχανισμό εξετάσεων και βαθμών. Γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται, αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή, έχει στείλει μια ολόκληρη βιομηχανία γύρω αυτό το πράγμα που ονομάζονται εξετάσεις με απότερο σκοπό της Πανελλήνης, για να μπορούν τα παιδιά να μπουν σε μια τριτοβάθμια σχολή, σε μια πανεπιστημιακή σχολή. Το σχολείο, με λίγα λόγια, έχει χάσει το ρόλο του, την ουσία του, την αξία του. Έχει δημιουργηθεί σαν ένα τελείωτο εξαρτιοκεντρικό μηχανισμό, ο οποίος απότερο σκοπό έχει το μέσα από την ψυχική εξουθένωση των παιδιών και τη σωματική εξουθένωση, με όλα αυτά που ζουν και τραβάνε χρόνια, ειδικά τα τελευταία χρόνια του Λυκείου, έτσι θα καταφέρουν να μπουν σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα. Έτσι, ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα τα οποία πια έχουν χάσει και το νόημα και την αξία που είχαν κάποτε. Έτσι, βλέπετε τι γίνεται τελευταία χρόνια. Παιδιά τα οποία μπαίνουν με πολύ ψηλούς βαθμούς, σε τεράστια κόστη ψυχικά και σωματικά, όλα αυτά τα χρόνια μπαίνουν σε σχολές που κάποτε ήταν, είχαν ένα εξαιρετικό επίπεδο και μια άμεση αποκατάσταση επαγγελματική στην πορεία, και τώρα βλέπετε ότι παίρνουν πτυχία τα οποία στην πορεία τους είναι άχρηστα και ασχολούνται με άλλα πράγματα. Δηλαδή θα πρέπει να αναθεωρήσουμε πια πολλά πράγματα, γιατί έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα 20 χρόνια πριν, 30 με το σήμερα. Έτσι θα πρέπει να τα ξαναδούμε λοιπόν, να τα κατασκευάσουμε, να τα αναθεωρήσουμε και να δούμε τι πρέπει να κάνουμε, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε αυτό που πραγματικά πρέπει να δίνει το σχολείο και το πανεπιστήμιο στα παιδιά μας σήμερα.
0: Κύριε Ριγάκη, λέμε ότι αυτή η περίοδος είναι πιεστική για τα παιδιά. Πόσο πιεστική είναι για τους καθηγητές?
1: Καταρχάς, αυτό που είπατε κύριε Αγγελάκη, να το τονίσουμε, ότι πίσω από κάθε γραπτό που θα δούμε σήμερα, έτσι, τα παιδιά κουβαλούν ατελείωτη κόπωση, πίεση, όνειρα, φόβους, όλα αυτά τα συναισθήματα τα οποία βγαίνουν στην πιο έντονη μορφή τους αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο. Δεν πρέπει να το ξεχνάει ποτέ η κοινωνία αυτό και το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα. Έτσι. Οι εξετάσεις τελειώνουν, η ζωή όμως συνεχίζεται. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Με πρόσφατα και τα γεγονότα που είδαμε, έτσι, με πολύ περισσότερες ευκαιρίες από ένα βαθμό ή μια σχολή. Στη ζωή οι ευκαιρίες είναι καθημερινές, συνεχόμενες. Άλλες θα τις εκμεταλλευτούμε, άλλες όχι, αλλά η ζωή θα συνεχιστεί. Θα πάει παραπέρα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, να έχουμε καλή διάθεση και να έχουμε πάντα εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Ποτέ δεν τελειώνει τίποτα με μια εξέταση, με μια στιγμή στην οποία θα πρέπει να δοκιμαστούμε. Πάντα οι δοκιμασίες θα είναι μπροστά μας και οι προκλήσεις, και θα πρέπει κάθε φορά να πηγαίνουμε για τις επόμενες. Αυτό πρέπει να έχουν τα παιδιά στο μυαλό τους. Η πίεση στη δουλειά μας είναι τεράστια, γιατί βλέπουμε περισσότερο από την πίεση, το άγχος, το φόβο που βλέπουμε σε πολλά παιδιά από σήμερα, έτσι, και ειδικά στην περίοδο των Πανελληνίων. Τα παιδιά τα οποία έχουν φορτωθεί με το ότι στο μυαλό τους έχουν ότι είναι το καθοριστικότερο σημείο της ζωής τους αυτή η διαδικασία των Πανελληνίων. Αυτές 4-5 μέρες θα εξεταστούν σε συγκεκριμένα μαθήματα. Αυτό πρέπει να το αποβάλουν τα παιδιά. Και αυτό παλεύουμε να κάνουμε για να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι είναι μία απλή εξέταση, μία πρώτη δοκιμασία μέσα στις πάρα πολλές που θα ακολουθήσουν. Έτσι κι ούτε είναι κάτι το οποίο θα καθορίσει οριστικά και μετά και τη ζωή μας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και όπως καταλαβαίνετε το άγχος είναι τεράστιο γιατί χρειάζεται μεγάλη ψυχική δύναμη για να μπορέσει να έρθει κοντά στα παιδιά και να δώσει να καταλάβει ότι η ζωή συνεχίζεται. Υπάρχει συνέχεια, πάμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό τώρα, αλλά αργότερα και σε όλη μας τη ζωή μπροστά μας θα υπάρχουν ευκαιρίες που θα μπορούμε να τις αδράξουμε και να συνεχίσουμε τη ζωή μας για να την κάνουμε καλύτερη.
0: Σήμερα οι μαθητές, κύριε Ριγάκη, πραγματικά μπορούν να ανταπεξέλθουν, δηλαδή υπάρχει υποδομή πιο πριν ούτως ώστε να ανταπεξέλθουν σε όλα τα είδη των εξετάσεων, είτε αυτές είναι παρενήγινες είτε αυτές είναι προαγωγικές?
1: Κύριε Γελάκη, ξέρουμε ότι γίνεται. Ξέρουμε όλοι ότι το σχολείο πώς λειτουργεί πια. Ξέρουμε τον ρόλο των φροντιστηρίων, ο οποίος έχει καθιερωθεί εδώ και χρόνια. Έτσι, ας μην γελιόμαστε. Είναι μια ολόκληρη βιομηχανία που έχει στηθεί γύρω από αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι το θέμα τώρα του ότι ο καθένας από την πλευρά του κάνει ό,τι μπορεί. Με απότερο στόχο την ψυχική, κυρίως ηρεμία των παιδιών. Αυτό μας ενδιαφέρει. Έτσι.
0: Ναι.
1: Οι ενδοσχολικές εξετάσεις θα έπρεπε να λειτουργούν περισσότερο παιδαγωγικά και λιγότερο τιμωρητικά όπως λειτουργούν σήμερα. Γιατί ο στόχος είναι ο βαθμός, τίποτα παραπάνω. Έτσι πρέπει να μπορούσαν να δώσουν χώρο στη μάθηση και όχι μόνο στην αξιολόγηση. Γιατί τώρα αξιολόγουν τα παιδιά μόνο. Και μόνο. Έτσι δεν κοιτάμε την ουσία ουσιαστικά. Έτσι κάθε Μάιο στα Λύκεια το ίδιο πράγμα. Ίδια αγωνία. Τα κουρασμένα μάτια των παιδιών προσπαθούν να χωρέσουν όλα τους τα όνειρα μέσα σε ίδιες χώρες χαρτί. Αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Και είχε γίνει μια προσπάθεια το 2016-2017 με την κατάρρευση των σχολικών εξετάσεων ή τουλάχιστον με πολύ λιγότερα μαθήματα που έδιναν τα παιδιά. Έτσι και ερχόμαστε πάλι στο 19, τα οποία τα επανέφεραν. Δηλαδή το να δίνουν τα παιδιά τώρα 13-15 μαθήματα εξετάσεις, στο τέλος δεν βλέπω το λόγο, το νόημα και την ουσία αυτού του πράγματος, εγώ προσωπικά έτσι. Γι' αυτό θα πρέπει λοιπόν να επανεξετάσουμε πολλά πράγματα όσον αφορά τον τρόπο και τη διαδικασία με την οποία κρίνονται και χαρακτηρίζονται τα παιδιά μας σήμερα όσον αφορά τη σχολική τους επίδοση.
0: Αυτή η αλλαγή που λέτε ότι πρέπει να επέλθει, από πού πρέπει να ξεκινήσει κατά τη γνώμη σας?
1: Θα πρέπει να ξεκινήσει από το να συνειδητοποιήσουν οι ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Ότι θα πρέπει ο κόσμος αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς, τα πάντα αλλάζουν γύρω μας. Θα πρέπει το εκπαιδευτικό μας σύστημα να πάρει μια άλλη μορφή ενδεχομένως. Και θα πρέπει να καταλάβουν ότι όλες οι αλλαγές που γίνονται δεν μπορούν να γίνονται χωρίς τον κόσμο της εκπαίδευσης. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να αποφασίζονται συνεχώς πράγματα και οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, οι άνθρωποι που είναι στο πεδίο των συναλλαγών που συμβαίνουν, έτσι, που έχουν την απόλυτη γνώση που συμβαίνει γύρω μας, να είναι απόν από τις αποφάσεις αυτές. Και αυτό, κύριε Γελάκη, είναι διαχρονικό. Χρόνια τώρα, έτσι, αποφασίζουν πριν από μάτια μας όλα όσα έρχονται, εμείς θα μαθαίνουμε την τελευταία στιγμή και καλούμαστε να τα εφαρμόσουμε πράγματα τα οποία ούτε καν έχουν συζητηθεί με τη σχολική κοινότητα. Αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει, θα πρέπει να αλλάξει.
0: Αυτά...
1: Δεν μπορούμε τώρα με δύο γραμμές να πούμε τι πρέπει να γίνει.
0: Ναι, σαφώς. Ναι, δεν μπορούμε, σίγουρα. Απλώς να δώσουμε την κατεύθυνση μπορούμε, ναι.
1: Και μόνο, κύριε Αγγελάκη, που βλέπεις ότι ο κάθε υπουργός παιδείας, ο οποίος έχει τα πράγματα να εφαρμόσει δικά του πράγματα, δικά του συστήματα, τα οποία φέρνει, λέει, είναι αυτός ο οποίος έτσι έχει την απόλυτη γνώση για το τι συμβαίνει στο παιδικό μας σύστημα και κάθε φορά καλούμαστε καθηγητές, μαθητές, γονείς να εφαρμόσουμε καινούργια πράγματα κατά πώς τα έχει φανταστεί ο κάθε άνθρωπος ή κάθε επιτροπή εκεί μέσα στο Υπουργείο. Αυτό και μόνο νομίζω ότι λέει πολλά. Θα πρέπει επιτέλους να σχεδιάσουμε όλοι μαζί εκπαιδευτική κοινότητα συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θα έχουν και ένα βαθύ χρόνο μέσα στον οποίο θα εφαρμοστούν και μέσα από τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε μέσα από την εφαρμογή τους θα μπορούμε να σχεδιάσουμε, να αναμορφώσουμε έτσι και να φέρουμε επιτέλους κάποια στιγμή ένα σύστημα εκπαιδευτικό, μια ίδια εκπαιδευτική, η οποία θα οδηγεί έτσι στο να βγάζει παιδιά με κριτική σκέψη, με φαντασία, με έξυπνους ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά θα έχουν μια γενική παιδεία, μια γενική μόρφωση και θα μπορούν να σταθούν και στα επιμέρους μετά τα οποία ζητάμε σήμερα.
0: Να εκτιμήσω ότι από αυτά που λέτε ότι δεν σας ικανοποιεί ακόμη και αυτό που έχει γίνει γνωστό μέχρι τώρα, δεν έχει επισημοποιηθεί βέβαια ακόμη, με τις σταδιακές εξετάσεις μέσα στο Λύκειο, το Εθνικό Απολυτήριο και όλα αυτά που έχουν γίνει γνωστά.
1: Εντάξει, κύριε Γελάκη, αυτό μεγάλη συζήτηση και αυτό έτσι το έχουμε ακούσει. Έχει γίνει διασπορά στα ΜΜΕ τέλος πάντων. Και
0: ναι, ακριβώς.
1: Λεπτομέρειες, δεν μας έχει ενημερώσει κανείς.
0: Ναι.
1: Έτσι θα καλυφθούμε πάλι να εφαρμόσουμε πράγματα τα οποία ούτε καν τα γνωρίζουμε, ούτε καν έχουμε επιμορφωθεί και έχουμε ενημερωθεί γύρω από αυτά. Θα τα δούμε στην πορεία, όσο για το Εθνικό Απολυτήριο. Τώρα ας το αφήσουμε, γιατί είναι μεγάλη ζήτηση.
0: Καλά, ναι. Εντάξει, είναι μεγάλη. Μια πρώτη εκτίμηση σας ζητώ. Δεν σας ζητώ να μου κάνετε ανάλυση προς Θεού.
1: Σε ανάγκη οτιδήποτε σχεδιάζεται και έρχεται να εφαρμοστεί χωρίς τη σύμφωνη γνώμη, την ενημέρωση δικιά μας, την άποψη δικιά μας, νομίζω ότι δεν οδηγεί σε καλά συμπεράσματα. Δεν οδηγεί κάπου που είναι το ζητούμενο, έτσι, η αναμόρφωση, η πραγματική και ουσιαστική και ποιοτική αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου και της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο για μένα. Νομίζω το κατανοεί ο καθένας, έτσι, όταν πληθείς να σχεδιάσεις και να λειτουργήσεις σε οποιοδήποτε πεδίο χωρίς την άποψη, τη γνώμη, την συζήτηση με τους ανθρώπους που άμεσα είναι εμπλεκόμενοι με το πεδίο αυτό, νομίζω ότι δεν πάει καλά το πράγμα. Έτσι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα από εκεί πέρα θα τα δούμε στην πράξη τα υπόλοιπα.
0: Θα ήθελα να κλείσουμε τη συζήτησή μας, κύριε Ριγάκη, στέλνοντας ένα μήνυμα στα παιδιά αλλά και στους γονείς. Θα ήθελα να στείλετε ένα μήνυμα.
1: Κύριε Αγγελάκη, δεν νομίζω ότι το μήνυμα μπορεί να είναι τίποτα άλλο πέρα από το ότι αυτό που πραγματικά χρειάζεται είναι να αγαπήσουμε τα παιδιά μας, να αγαπάμε τα παιδιά μας στην κάθε μέρα τους, στην κάθε στιγμή τους, στα λάθη τους, στα σωστά τους, στις αποτυχίες τους, στις νίκες τους, στις ήττες τους. Έτσι, για να κατανοήσουμε ότι αυτό είναι που είπα και στην αρχή, οι εξετάσεις τώρα και οι πανελλήνιες εξετάσεις είναι μια δοκιμασία από τις πολλές που θα δούμε στη ζωή μας. Και μια ευκαιρία από τις πάρα πολλές που θα μας δοθούν στη ζωή μας. Πάμε με ηρεμία, με ψυχραιμία, έχουμε κάνει την προσπάθειά μας, το απολαμβάνουμε. Και ό,τι αποτέλεσμα και αν έρθει, η ζωή θα προχωρήσει έτσι κι αλλιώς και εμείς οφείλουμε να είμαστε δίπλα της, να προχωράμε μαζί της και να το κάνουμε με χαμόγελο, δύναμη, αισιοδοξία και πίστη στο ότι τα καλύτερα πάντα είναι μπροστά μας και ποτέ δεν σταματάνε. Αυτό.
0: Κύριε Ριγάκη,
1: στα παιδιά τους, αγάπη, δύναμη και να τα στηρίζουν και στα άσχημα και στα όμορφά τους και στην υγεία της τους. Γιατί τα παιδιά μας είναι πραγματικά η ελπίδα μας για ένα καλύτερο κόσμο, για ένα καλύτερο αύριο, και θα πρέπει να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι στηριζόμαστε πάνω σε αυτά για να φτιάξουμε ένα καλύτερο αύριο για όλους μας.
0: Κύριε Ριγάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα και καλή περίοδο εξετάσεων να έχετε.
1: Να είμαστε πολύ καλά. Καλή δύναμη σε όλους και στα παιδιά μας. Δύναμη, αισιοδοξία και χαμόγελα. Όλα θα πάνε καλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Ζαχαρίας Ριγάκης, πρόεδρος της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλείου. Μιλήσαμε για τις εξετάσεις, για την περίοδο αυτή των εξετάσεων. Ακούσατε, ψυχραιμία, οι εξετάσεις είναι μια φάση της ζωής, δεν είναι η ίδια η ζωή εν ολίγης, ήταν τα λόγια του κυρίου Ριγάκη. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, ακούτε την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης, στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, θα δούμε και σήμερα, την επόμενη μέρα, του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Και θα συνομιλήσουμε για το θέμα του συνεδρίου με έναν άνθρωπο που το παρακολούθησε, με τον υπεύθυνο των παραγωγικών τομέων της Διοικούσης Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Γερομαρκάκη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Γερομαρκάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Αγγελάκη.
0: Θα ήθελα να μας πείτε, κύριε Γερομαρκάκη, ποιο ήταν το βασικό μήνυμα

0: που πιστεύετε ότι εξέπεμψε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας? Ποιο είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξατε?
1: Το συμπέρασμα, καταρχάς, υπήρχε ένα πολύ ενωτικό κλίμα στο συνέδριο. Βγήκανε πολλά και σοβαρά συμπεράσματα από το συνέδριο, όπως το ότι η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να είναι, να έχει και τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση. Θα προχωρήσουμε σε πολύ σημαντικά πράγματα, όπως μίλησε και ο Πρωθυπουργός. Ένα από αυτά είναι το θέμα της υγείας. Το δεύτερο θέμα είναι ο εξυγχρονισμός των επιδοτήσεων. Έχουν φύγει πλέον από τον ΟΠΕΚΙΠΕ, έχουν πάει στην ΑΔΕ, κάτι πολύ σημαντικό. Η μείωση, η περαιτέρω μείωση του χρέους και γενικώς η μείωση της ανεργίας, η οποία από το 8% που βρίσκεται σήμερα, ο στόχος είναι για την επόμενη τετραετία να φτάσει στο 6%, και γενικότερα πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν την κοινωνία. Και ένα πολύ σημαντικό που επίσης ενδιαφέρει την κοινωνία, η ακρίβεια που όλοι μιλάνε γι' αυτό, θα είναι στο επόμενο πλάνο της κυβέρνησης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι τα βασικά κομμάτια που τουλάχιστον εγώ αποκόμισα από το συνέδριο. Και φυσικά αυτό που είπα και στην αρχή, ότι υπήρχε ένα πολύ ενωτικό κλίμα μεταξύ όλων.
0: Πώς, όσον αφορά την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη, πώς θα την αξιολογούν, τις ομιλίες μάλλον, τις ακούσατε και τις είδατε και τις δύο?
1: Βεβαίως.
0: Και τις δύο. Πώς θα τις αξιολογούσατε?
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Μητσοτάκης, όπως σας είπα,
0: ναι,
1: και στις δύο ομιλίες, που για μένα τουλάχιστον είναι το πιο σημαντικό, αναφέρθηκε στο νοικοκύρεμα της οικονομίας και στο όραμα που έχει να μην αφήσει στις επόμενες γενιές χρέη. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι πρωτοπόρο για την Ελλάδα. Νομίζω έχουμε μιλήσει και άλλες φορές γι' αυτό και δίνω ιδιαίτερη έμφαση, γιατί ως γονείς μας ενδιαφέρει το μέλλον της επόμενης γενιάς και το παιδιό μας. Να μην χρειάζεται να φεύγουν στο εξωτερικό, αλλά να παραμένουν και να εργάζονται στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν που τόνισε πάρα πολλές φορές ο κύριος Μητσοτάκης και το κάνει και πράξη. Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει και κάνει πρόωρη αποπληρωμή δανείων από το πρώτο μνημόνιο.
0: Ναι, αλήθεια είναι ότι διάβασα εγώ μια είδηση μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι δόθηκαν 6 δισεκατομμύρια ως η τελευταία δόση του πρώτου δανείου.
1: Ναι, δόθηκαν κοντά στα 7, δόθηκαν για την ακρίβεια 6,9 δισεκατομμύρια.
0: Κοντά 7 δις δηλαδή.
1: Σωστά. Το οποίο αφορά το πρώτο δάνειο του 2010.
0: Ναι, το πρώτο δάνειο.
1: Το πρώτο μνημονιακό δάνειο. Ναι, που είναι περίπου, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στα 52 δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν όμως ότι οι καταβολές του δανείου έχουν ξεκινήσει από το 2022, αν δεν απατώμε.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, γιατί διάβαζα πρόσφατα κάποια στοιχεία, και με αυτή τη δόση έχει φτάσει η χώρα να έχει δώσει κοντά στα 30 δισεκατομμύρια ευρώ από ένα δάνειο 52, το οποίο ξεκινούσε η αποπληρωμή του το 2031.
0: Μάλιστα. Άρα κάνει προπληρωμές δηλαδή.
1: Προπληρωμές δανείων, το οποίο τι σημαίνει? Ότι η χώρα κερδίζει και αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να πούμε ότι στην επόμενη τριετία ο στόχος είναι η αποπληρωμή αυτού του δανείου, ενώ υπάρχει και στα πλάνα της κυβέρνησης η πρόωρη αποπληρωμή και δανείων από το δεύτερο μνημόνιο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά στα χρονικά στην Ελλάδα, έτσι. Αν θυμάστε καλά, πρόσφατα είχε αποπληρωθεί, που είχα διαβάσει, ένα κατοχικό δάνειο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι γίνεται. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Άλλωστε, αυτό είπαν και στο συνέδριο άνθρωποι που μίλησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα είναι ένα παράδειγμα, όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά για όλο τον κόσμο. διότι πού βρισκόμασταν το 2019 και πού βρίσκεται η χώρα σήμερα. Να λένε οι Γερμανοί ότι η Ελλάδα, η οικονομία στην Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Και μάλιστα μίλησε και μια κυρία που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση την Κυριακή από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η κυρία Μονσεράτ, είναι Ισπανίδα, mm-hmm. η οποία είπε ότι είναι δυνατόν, λέει, εσείς οι Έλληνες να μην θέλετε αυτόν τον άνθρωπο, τον Μητσοτάκη. Εγώ, λέει, θα τον ήθελα πολύ να είναι στην Ισπανία αντί του Σάντσεθ. Mm. Οπότε αντιλαμβάνεστε δηλαδή πόσο πολύ έχει ανέβει στα μάτια της Ευρώπης.
0: Ναι, και μιλάμε στα οικονομικά, κύριε Γερομαρκάκη, και είστε άνθρωπος, οικονομολόγος είστε, γνωρίζετε της οικονομίας. Διάβασα πρόσφατα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί πολύ σημαντικό το να παράγεται κάθε χρόνο πρωτογενές πλεόνασμα. Ποιο είναι το πλεονέκτημα εάν παράγεται πρωτογενές πλεόνασμα, κύριε Γερομαρκάκη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, όταν παράγεται πρωτογενές πλεόνασμα, αφενός μπορείς να κάνεις τις κινήσεις που λέμε τώρα, mm-hmm. δηλαδή την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων σου, να αφήνεις κάποιο μαξιλάρι για οτιδήποτε σου συμβεί στην πορεία, κάποια προβλήματα που, όπως είναι τώρα το ενεργειακό, για να μπορείς να στηρίξεις την κοινωνία σε έκτακτες ανάγκες. Και από την άλλη πλευρά, αυτό που κάνει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, που ένα μέρος του πρωτογενούς πλεονάσματος το γυρίζει στον πολίτη, μειώνοντας φόρους, μειώνοντας εισφορές, κάνοντας αυξήσεις στους μισθούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm.
0: Να έρθουμε λίγο στην πολιτική διάσταση του συνεδρίου και θέλω να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα διατηρεί επαφή με την κοινωνία?
1: Εγώ νομίζω πως ναι. Mm-hmm. Και θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει σε συνέδριο κόμματος. Υπήρξε μια συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Θέλω να μου πείτε κι εσείς αν έχετε ξαναδεί σε συνέδριο κόμματος, γιατί τα έχουμε ξαναπεί και από το ραδιόφωνο, mm-hmm. τι γίνεται σε συνέδρια άλλων κομμάτων. Τι πιο καυτό θέμα είναι η τεχνητή νοημοσύνη και πόσο θα επηρεάσει τους νέους την επόμενη μέρα.
0: Τη ζωή μας γενικότερα.
1: Βεβαίως. Και μάλιστα αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός εχθές στο κλείσιμο του συνεδρίου, που δεν το έχω ακούσει από άλλη παράταξη, γιατί για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί όπως σας είπα είμαι γονιός, οπότε με ενδιαφέρει το μέλλον του παιδιού μου. Mm-hmm. Είπε ότι ναι, μένει η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά θα βάλουμε και κάποια νομοθετικά πλαίσια ώστε να χρησιμοποιήσουμε το καλό κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί αν το αφήσουμε, πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι ότι θα έχει και πολλές πολύ αρνητικές συνέπειες. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε και από αυτό ότι προσπαθεί η παράταξη αυτή να είναι στην καθημερινότητα του πολίτη. Άλλωστε δεν είναι και τυχαία το Λαϊκό Κεντροδεξιό Κόμμα. Mm-hmm.
0: Υπάρχει βέβαια μια κριτική από την αντιπολίτευση, κύριε Γερομαρκάκη, ότι υπάρχει κυβερνητική κόπωση. Τι θα λέγατε σε αυτή την κριτική που έχει η αντιπολίτευση?
1: Η αντιπολίτευση, κύριε Αγγελάκη, δεν έχει καθόλου θέσεις. Βλέπετε ότι αναλώνονται στα ίδια και στα ίδια. Εγώ δεν έχω ακούσει καμιά σοβαρή θέση. Το ξανασυζητήσαμε, μου είχατε ξανακάνει την ερώτηση. Δεν είχα πει ότι δεν υπάρχει σοβαρή αντιπολίτευση. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ στενάχωρο, διότι όπως σας είπα, εγώ πήγα σε ένα συνέδριο πολυδιάστατο αυτή τη στιγμή. Όταν βλέπετε τα συνέδρια της αντιπολίτευσης των αντιπολιτευτικών κομμάτων, όπως θέλετε πείτε το, με το τι ακριβώς ασχολούνται. Δεν υπάρχει καμία κόπωση. Εγώ είδα έναν άνθρωπο ο οποίος έχει όραμα και για την επόμενη τετραετία. Αυτό είδα. Mm-hmm. Και μίλησε για πράγματα τα οποία είναι της καθημερινότητας. Και μάλιστα ζήτησε που... Και αυτό μου έκανε εντύπωση, ζήτησε και από όλους όσους βγαίνουμε σε διάφορα μέσα αλλά και από τα κυβερνητικά στελέχη, να μην αντιπαρατίθενται με την αντιπολίτευση, να λένε μόνο το κυβερνητικό έργο, το τι έχει γίνει και το τι θα γίνει. Και να μην παίρνουμε μέρος σε όλη αυτή την τοξικότητα.
0: Κύριε Γερομαρκάκη, θα ζητήσω να μου σχολιάσετε δύο φρέσκες ειδήσεις. Η μία είδηση είναι ότι βγήκε το πρωί ο κύριος Τσίπρας και με ένα βίντεο του και ανήγγειλε την ίδρυση του κόμματός του στις 26 Μαΐου, ενώ ήδη έχει γίνει γνωστό ότι πέντε μέρες νωρίτερα, 21 Μαΐου δηλαδή, η κυρία Καριστιανού θα ανακοινώσει επισήμως το δικό της κόμμα. Τι λέτε για αυτές τις δύο πολιτικές κινήσεις?
1: Θέλω να ξεκινήσω από τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Τον οποίο τον γνωρίζουμε, μάλιστα χαρακτηριστικά έχουμε πει ότι ξαναγυρίζει ένας άνθρωπος ο οποίος κορόιδεψε τον ελληνικό λαό. Θυμάστε πάρα πολύ καλά όλες αυτές τις φράσεις που έλεγε προεκλογικά, go back Merkel και όλα αυτά τα, δεν ξέρω πώς να τα χαρακτηρίσω, όταν πήγαινε και συναντούσε τους εκπροσώπους των Ευρωπαίων και έλεγε μην ακούτε τι λέμε σε αυτούς, εγώ θα ψηφίσω ό,τι θέλετε. Τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο που υπερφορολόγησε τη μεσαία τάξη, και σας το λέω γιατί και εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Έτσι, ο νόμος Κατρούγκαλου φτωχοποιήσανε τους συνταξιούχους, χάσανε χρήματα πολλοί κόσμος. Και βλέπετε τώρα ότι προσπαθεί να επανέλθει λέγοντας ότι εγώ δεν φταίω καθόλου, φταίνε όλοι οι άλλοι που ήταν γύρω μου, λες και ένας άνθρωπος πάει να κυβερνήσει, δηλαδή και αυτό είναι αρνητικό. Δεν ξέρεις τους συνεργάτες σου από πριν, λέω εγώ. Είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει να προσφέρει τίποτα. Διαφωνώ τελείως με τη συμμετοχή αυτού του ανθρώπου στην πολιτική. Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Για να μην πούμε που ήταν το μεταναστευτικό, που ήταν η άμυνα της Ελλάδος, τι έλεγε ότι οι θάλασσες δεν έχουν σύνορα, αυτό που έκανε με το Μακεδονικό. Φανταστείτε να ήταν αυτός ο άνθρωπος όταν γινόταν τα επεισόδια στον Εύρο. Δεν νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν θέση στην πολιτική. Είναι κατευθυνόμενοι και εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα. Αυτό τι αφορά. Τώρα, την κυρία Καριστιανού, η αλήθεια είναι, δεν τη γνωρίζω. Δεν ξέρω αν μπορεί να σταθεί πολιτικά. Νομίζω ότι αυτό θα το δούμε στην πορεία. Mm-hmm. Γι' αυτό σας μίλησα πρώτα για τον Τσίπρα, τον οποίο γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται. Mm-hmm. Για την κυρία Καριστιανού νομίζω θα φανεί. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτού του είδους οι πολιτικές προσπάθειες έχουν κάποιο μέλλον. Θα το αντιληφθεί από κάποιους συνεργάτες, δηλαδή, που είδα, θα το αντιληφθεί σύντομα ο κόσμος.
0: Κύριε Γερομαρκάκη, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε.
1: Όχι. Το μόνο που θέλω να παρακαλέσω τον κόσμο είναι ότι να μην ακούν όλη αυτή την τοξικότητα της αντιπολίτευσης. Οι άνθρωποι που βγαίνουν στα κανάλια και βρίζουν και φωνάζουν και λένε όλα τα ίδια και τα ίδια, δεν έχουν θέσεις. Νομίζω ότι στη φάση που είμαστε δεν χωράνε οι πειραματισμοί που έγιναν το 2014, γιατί είδατε ότι μας πήγε πίσω 20 χρόνια. Έχει μπει η οικονομία της Ελλάδος στις ράγες και νομίζω ότι πρέπει να στηρίξουμε την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας τουλάχιστον για μια τετραετία ακόμα.
0: Κύριε Γερομαρκάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Yeah. Καλημέρα.
0: Γεια yeah. σας. Ήταν ο υπεύθυνος παραγωγικών τομέων της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Γερομαρκάκης. Μιλήσαμε για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και κάναμε και τον σχετικό πολιτικό και οικονομικό σχολιασμό μας με αφορμή το συνέδριο.

Να σας πω και για τα ευχάριστα για αυτή την εβδομάδα, για τις οικονομικές ανάσες που έχει αυτή η εβδομάδα. Το χρηματικό ποσό λοιπόν το σχεδόν 65 εκατομμυρίων ευρώ θα κατεθεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς σχεδόν 82.000 δικαιούχων από σήμερα έως και την Παρασκευή 22 του μήνα στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ειδικότερα όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του, στις 21 Μαΐου θα καταβληθούν περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ σε 37 περίπου χιλιάδες δικαιούχους για παροχές σε χρήμα. Από τις 18 έως τις 22 Μαΐου θα καταβληθούν 14 εκατομμύρια ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων ΕΦΑΠΑΞ. Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν 16 εκατομμύρια ευρώ σε 27.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων, 1 εκατομμύριο ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, 17 εκατομμύρια ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Και πάμε να κάνουμε την επόμενη απαραίτητη διακοπή μας και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Πατέρα στα Χανιά φέρεται να κακοποιούσε το ανήλικο παιδί του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Σύμφωνα με τη μητέρα, ο 47χρονος κλείδωνε το παιδί στην αποθήκη και το χτυπούσε. Κάλπες το 2027 χωρίς εσωκομματικές εντάσεις, είναι το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στον απόϊχο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Εσωκομματική ένταση στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο βουλευτής Χανίων ζήτησε από στελέχη του κόμματος να αντιδράσουν για την αδικία σε βάρος του, όπως είπε. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα του ο Αλέξης Τσίπρας, όπως άφησε να εννοηθεί σε ανάρτησή του. Καπνοί από ιστιοφόρο στο λιμάνι του Ηρακλείου κινητοποίησαν το πρωί την πυροσβεστική υπηρεσία που έσπευσε στο σημείο. Ξεκινούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις στα Λύκεια. Στις 29 Μαΐου ανοίγει η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Ξεκίνησαν και θα διαρκέσουν έως και λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής 7 Ιουνίου οι αιτήσεις για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Ηρακλείου. Στο διεθνή χώρο, μακελιό με νεκρούς από ένοπλη επίθεση στο Μεξικό, πυροβολήθηκαν άνδρες, γυναίκες, παιδιά και ένα βρέφος. Για το Ιράν το ρολόι χτυπάει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά όπως είπε, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. Ο Όφη αποχαιρέτησε μια ονειρική χρονιά όπως του άρμοζε, κέρδισε το Βόλο με 3-1 και ανανεώνει το ραντεβού με τον κόσμο του για τον Αύγουστο και τα ιστορικά παιχνίδια των play-offs του Europa League. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yedikule.gr. Συννεφιά στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Delta 107,7.
3: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί ακροατές, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα μουσείων. Τι όμορφα πράγματα μπορεί κανείς να δει και να κάνει μέσα σε ένα μουσείο. Πράγματα που ανεβάζουν την ψυχολογία του, που του προσφέρουν γνώσεις, που αυξάνουν την αισθητική του. Πολλά καλά μπορεί να πάρει κανείς. Ένα από τα πιο δραστήρια μουσεία που έχει η Κρήτη, αλλά θα έλεγα και ολόκληρη η ελληνική επικράτεια, είναι το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη στη Μυρτιά. Το πατρογονικό χωριό του Νίκου Καζαντζάκη. Για αυτές τις δραστηριότητες λοιπόν που αναπτύσσει, αλλά και για την ίδια την ημέρα του μουσείου, κάλεσα να συνομιλήσουμε την διευθύντρια του μουσείου, την κυρία Μαριλένα Μιλαθιανάκη, και είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Μιλαθιανάκη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα σας κύριε Αγγελάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το φετινό μήνυμα της ημέρας και πώς το υλοποιεί το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη.
1: Λοιπόν, όπως ξέρετε, κάθε χρόνο η Διεθνής Μέρα Μουσείων έχει μια διαφορετική θεματική. Mm-hmm. Η φετινή θεματική ήταν πάρα πολύ σπουδαία και μας τέριαζε πάρα πολύ. Είναι ενώνοντας ένα διαιρεμένο κόσμο μέσα από τα μουσεία. Oh. Ο Νίκος Καζαντζάκης ήταν ο κατεξοχήν άνθρωπος, ο οποίος σε όλη τη ζωή, μέσα και από τη ζωή του αλλά και από το έργο του, υπηρέτησε αυτόν τον σκοπό, να ενώσει ένα διαιρεμένο κόσμο. Ο ίδιος, θα το πω έτσι μέσα σε εισαγωγικά, μπαινόβγαινες τις θεωρίες, τις μελετούσε, ήταν βαθύς γνώστης των θεωριών που υπήρχαν στη δική του ζωή. Ο κομμουνισμός, μελέτησε βαθιά τις θρησκείες, όλα αυτά που όλες οι μεγάλες ιδέες δίνανε στον κόσμο. Mm-hmm. Και φυσικά τις αντικρουόμενες θεωρίες, τις υπηρέτησε, τις μελέτησε βαθιά, περάσανε μέσα από τη δική του ζωή και ήτανε έτσι μια θεματική που μας τέριαζε πάρα πολύ. Γι' αυτό εμείς τη Διεθνή Μέρα των Μουσείων τη γιορτάσαμε χθες. Mm-hmm. Με μια σπουδαία ξενάγηση που είχε να κάνει με τις αποχρώσεις των ιδεών του, που ο ίδιος είχε βάλει αυτήν την έννοια, τις αποχρώσεις των ιδεών. Το πρόγραμμα αυτό, την ιδιαίτερη αυτή ξενάγηση, τη σχεδίασε η υπεύθυνη της επικοινωνίας μας, η κυρία Κλεάνθη Κριστίνου, σε συνεργασία με την επιμελήτρια των συλλογών μας, την κυρία Βασιλιάδη, και ήταν μια σπουδαία μέρα για μας, γιατί ήρθε πάρα πολύ κόσμο στο μουσείο. Mm-hmm. Αφιέρωσε έτσι την Κυριακή του στο μουσείο μας που βρίσκεται έξω από το Ηράκλειο. Ένα μειονέκτημα καμιά φορά, με την πρώτη ματιά είναι ένα μειονέκτημα ότι το μουσείο μας δεν είναι στο κέντρο της πόλης, αλλά εμείς αγωνιζόμαστε και θα το πετύχουμε να το κάνουμε πλεονέκτημα. Έτσι, λοιπόν,
0: και καλά κάντε, ναι. Να σας πω κάτι, να σας πω τη γνώμη μου. Είναι μια ωραία βόλτα να πας στη Μυρτιά, να συνδυάσεις την επίσκεψη και στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη και στο χωριό, γιατί βλέπεις ένα χαρακτηριστικό χωριό της Κρήτης.
1: Έτσι είναι.
0: Που και μάλιστα φιλόξενο.
1: Από την υπέροχη φύση, δηλαδή αυτή η διαδρομή από το Σκαλάνι να ανεβείς στη Μυρτιά, είναι μια μαγεία. Δηλαδή
0: πραγματικά.
1: Βλέπεις τον κόπο των ανθρώπων, ότι η περιοχή μας εδώ πέρα, η Κοιλάδα, ας πούμε, των πεζών, στην οποία βρισκόμαστε, ναι. Είναι μια περιοχή που κάθε χιλιοστό της είναι καλλιεργημένο. Δείχνει τον κόπο των ανθρώπων, ας πούμε. Αυτό συμβαίνει από τα αρχαία χρόνια. Η περιοχή αυτή ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι αφιερώσαν τη ζωή τους στη γη. Έτσι. Και ο Καζαντζάκης το ήξερε αυτό. Και όταν ερχότανε, γιατί ερχόταν, δεν ήρθε πολλές φορές, ήταν το πατρογονικό του χωριό.
0: Ναι.
1: Ερχότανε όμως και είχε ημνήσει αυτό τον κόπο των ανθρώπων. Έτσι. Mm-hmm.
0: Έτσι. Κάνετε όμως, μια και αναφέραμε τη γη και τα εινοποιεία και τα αμπέλια που περνάς, κάνετε κάτι όμως και για τον Νίνο, τον κριτικό, έτσι δεν είναι, μια δραστηριότητα. Τι ακριβώς κάνετε, να μας πείτε.
1: Ναι, Να σας πούμε, λοιπόν, εμείς φέτος καταρχήν είναι, γιορτάζουμε μια σημαντική επέτειο,
0: ναι,
1: που είναι τα 80 χρόνια από την πρώτη έκδοση του μυθιστορήματος «Βίωχη πολιτεία» του Αλέξη Δορμπά.
0: Ναι.
1: Είναι το μυθιστόρημα που έκανε διάσημο τον Καζαντζάκη καταρχήν.
0: Σε όλο τον κόσμο.
1: Ούτε ο ίδιος δεν περίμενε,
0: ναι,
1: γιατί σκεφτείτε ότι ο Καζαντζάκης το έγραψε το 1946,
0: mm-hmm,
1: από τότε έφυγε από την Ελλάδα, δεν ξαναγύρισε ποτέ.
0: Mm-hmm.
1: Παράλληλα έγραφε και τον Ανήφορο, τον τελευταίο του ανέκδοτο μυθιστόρημα,
0: mm-hmm,
1: και ήρθε η επιτυχία αυτή του μυθιστορήματος, η οποία περικλεί όλη του την κοσμοθεωρία. Αυτό είπαμε και χτες στη συνέντευξη αυτή,
0: mm-hmm,
1: και έτσι εμείς όλον αυτό το χρόνο, το 2026, το έχουμε αφιερώσει στο Δορμπά,
0: mm-hmm,
1: και η καταληκτήρια εκδήλωσή μας θα είναι ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στο Δορμπά. Το λέμε τώρα πρώτη φορά σε εσάς.
0: Α, ευχαριστώ
1: δημόσια,
0: πολύ.
1: Τέλος του καλοκαιριού, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, η Μυρτιά θα ντυθεί στα χρώματα του Δορμπά. Έτσι λοιπόν, και επειδή ο Δορμπάς μίλησε για το κρασί,
0: ναι,
1: διοργανώσαμε ένα διαγωνισμό από πέρυσι και στο πλαίσιο του Κρήτη Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης, τον οποίο έχουμε ενταχθεί σε αυτό το project. Διοργανώσαμε ένα διαγωνισμό παραγωγής επαιτειακού ίνου και 13 εινοποιεία, τα μεγαλύτερα εινοποιεία της Κρήτης, μπήκαν στη διαδικασία να δημιουργήσουν ένα κρασί και αναδείχθηκε τελικά μια επιτροπή από σπουδαίους γευσηγνώστες παγκοσμίου κύρους,
0: mm-hmm,
1: δοκίμασαν το κρασί σε μια ανοιχτή δημόσια εκδήλωση γευσηγνωσίας και νίκησε το κρασί από το εινοποιείο του Λαδερού, το εινοποιείο που βρίσκεται στο Βενεράτο, και είναι το κρασί, αποκαλύψαμε αργότερα το όνομά του, είναι το κρασί ΖΚ, έτσι το ονομάσαμε,
0: ναι,
1: που σημαίνει Δορμπάς Καζαντζάκης, ένα κρασί που πιστεύουμε ότι εκπροσωπεί το πνεύμα του Δορμπά. Έτσι, γιατί τα κριτήρια που βάλαμε αφορούσαν την προσωπικότητα του Δορμπά.
0: Μάλιστα. Πολύ όμορφα. Κάντε όμως πολύ όμορφα πράγματα γενικά, έτσι, να μας τα πείτε, κυρία Μιλαθιανάκη.
1: Βεβαίως. Αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται,
0: mm-hmm,
1: σε συνεργασία με τη Διεθνή Εταιρεία, η οποία Διεθνής Εταιρεία, 2 χρόνια κάνανε μία δράση και διαβάζανε την Οδύσσια του Καζαντζάκη.
0: Mm-hmm.
1: Το σπουδαίο του, γι' αυτό αν ήταν το σπουδαιότερο του έργο, ήθελε να λογαριάζεται σαν ποιητής ο Νίκος Καζαντζάκης. Τελικά για άλλους λόγους έγινε διάσημος, όχι σαν ποιητής. Η Διεθνής Εταιρεία Φίλων λοιπόν διαβάζαν 2 χρόνια διαδικτυακά την Οδύσσια και σε μια πολύ ωραία συνεργασία που κάναμε μαζί, αυτό το Σάββατο έχουμε καλέσει 24 φορείς από τα σημαντικότερα πνευματικά ιδρύματα της Κρήτης να διαβάσουν εκπρόσωποι τους τις 24 ραψοδίες της Οδύσσιας, μικρά αποσπάσματα βεβαίως.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια πολύ ωραία συνεργασία που θα γίνει εδώ το Σάββατο.
0: Περίσημα.
1: Και είναι και μια ευκαιρία να ακουστεί αυτό το έργο που είναι δύσκολο, έτσι,
0: mm-hmm,
1: γιατί είναι γραμμένο και σε μια γλώσσα όπου ο Καζαντζάκης συνέλεξε χιλιάδες λέξεις κριτικές, και αυτό είναι ένα από τα πολύ σημαντικά πράγματα αυτού του έργου, και να ακουστεί και να ο κόσμος να πάρει ένα έναυσμα να το διαβάσει.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Την επόμενη μέρα, στις,
0: ναι,
1: 24, θα δώσουμε το βραβείο Μαρία Σοφία Μαθηδάκη, που είναι αφιερωμένο στην αείμνηστη κόρη της αείμνηστης Χρυσούλας Μπουρλότου,
0: mm-hmm,
1: που έδωσε στο μουσείο μας μια δωρεά, μια κληρονομιά,
0: mm-hmm,
1: όπου εμείς έχουμε την υποχρέωση να διοργανώνουμε κάθε χρόνο ένα διαγωνισμό για 2 σχολεία, το 6ο Δημοτικό Σχολείο που ήταν δασκάλα η αείμνηστη Μαρία Σοφία Μαθηδάκη,
0: mm-hmm,
1: και το Δημοτικό Σχολείο της Μυρτιάς.
0: Mm-hmm.
1: Φέτος λοιπόν το θέμα του διαγωνισμού ήταν «Γράφω ένα γράμμα στο Δορμπά».
0: Μάλιστα.
1: Όπως σας είπα, είναι όλα τα πάντα Δορμπάς φέτος,
0: ναι,
1: και έχουν αναδειχθεί νικητές, μια επιτροπή από πανεπιστημιακούς και διάφορα πνευματικούς ανθρώπους αξιολόγησε κείμενα των παιδιών και την Κυριακή θα δώσουμε αυτό το βραβείο που είναι χρηματικό, αλλά δεν είναι το χρηματικό, είναι το ότι δώσαμε την ευκαιρία στα παιδιά να διαβάσουν το μυθιστόρημα και να, όπως και πέρυσι μας εκπνίξανε με αυτά που γράψανε, το ίδιο και φέτος. Mm-hmm. Θα δώσαμε λοιπόν αυτό το βραβείο και μετά το υπόλοιπο μας καλοκαίρι είναι προετοιμασία για το Φεστιβάλ Ζορμπάς.
0: Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε, να πιαστώ λίγο από τα σχολεία που αναφέρατε, να μου πείτε ποια είναι η πέραση, να το πω έτσι στη λαϊκή γλώσσα, η πέραση του μουσείου στους νέους ανθρώπους, στα νέα παιδιά. Πόσο περνάει ο Καζαντζάκης στη νέα γενιά?
1: Όταν εγώ πρωτόρθα στο μουσείο, κύριε Αγγελάκη,
0: ναι,
1: και επειδή είμαι εκπαιδευτικός,
0: ναι,
1: καταλαβαίνετε ότι πάντα ήταν προτεραιότητα του μουσείου η νέα γενιά,
0: ναι,
1: και τα παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Και εγώ πάντα λέω τι θέλουμε εμείς εδώ πέρα, επισκέπτες και αναγνώστες, έτσι.
0: Σωστά.
1: Και είναι μια μεγάλη επένδυση που έχουμε κάνει στα εκπαιδευτικά προγράμματα, όχι μόνο στα εκπαιδευτικά προγράμματα που γίνονται στο μουσείο, αλλά και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που πια προσφέρουμε σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Να σας πω μόνο ότι κάναμε πριν από λίγο καιρό μία συνεργασία με την Παγκριτική Αμερικής, όπου η Νταϊάν Κουναλάκη, που είναι πρόεδρος της Παγκριτικής Αμερικής, δημιούργησε ένα γκρουπ αναγνωστών, κάναμε δηλαδή μια λέσχη ανάγνωσης, διαβάζανε Αμερικάνοι τα παλάτια της Κνωσού και μετά σε μια διαδικτυακή συνάντηση με εμάς σχολιάσαμε μαζί το βιβλίο. Έτσι λοιπόν, ήταν και νέοι άνθρωποι και μεγαλύτερης ηλικίας. Τώρα ετοιμαζόμαστε να κάνουμε μια άλλη συνεργασία με την Παγκριτική της Ευρώπης, να φτάσει ο Καζαντζάκης σε όλο τον κόσμο. Έχουμε βέβαια τη μουσιοσκευή, την οποία στέλνουμε δωρεάν, γιατί ήταν μια επιχορήγηση της περιφέρειας, σε όλα τα σχολεία που τη θέλουν, όπου γης, να μελετήσουν τα παιδιά τον Καζαντζάκη. Και αυτό που λέμε μετεπιτάθεως είναι ότι ο Καζαντζάκης δεν είναι δύσκολος, έτσι, μπορεί να διαβαστεί. Εγώ επειδή είμαι δασκάλα και τα προηγούμενα χρόνια ήμουν στην τάξη,
0: ναι,
1: τα παλιά βιβλία της γλώσσας είχαν μέσα δύο υπέροχα αποσπάσματα από την αναφορά στον Γκρέκο. Έχει φύγει ο Καζαντζάκης από τα βιβλία της γλώσσας του Δημοτικού και του Γυμνασίου, νομίζω. Και πλέον το μουσείο, εμείς και η Διεθνής Εταιρεία και η Διόπτρα, που έχει τα πνευματικά δικαιώματα, κάνουν μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά με τους νέους και με τα παιδιά, με όλες τις ηλικίες, ας πούμε, των νέων ανθρώπων, να φτάσει ο Καζαντζάκης και να διαβάζεται. Γιατί διαβάζεται.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Αγγελάκη.
0: Μπράβο. Λοιπόν, θέλω, κλείνοντας τη συζήτηση, με την εμπειρία σας που έχετε όσο καιρό είστε διευθύντρια στο μουσείο, να μας πείτε ποιο είναι το μεγαλύτερο, για να το συνδυάσουμε με τη σημερινή ημέρα, ποιο πιστεύετε το μεγαλύτερο στοίχημα για ένα σύγχρονο μουσείο σήμερα?
1: Ένα σύγχρονο μουσείο σήμερα πρέπει να είναι ανοιχτό και να είναι ένα μουσείο που θα κάνει παρέμβαση στον πολιτισμό. Δεν είναι το μουσείο ένας χώρος εκ θεμάτων μόνο που πρέπει να έχει σχέση με το παρελθόν. Το μουσείο πρέπει να στρέψει τη ματιά του στο μέλλον και να είναι ένας φορέας παραγωγής πολιτισμού, ένας φορέας παραγωγής παρεμβάσεων και διαλόγου, έτσι, διαλόγου πνευματικού, διαλόγου πολιτισμού. Αυτός είναι ο ρόλος των μουσείων σήμερα και βλέπω ότι εκεί πάει το πράγμα και όλα τα μουσεία βλέπετε ότι προσπαθούν να κάνουν συνεργασίες. Για μας δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε συνεργασίες με μεγάλους φορείς, συνεργασίες με άλλα μουσεία και να μιλήσουμε για το μέλλον. Να γίνει να γίνουν χώροι ανοιχτοί, με ανοιχτές τις πόρτες τους, για διάλογο και πολιτισμό.
0: Κυρία Μιλαθιανάκη, σας ευχαριστούμε και λόγω της ημέρας χρόνια σας πολλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ εμείς που μας καλέσατε.
0: Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Και πάντα τα μουσεία να είναι μπροστά. Γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν η Διευθύντρια του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη, η κυρία Μαριλένα Μιλαθιανάκη. Μιλήσαμε με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα των μουσείων για την έντονη δραστηριότητα που αναπτύσσει το μουσείο, την οποία και μας περιέγραψε. Στη συνέχεια της ημέρας μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό άρθρο και να ακούσετε και πάλι το σχετικό ηχητικό στην ιστοσελίδα μας, politica.gr. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Υπάρχει μια εξαφάνιση από τη Χερσόνησο. Εξαφανίστηκε ένας άνδρας 51 ετών, ο οποίος έφυγε από το σπίτι του στις 14 του μήνα το βράδυ, σε 9 το βράδυ, και μάλιστα χωρίς το κινητό του, και δεν επέστρεψε. Και χθες προχώρησε ο συγκάτοικός του, προχώρησε σε δήλωση εξαφάνισης στην αστυνομία. Διαβάζω μια ενδιαφέρουσα είδηση στο Earth News ότι τη συνέντευξη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart επέλεξε να αναπαράγει μέσω του Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, σε μια κίνηση που αποτυπώνει το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας. Στη συνέντευξή του στον επικεφαλής του γραφείου του Breitbart στην Ουάσιγκτον, του Matthew Boyle, ο κύριος Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως βασικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής Τραμπ απέναντι τόσο σε συμμάχους όσο και σε αντιπάλους, ενώ αναδεικνύει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στο νέο ενεργειακό σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης. Ο κύριος Παπασταύρου, λέει η δημοσίευση, υποστηρίζει ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε κομβικό σημείο για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία, την ώρα που η Ευρώπη επιχειρεί να περιορίσει δραστικά την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο. Παράλληλα, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις νέες έρευνες υδρογονανθράκων με τη συμμετοχή της ExxonMobil και της Chevron, χαρακτηρίζοντάς τις πιθανές εξελίξεις μετασχηματιστικές για την Ελλάδα, τόσο οικονομικά όσο και γεωπολιτικά.

Κάπου εδώ πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Ήταν η εκπομπή Όμορφη Μέρα που σήμερα σας παρουσιάσαμε τις δεσπόζουσες ειδήσεις της ημέρας για άλλη μια φορά, για άλλη μια μέρα. Συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Ηρακλείου, της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλείου, τον κύριο Ζαχαρία Ριγάκη, για την εξεταστική περίοδο που σήμερα ξεκίνησε για τα παιδιά της μέσης εκπαίδευσης. Δηλαδή ξεκίνησαν τα λύκεια, τις ενδοσχολικές εξετάσεις, αργότερα θα είναι οι πανελλήνιες εξετάσεις για τα γενικά λύκεια και για τα επαγγελματικά λύκεια. Κάπου ενδιάμεσα θα είναι και οι εξετάσεις για τα οι ενδοσχολικές και αυτές για τα γυμνάσια. Είπαμε, όχι άγχος. Σας αναμεταδώσαμε για άλλη μια φορά τα όσα πρακτικά μας είπε η κυρία Παναγιωτάκη, ψυχολόγος, την περασμένη εβδομάδα για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν τα παιδιά και οι γονείς στις εξετάσεις. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του κυρίου, τα όσα είπε ο κύριος Ριγάκης, μόνο που εκεί είχαν και περισσότερη βέβαια πολιτική χρειά σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα και το παράπονο ότι δεν συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί φορείς κάθε φορά που αλλάζει το σύστημα το Υπουργείο Παιδείας. Με ευχές βέβαια για τα παιδιά να έχουν το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα και να έχουν υπόψη τους ότι στις εξετάσεις δεν τελειώνει η ζωή. Είναι μια φάση της ζωής οι εξετάσεις. Δεν είναι το τέλος της ζωής. Το λέω με αυτό διότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε παρατηρούνται και ακραίου άγχους συμβάντα που οφείλονται δηλαδή σε ακραίο άγχος όπως αυτό που βιώσαμε πρόσφατα με τις δύο κοπέλες στην Νιούπολη στην Αθήνα. Δεν πρέπει να συμβαίνουν αυτά και πρέπει και οι μαθητές αλλά ιδιαίτερα οι γονείς τους να αντιλαμβάνονται ορισμένα πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με τους ίδιους αλλά έχουν να κάνουν με τα παιδιά τους και πρέπει να τα σέβονται ούτως ώστε να μην υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, τέτοια συμβάντα. Μιλήσαμε και με τον κύριο Δημήτρη Γερομαρκάκη, τον υπεύθυνο παραγωγικών τομέων της Διοικούσης Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έδωσε το βάρος περισσότερο στις οικονομικές κινήσεις που έχει κάνει η σημερινή κυβέρνηση, λέγοντάς μας ότι και το συνέδριο είχε ένα κλίμα ενότητας, κάτι το οποίο φάνηκε και από τα όσα είπε και ο Πρωθυπουργός και τα όσα είπε γενικά για το μέλλον της Ελλάδας του 2030. Όπως σας είπα, στο politica.gr υπάρχουν εκτενέστατα ρεπορτάζ για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και σήμερα που είναι Διεθνής ημέρα μουσείων, συνομιλήσαμε με τη Διευθύντρια του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη, την κυρία Μαριλένα Μιλαθιανάκη, τόσο για τη σημερινή μέρα όσο και για τις πλούσιες δραστηριότητες που αναπτύσσει το μουσείο γενικότερα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν κοντά μας. Να σας ευχηθώ να περάσετε μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Και εκεί. Και εκεί.
2: Και εκεί. Σωστά. Ουλθά ενέργεια.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

Καλώς μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε στον Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη για τις επόμενες 2 ώρες. Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από ένα Σαββατοκύριακο που ήταν ξεκούραστο, δημιουργικό, ευχάριστο, τουλάχιστον για εμάς. Ελπίζω κάπως έτσι να κύλησαν τα πράγματα και για εσάς, να ξεκουραστήκατε δηλαδή και να κάνατε πράγματα που δεν καταφέρνετε να κάνετε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Επίσης ελπίζω και εύχομαι η σημερινή ημέρα να ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σήμερα που η μέρα είναι Δευτέρα. Ελπίζω να μην είναι τσάγκαρο Δευτέρα, έτσι. Εντάξει, κακά τα ψέματα, χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να επανέλθουμε πίσω στην πραγματικότητα μετά από ένα διήμερο. Όμως θα τον βρούμε τον τρόπο. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 18 Μαΐου 2026. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 10 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 32 λεπτά. Μία ολοκέντρωση εβδομάδα μόλις ξεκίνησε. Ηλιόλουστη ημέρα από ό,τι βλέπω τουλάχιστον έως τώρα. Θα δούμε στην συνέχεια αναλυτικά και τα του καιρού για να γνωρίζουμε τι μέλη γενέστε και τι να περιμένουμε τέλος πάντων. Σήμερα λέει γιορτάζει ο Ιούλιος και η Ιουλία, οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω ακόμη περισσότερες σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 18η Μαΐου είναι η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία. Είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων, η Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας. Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, επιθυμώντας να αναδείξει το ρόλο των μουσείων στην σύγχρονη κοινωνία, όρισε από το 1977 την 18η Μαΐου ως Διεθνή ημέρα μουσείων. Το μήνυμα αυτής της επετείου είναι να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών με σκοπό την ανάπτυξη της μόρφωσης και της αμοιβαίας κατανόησης, τη συνεργασία και την ειρήνη ανάμεσα στους λαούς. Κάθε χρόνο την 18η Μαΐου η είσοδος στα μουσεία είναι ελεύθερη. Το θέμα του εορτασμού της Διεθνούς ημέρας Μουσείων 2026 είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο». Τα μουσεία ως αξιόπιστοι και ανοιχτοί χώροι αποτελούν σημεία συνάντησης των ανθρώπων και των πολιτισμών. Σε μια εποχή κοινωνικής πόλωσης και άνισης πρόσβασης στη γνώση και τον πολιτισμό, έχουν τη δύναμη να λειτουργούν ως γέφυρες επικοινωνίας. Μέσα από τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της συλλογικής μνήμης, με τη δημιουργία φιλόξενων και προσβάσιμων χώρων για όλους, τα μουσεία συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση του διαλόγου, της συμπερίληψης και της ειρηνικής συνύπαρξης. Με την επιλογή του θέματος «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο» για το 2026, το ICOM επιδιώκει να αναδείξει τον ρόλο των μουσείων ως χώρων που δεν εξαλείφουν τις διαφορές, αλλά δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε αυτές να γίνονται κατανοητές και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό. Τα μουσεία ενισχύουν την σύνδεση μεταξύ γενεών, κοινοτήτων και χωρών, προάγοντας την διαφορετικότητα, τη βιωσιμότητα και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ο φετινός εορτασμός της Διεθνούς ημέρας Μουσείων ευθυγραμμίζεται με τους ακόλουθους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Στόχος 10. Μείωση των ανισοτήτων. Μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών. Στόχος 16. Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί. Προώθηση δίκαιων, ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών. Στόχος 17. Συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων. Ενίσχυση της παγκόσμιας συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το ελληνικό τμήμα του ICOM επέλεξε ως τιμόμενους φορείς για το έτος 2026 το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας στην Ολυμπία.

Όμως η 18η Μαΐου καθιερώθηκε και ως Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS το 1998 από την οργάνωση Διεθνής Πρωτοβουλία για το εμβόλιο κατά του AIDS. Όλο αυτό βεβαίως συνέβη για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας ενός αποτελεσματικού εμβολίου κατά της μάστιγας του AIDS. Η ημερομηνία επιλέχθηκε σε ανάμνηση της ομιλίας του τότε Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Bill Clinton, στο Πανεπιστήμιο Morgan, ο οποίος είχε ζητήσει από την ιατρική κοινότητα την δημιουργία ενός αποτελεσματικού εμβολίου κατά του AIDS εντός μιας δεκαετίας. Παρά τις όποιες προσπάθειες, το εμβόλιο κατά του AIDS εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο.

Αφού τα είπαμε όλα αυτά, πάμε να προχωρήσουμε λιγάκι παρακάτω. Πάμε να περάσουμε στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Θα ξεκινήσουμε από το 1821, όπου σαν σήμερα ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά Κινουρίας. Από τη μάχη αυτή, ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως τουρκοφάγος. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, μετά την μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι. 1828 και σαν σήμερα οι Τούρκοι προσβάλλουν το Φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επανάστες. Στην μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της ημέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου, τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί σε όλους μας δροσουλίτες. Το 1963 και σαν σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ ντε Γκολ μιλάει στην Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα. Το 1980 και σαν σήμερα άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται παυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλότα Πέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος. Ο γυραιός θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί. 1989 και σαν σήμερα η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλεί από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Αγαμέμνονα Κουτσόγιοργα, που κατηγορείται για το σκάνδαλο Κοσκοτά. 2000 και σαν σήμερα με συντριπτική πλειοψηφία το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδας για την ένταξή της στην ΟΝΕ. Με 376 ψήφους υπέρ, 42 κατά και 80 αποχές, το Σώμα εγκρίνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2001. Από ελληνικής πλευράς, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του Συνασπισμού υπερψηφίζουν την έκθεση. Το ΚΚΕ την καταψηφίζει, ενώ το ΔΙΚΙ απέχει.

Πάμε να δούμε και τον καιρό μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας επιφυλάσσει. Ο καιρός έθριος λέει, με κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Όμως γενικά έθριος θα είναι ο καιρός για σήμερα Δευτέρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες αλλά και τις βραδινές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά τους 24 και στην υπόλοιπη χώρα τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική προβλέπεται έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι. Άνεμοι δυτικοί, βόρειο-δυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου κυρίως στη Θεσσαλία πιθανώς θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι. Οι άνεμοι δυτικοί, βόρειο-δυτική 3 με 5 και από αργά το απόγευμα ανατολική, νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη έθριος ο καιρός με αιρεές νεφώσεις κυρίως στην Κρήτη, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 24 και στην Κρήτη τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός με αιρεές νεφώσεις στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για την Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Και έχουμε ένα δυο λεπτάκια ακόμα στην διάθεσή μας, οπότε πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο politica.gr και να δούμε έτσι γρήγορα σε τίτλους κάποιες από τις ειδήσεις του. Θα επιστρέψουμε βεβαίως στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας για να δούμε πιο αναλυτικά τα πράγματα. Λοιπόν, Χανιά, πατέρας φέρεται να κακοποιούσε τον 16χρονο γιο του με αυτισμό, τον κλείδωνε στην αποθήκη και τον χτυπούσε. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας μέσα σε Airbnb. Αγωνία για άνδρα στην Χερσόνησο. Έφυγε χωρίς κινητό από το σπίτι και δεν επέστρεψε. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις στα Λύκεια. Πότε ξεκινούν οι πανελλαδικές. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα του Αλέξης Τσίπρας. Τι αναφέρει σε ανάρτησή του. Επίδομα παιδιού, η ημερομηνία πληρωμής της δεύτερης δόσης. Τραμπ, για το Ιράν ο χρόνος μετρά αντίστροφα, δεν θα μείνει τίποτα. Σκληρή απάντηση από Τεχεράνη. Ηράκλειο, καπνία από ιστιοφόρο κινητοποίησαν την πυροσβεστική.

Καραμαλάκης φέρνει τις λακκούβες, τις ετοιμορροπίες κατοικιών και την φύλαξη χώρων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Προς το παρόν περνάμε σε μια πρώτη διακοπή για σήμερα, επιστρέφουμε για περισσότερα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Κάλπες το 2027 χωρίς εσωκομματικές εντάσεις είναι το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στις 11 η ώρα, συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα του Αλέξης Τσίπρας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του. Στο μεταξύ, εσωκομματική ένταση στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο βουλευτής Χανίων ζήτησε από στελέχη να αντιδράσουν για την αδικία σε βάρος του, όπως είπε. Ξεκίνησα σήμερα οι ενδοσχολικές εξετάσεις στα Λύκεια. Στις 29 Μαΐου ανοίγει η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Καπνοί από ιστιοφόρο στο λιμάνι του Ηρακλείου κινητοποίησαν το πρωί την πυροσβεστική που έσπευσε στο σημείο. Δεν υπήρξε επέκταση της φωτιάς που προκλήθηκε από βλάβη στην μπαταρία του σκάφους. Άνδρας 51 ετών εξαφανίστηκε από τη Χερσόνησο. Ο άνδρας έφυγε από το σπίτι του το βράδυ της 14ης Μαΐου χωρίς το κινητό του και δεν ξαναγύρισε. Πατέρας συνελήφθη στα Χανιά που φέρεται να κακοποιούσε το ανήλικο παιδί του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Σύμφωνα με την μητέρα, ο 47χρονος κλείδωνε το παιδί του στην αποθήκη και το χτυπούσε. Ξεκίνησαν και θα διαρκήσουν έως και λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής 7 Ιουνίου οι αιτήσεις για τους βρεφονιπιακούς σταθμούς του Ηρακλείου. Στη διεθνή επικαιρότητα, μακελιό με νεκρούς από ένοπλη επίθεση στο Μεξικό. Πυροβολήθηκαν 4 άνδρες, 3 γυναίκες, 2 παιδιά και ένα βρέφος. Για το Ιράν, το ρολόι χτυπάει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά, όπως είπε, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη αποχαιρέτησε μια ονειρική χρονιά όπως του άρμοζε. Κέρδισε το Βόλο με 3-1 και ανανεώνει το ραντεβού με τον κόσμο του για τον Αύγουστο και τα ιστορικά παιχνίδια των play-offs του Europa League. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το getikoulet.gr. Συννεφιά σήμερα στην Κρήτη με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 21 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο στούντιο μετά από την πρώτη μας σύντομη διακοπή. Ακούτε Πολίτικα 89,8 και την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης. Μπαίνουμε λοιπόν ξανά στο πολίτικα.gr να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του. Οι 24 ώρες το 24ωρο πολίτικα.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μας ακούτε βεβαίως και ζωντανά. Ακούτε Πολίτικα 89,8. Μέσω του politika.gr, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Θα ξεκινήσουμε με την είδηση που μας έρχεται από τα Χανιά και που αφορά σε πατέρα ο οποίος συνελήφθη μιας που φέρεται να κακοποιούσε τον 16χρονο γιο του με αυτισμό, τον ακλείδωνε λέει στην αποθήκη και τον χτυπούσε. Πατέρας λοιπόν στα Χανιά κατηγορείται ότι κακοποιούσε το ανήλικο παιδί του που βρίσκεται μάλιστα στο φάσμα του αυτισμού και έχει 79% αναπηρία. Σύμφωνα με την μητέρα, ο 47χρονος κλείδωνε το παιδί στην αποθήκη και το χτυπούσε. Η μητέρα περιέγραψε δύο επεισόδια που φέρεται να εκτυλήχθηκαν Απρίλιο και Μάιο. Όπως κατήγγειλε, ο πατέρας έσπρωξε τον 16χρονο και στην συνέχεια τον κλείδωσε στην αποθήκη, ενώ φέρεται επίσης να τον χτυπούσε. Για τον 16χρονο έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση, ενώ ο πατέρας συνελήφθη.

Νεκρός όμως εντοπίστηκε ένας άνδρας μέσα σε Airbnb, για να αλλάξουμε θέμα. Δραματικός επίλογος για άνδρα στην Κριτσάλα Σιθίου. Ο ιδιοκτήτης Airbnb αναζήτησε τον Ιρλανδό, ο οποίος εντοπίστηκε δυστυχώς χωρίς αισθήσεις μέσα στο κατάλημα. Ο 47χρονος φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Αγωνία για άνδρα στην Χερσόνησο, έφυγε χωρίς κινητό από το σπίτι και δεν επέστρεψε. Ώρες αγωνίας για 51χρονο άνδρα στην Χερσόνησο. Ο άνδρας εξαφανίστηκε το βράδυ της 5ης 14ης Πέμπτου χωρίς το κινητό του τηλέφωνο. Ο συγκάτοικός του, βλέποντας ότι δεν επιστρέφει, ειδοποίησε τις αρχές, με την αστυνομία πλέον να τον αναζητά.

Καπνοί από ιστιοφόρο κινητοποίησαν την πυροσβεστική. Καπνοί λοιπόν από ιστιοφόρο στο λιμάνι του Ηρακλείου κινητοποίησαν το πρωί την πυροσβεστική υπηρεσία. Δύο πυροσβεστικά οχήματα με πέντε πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο για να αποτρέψουν ξέσπασμα και πιθανή επέκταση φωτιάς. Ευτυχώς απετράπησαν τα χειρότερα.

Στην Κρήτη σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Μάλιστα θα πραγματοποιηθεί και σύσκεψη που συγκαλεί το Υπουργείο στις 12:30 στην περιφέρεια Κρήτης.

Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα του Αλέξης Τσίπρας, ο κύβος ρίφθη από ό,τι φαίνεται. Στις 26 λοιπόν του Μάη, ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, αναφέρει μάλιστα σε ανάρτησή του νωρίς το πρωί σήμερα. Το Σάββατο είχε γράψει τον Μάρτη ήταν νωρίς και την Κυριακή επανήλθε τονίζοντας τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Στην νέα του ανάρτηση που συνοδεύεται με βίντεο AI εμφανίζονται δύο παιδιά αγκαλιασμένα που φορούν ποδοσφαιρικές φανέλες. Η μία αναγράφει τον αριθμό 26 και η άλλη τον αριθμό 5. Το βίντεο καταλήγει αναφέροντας ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη ομιλία του σε εκδήλωση της περασμένης εβδομάδας ο κύριος Τσίπρας έκανε λόγο για την ανάγκη δημιουργίας μιας παράταξης που θα νικήσει την διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη.

επικεφαλής και οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας φέρνουν σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 7 συνολικά θέματα στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αναδεικνύοντας ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα, την ασφάλεια, την εξέλιξη του τοπικού πελεοδομικού σχεδίου, την λειτουργία των κοινοτήτων και την ανάγκη ουσιαστικής διοίκησης της πόλης. Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 7, η δημοτική μας παράταξη θέτει με έμφαση το ζήτημα της κατάστασης του οδοστρώματος με τις λακκούβες, τα πρόχειρα μπαλώματα και τις κακοτεχνίες. Το Ηράκλειο δεν μπορεί να συνεχίσει να ζει με δρόμους παγίδες, πρόχειρες αποκαταστάσεις και ανακοινώσεις που επιχειρούν να καλύψουν την πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι δημότες. Η πόλη χρειάζεται σχέδιο, τεχνική σοβαρότητα, έλεγχο, χρονοδιάγραμμα και πραγματικές λύσεις, όχι επικοινωνιακή διαχείριση της εγκατάλειψης. Αυτό λένε οι άνθρωποι της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας. Παράλληλα τίθεται προς συζήτηση και το θέμα της φύλαξης δημόσιων χώρων ειδικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Ηρακλείου, με έμφαση στην ανάγκη προστασίας χώρων ιστορικής, πολιτιστικής και κοινωνικής σημασίας, μέσω οργανωμένης παρουσίας και κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού. Στην ειδική δημόσια συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, που θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα στις 6, οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης θα θέσουν επίσης 5 κρίσιμα ζητήματα: την εξέλιξη του τοπικού πελεοδομικού σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου, τα προβλήματα ετοιμοροποίησης κατοικιών στην δημοτική κοινότητα Βουτών, τις δηλώσεις ακινήτων του Δήμου Ηρακλείου στο κτηματολόγιο, στις εντός σχεδίου περιοχής της Νέας Ελικαρνασσού, ενημέρωση για το υποβληθέν αίτημα του αθλητικού και ποδοσφαιρικού ομίλου Ποσειδών για μη υλοποίηση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και θέματα που προκύπτουν από την δυσλειτουργία της πάγιας προκαταβολής των κοινοτήτων του Δήμου. Η παράταξη Ηράκλειο η πόλη μας δεν φέρνει τα θέματα για τυπική συζήτηση, τα φέρνει γιατί η πόλη χρειάζεται απαντήσεις, ευθύνη και αποφάσεις. Η Δημοτική Αρχή οφείλει να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις, να διοικήσει με σχέδιο και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της καθημερινότητας με αποτελεσματικότητα αλλά και συνέπεια.

0: Τα προβλήματα όμως, από ό,τι φαίνεται, συνεχίζονται στην πρώην Ακαδημία. Πραγματικά αυτό το σχολείο είναι σαν το γεφύρι της Σάρτας. 8η παράταση παίρνουν τα έργα. Μετά από 8 παρατάσεις γινόμαστε μπαλάκι μεταξύ Δήμου, ΔΔΕ και εργολάβων, αναφέρουν γονείς του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 53ου και 54ου Δημοτικού Σχολείου, της πρώην Ακαδημίας δηλαδή, που καταγγέλουν τον εμπεγμό και την απαξίωση που βιώνουν για ακόμη μια φορά από όλους τους εμπλεκόμενους με την υλοποίηση του έργου στατικής ενίσχυσης του κτηριακού συγκροτήματος. Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση, φτάσαμε σχεδόν στο τέλος του σχολικού έτους και ήδη δόθηκε επισήμως η 8η παράταση του έργου μέχρι τον Ιούνιο. Παράταση για την ολοκλήρωση, υποτίθεται, όλου του έργου. Μέχρι σήμερα, από τις 4 πτέρυγες του σχολείου μας, έχουν παραδοθεί οι 2, όχι χωρίς προβλήματα. Η 3η παραμένει ανενεργό εργοτάξιο, κουφάρι, και στην 4η δεν έχουν καν ξεκινήσει οι εργασίες. Και ο Ιούνιος πλησιάζει, λένε. Σε συνάντηση που πραγματοποιήσαμε στις 19 Μαρτίου με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρη Σπυριδάκη, την επιβλέπουσα του έργου Δήμητρα Κενδριστάκη και τον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας Μανώλη Μανουσάκη, για ακόμη μία φορά πήραμε ανεπαρκείς απαντήσεις. Οι γονείς αναφέρονται στο εργοτάξιο, αναφέρονται στην τάση του ρεύματος, αναφέρονται βεβαίως σε κακοτεχνίες, σε πρόσθετες εργασίες, αναφέρονται στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, στην δεύτερη είσοδο του σχολείου, την οποία την θεωρούν απαραίτητη, έτσι, μιας που με βάση των κανονισμών και τις προδιαγραφές ασφαλείας ένα τόσο μεγάλο σχολείο όπως είναι αυτό της Ακαδημίας δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο με μία είσοδο, έτσι, εάν κάτι δηλαδή συμβεί, τα παιδιά ενδεχομένως να κινδυνεύσουν εάν συνοστιστούν στη μία και μοναδική είσοδο-έξοδο του σχολείου. Αναφέρονται επίσης σε κενά τα οποία υπάρχουν στην εκπαίδευση, έτσι, και παλεύουν και εκείνοι με τον τρόπο τους. Συνεχίζουν την ανακοίνωσή τους λέγοντας πως τα παιδιά της 6ης Δημοτικού που θα αποφοιτήσουν φέτος από το σχολείο μας θα έχουν το εξής προνόμιο. Στην πρώτη τάξη γνώρισαν το σχολείο με μάσκες και τηλεκπαίδευση λόγω κορονοϊού. Και από την Δευτέρα μέχρι την Έκτη έζησαν μέσα σε εργοτάξια και κοντέινερ. Πόσες ακόμα γενιές έχετε σκοπό να αφήσετε να βιώσουν την ίδια κατάσταση? Οι Σύλλογοι Γονέων απαιτούμε άμεσα νέα συνάντηση, κοινή αυτή τη φορά, με τον Αντιδήμαρχο κύριο Σπυριδάκη και την Τεχνική Υπηρεσία, με τον εργολάβο ή όποιον έχει αναλάβει τμήματα ή το σύνολο του έργου, με τους εκπροσώπους του ΔΔΕ Ηρακλείου και με τους διευθυντές των 2 σχολείων, ώστε να ξεκαθαριστεί τι γίνεται με το έργο και να πάψουμε να γινόμαστε μπαλάκι μεταξύ υπευθύνων εμείς και τα παιδιά μας. Ένα σχολείο με 300 παιδιά και τις οικογένειές τους αφήνεται χαμένο στις παρατάσεις. Ήρθε, κύριοι, η ώρα να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Και ελπίζουμε και ευχόμαστε πραγματικά αυτό να συμβεί. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μαζί μας και σήμερα το VNY Concept Store, ένας υπέροχος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: Ελάτε όμως να σας θυμίσω και τα reels μας, τα reels του politica.gr, τα οποία μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε στα social, σε Facebook, Instagram, TikTok και YouTube. Reels λοιπόν, που σημαίνει σύντομα βίντεο, περίπου 40 δευτερολέπτων, που δημοσιεύονται, όπως σας είπα, στα social media για γρήγορη προβολή περιεχομένου, για γρήγορη ενημέρωση από όπου και αν βρίσκεστε μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο. Ο όμιλος λοιπόν ενημέρωσης της PR Media μπήκε δυναμικά πλέον και στον κόσμο των Reels, όπως απαιτεί η νέα τάση ενημέρωσης, κυρίως από το κινητό μας τηλέφωνο, με μια ομάδα 8 δημοσιογράφων που καθημερινά αποτυπώνει την τάση της επικαιρότητας. Μας βρίσκεται λοιπόν ως politica.gr, όπως σας είπα και λίγο πριν, σε Facebook, Instagram, TikTok και YouTube και είσαστε απόλυτα ενημερωμένοι. Να ευχαριστήσω για την επιμέλεια των ρούχων μου για τα reels στο κατάστημα Nick Alex, το οποίο βρίσκεται στην Αργυράκη 13, τον χώρο ομορφιάς Ρούσλαντ που βρίσκεται στην Ανδρέα Παπανδρέου 172, 2813-017-987, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και ένα τηλέφωνο για τα ραντεβού σας, 2813-017-987. Στο Ρούσλαντ μπορείτε να έχετε υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστικής, σχηματισμού φρυδιών, μακιγιάζ και αποτρίχωσης προσώπου. Ευχαριστώ όμως, μεγάλο ευχαριστώ και στο κομμωτήριο Αμπρακατάμπρα, το οποίο βρίσκεται στην Πετρακογιώργη 3 στο Μασταμπά. Τηλέφωνο για ραντεβού είναι το 2811-115-395, 2811-115-395. Το ωράριο είναι από Τρίτη ως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί στις 8 το βράδυ και το Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Αμπρακατάμπρα λοιπόν για κούρεμα ανδρικό, γυναικείο, παιδικό, αντάβιες, μπαλαγιάζ, θεραπείες κερατίνης, permanent extensions, όλες εκείνες τις τεχνικές εργασίες και όχι μόνο που θα σας κάνουν να έχετε λαμπερά υγιή μαλλιά. Η μαγεία επικεφαλής, η ομάδα του Αμπρακατάμπρα κάνει τα μαγικά της και σας μεταμορφώνει. Και αφού φτάσαμε στο και ακριβώς, πάμε σε μία ακόμα σύντομη διακοπή και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε και πάλι πίσω στο στούντιο για περισσότερα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
4: Γεια σας! Είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
5: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική, Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
6: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
7: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

λοιπόν για το τρίτο μέρος της εκπομπής μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το μέρος θα μιλήσουμε έτσι για πιο χρηστικά πραγματάκια, για πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Ξεκινάμε από το επίδομα παιδιού. Να σας πω πως είναι προσωρινά κλειστή η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21. Δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις έως ότου ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το 2026. Η πληρωμή της δεύτερης δόσης στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου, τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα, μαζί με τα άλλα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις, η τροποποίηση υφισταμένων στις 29/5/2026 και ώρα 8. Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα του παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και βεβαίως να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθήσα και δεν λαμβάνεται υπόψη. Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2026 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024.

Λίγον όμως σήμερα, 18 Μαΐου, οι αιτήσεις για ταχύος ΠΑΣ 2026 και κύθυρα ΠΑΣ 2026 που υποβάλλονται μέσω του vouchers.gov.gr. Το πρόγραμμα

Αφορά συνολικά 3.000 δικαιούχους για τυχείο και 3.600 δικαιούχους για τα κύθυρα, με στόχο την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού. Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί σε δύο χρονικές φάσεις, από Μάιο έως Ιούνιο 2026 και από Σεπτέμβριο έως Οκτώβριο 2026. Τυχόν αδιάθετα κονδύλια της πρώτης περίοδου θα μεταφερθούν στην δεύτερη. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 300 ευρώ για όσους επιλέξουν τυχείο και σε 250 ευρώ για όσους επιλέξουν τα κύθυρα. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για έναν μόνο προορισμό, ενώ μπορεί να συμμετάσχει είτε σε μία είτε και στις δύο φάσεις του προγράμματος. Η τελική επιλογή των δικαιούχων θα γίνει μέσω κλήρωσης με δυνατότητα επιδότησης για έναν προορισμό και μία περίοδο συμμετοχής. Πώς θα κάνετε τώρα την αίτηση? Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr και του gov.gr ή με φυσική παρουσία μέσω ΚΕΠ. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει στην διάθεσή του τους κωδικούς TaxisNet για τη διασταύρωση των στοιχείων του. Ο δικαιούχος λοιπόν πραγματοποιεί είσοδο στην εφαρμογή. Θα πρέπει να έχει, όπως είπαμε, στη διάθεσή του τους κωδικούς TaxisNet για να διασταυρωθούν τα στοιχεία του. Αμέσως μετά καταχωρεί τα στοιχεία επικοινωνίας του, δηλαδή την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τα οποία στη συνέχεια πιστοποιεί μέσω υπερσυνδέσμου και κωδικού μιας χρήσης, OTP One Time Password, που θα λάβει αντίστοιχα. Στην συνέχεια επιλέγει τον προορισμό της επιλογής του, καθώς και τη φάση ή τις φάσεις που επιθυμεί. Ακολούθως δηλώνει υπεύθυνα ότι ο ίδιος και οι ωφελούμενοι αυτού δεν έχουν επιλογή ως δικαιούχοι ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού περίοδου 2025-2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ή δεν θα επιλεγούν ως δικαιούχοι του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού περίοδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ή συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο. Παράλληλα δηλώνει υπεύθυνα ότι ο ίδιος και οι ωφελούμενοι αυτού δεν έχουν κύρια κατοικία τυχείο ή τα κύθυρα αντίστοιχα, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία καθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024, καθώς και ότι το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στη χρεωστική κάρτα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον ίδιο για την κάλυψη δαπανών τοπικής μεταφοράς, εστίασης και διαμονής του ιδίου και των ωφελούμενών του και δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο ή η ανάληψή του. Ο δικαιούχος καταχωρίζει επίσης το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα επιλογής του, από το οποίο απαιτείται αιτείται την έκδοση της άειλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστοση του σχετικού ποσού. Σημείωση, κάθε κινητό ή και email μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία και μόνο αίτηση. Ο δεύτερος τώρα τρόπος, ο δικαιούχος έχει επίσης τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση και στα ΚΕΠ, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, με τον αρμόδιο υπάλληλο ΚΕΠ να καταχωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του δικαιούχου και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου, ο οποίος αριθμός κινητού τηλεφώνου στη συνέχεια πρέπει να πιστοποιηθεί. Προχωρά στη διαδικασία υποβολής της αίτησής του, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται και στον προηγούμενο τρόπο που αναφέραμε. Τι θα πρέπει τώρα να ξέρετε? Η άλλη ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι την αναγραφόμενη σε αυτήν ημερομηνία λήξης. Κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει μία και μόνο αίτηση. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, δεν επιτρέπεται η δημιουργία νέων αιτήσεων, καθώς και η ανάκληση ή διαγραφή μιας υποβληθής σας αίτησης. Οι αιτούντες μπορούν να αναζητήσουν με το μοναδικό αναγνωριστικό της αίτησής τους, καθώς και τα 4 τελευταία ψηφία του αφημί τους, εάν είναι μεταξύ των τελικών δικαιούχων. Εναλλακτικά, οι αιτούντες μπορούν να επαληθεύσουν εάν βρίσκονται μεταξύ των τελικών δικαιούχων με σύνδεση στην εφαρμογή και έλεγχο της κατάστασης της αίτησής τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ενήλικοι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος,
ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης, σύμφωνα με την φορολογική δήλωση του 2024. Για έγγαμους ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος θεωρείται ο υπόχρεος της φορολογικής δήλωσης ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση χωριστής δήλωσης. Από το πρόγραμμα εξαιρούνται όσοι έχουν ήδη επιλεγεί ή πρόκειται να επιλεγούν στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ για τις περιόδους 25-26 και 26-27, καθώς και όσοι έχουν λάβει αντίστοιχη ενίσχυση από άλλον φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα. Επίσης, όπως είπαμε, δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι δηλώνουν ως κύρια κατοικία, τυχείο ή τα κύθυρα.

Πρεμιέρα βεβαίως σήμερα είχαμε για τις εξετάσεις στα λύκεια, έτσι, εξεταστική περίοδος λοιπόν για τα λύκεια όλης της χώρας ξεκίνησε, οι προαγωγικές λοιπόν εξετάσεις για τους μαθητές της Α και Β Λυκείου ξεκίνησαν σήμερα και θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, ενώ τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν το αργότερο μέχρι τις 19 Ιουνίου. Παράλληλα, σήμερα αρχίζουν και οι απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις για τους μαθητές της Γ Λυκείου, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στις 25 Μαΐου 2026, εν ώψη βεβαίως της έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τη Γ Λυκείου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 27 Μαΐου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ ξεκινούν στις 29 Πέμπτου. Λοιπόν, οι υποψήφοι των ΓΕΛ πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες εξετάσεων το αργότερο μέχρι τις 8 το πρωί, καθώς η έναρξη κάθε εξέτασης έχει οριστεί στις 8:30. Η διάρκεια εξέτασης για κάθε μάθημα είναι 3 ώρες, χωρίς δυνατότητα παράτασης. Για τους μαθητές τώρα των επαγγελματικών λυκείων, των ΕΠΑΛ, οι εξετάσεις ξεκινούν μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου. Οι ώρες προσέλευσης και έναρξης είναι ίδιες με εκείνες των ΓΕΛ, προσέλευση έως τις 8, έναρξη στις 8:30, ενώ και η διάρκεια των εξετάσεων παραμένει 3 ώρες για όλα τα μαθήματα. Εξαίρεση αποτελεί το μάθημα του αρχιτεκτονικού σχεδίου, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης φτάνει τις 4 ώρες λόγω της ιδιαίτερης φύσης του. Σε ό,τι αφορά τα γυμνάσια, η ημερομηνία λήξης μαθημάτων έχει οριστεί η Παρασκευή 27 Μαΐου, η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων έχει προγραμματιστεί από το Υπουργείο Παιδείας κατά το διάστημα 2-15 Ιουνίου 2025. Παράλληλα, τα μαθήματα για τους πιο μικρούς μαθητές και μαθήτριες θα συνεχιστούν μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Ειδικότερα, το διδακτικό έτος στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της Επικράτειας θα λήξει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. Καλή επιτυχία, να ευχηθώ από καρδιάς σε όλα τα παιδιά που ξεκινούν τις εξετάσεις τους. Βεβαίως, καλή επιτυχία να έχουν και όλα εκείνα τα παιδιά τα οποία θα δώσουν την μάχη για τις πανελλαδικές σε μερικές ημέρες από τώρα. Χωρίς άγχος όσο γίνεται, χωρίς στρες, γονείς κοντά στα παιδιά σας, έτσι να τα στηρίξετε όσο γίνεται ψυχολογικά και όχι μόνο. Καλά αποτελέσματα. Αλλάζουμε τώρα θέμα. Έρχεται, λέει, σκανάρισμα καταθέσεων και περιουσίας για οφειλέτες της εφορίας. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενεργοποιεί ένα νέο σύστημα, το ΠΕΡ, που θα αξιολογεί, λέει, τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητα και φορολογική συμπεριφορά. Να δούμε πώς ακριβώς θα λειτουργεί αυτό το νέο σύστημα. Με καταθέσεις, ακίνητα, τραπεζικές κινήσεις και φορολογική συμπεριφορά στο μικροσκόπιο, η ΑΔΕ ενεργοποιεί ένα νέο μοντέλο ψηφιακής παρακολούθησης για εκατομμύρια οφειλέτες του δημοσίου. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία έχουν πλέον φτάσει στα 114,5 δις ευρώ, ενώ σχεδόν 4,8 εκατομμύρια φορολογούμενοι εμφανίζονται με οφειλές προς το δημόσιο και μόλις περίπου 5 δις ευρώ βρίσκονται σήμερα σε ενεργές ρυθμίσεις. Μέσα από το σύστημα ΠΕΡ η εφορία θα αξιολογεί πλέον σε πραγματικό χρόνο ποιοι έχουν δυνατότητα πληρωμής, ποιοι διατηρούν ρυθμίσεις και ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο στόχαστρο ηλεκτρονικών κατασχέσεων. Στην καρδιά του νέου μοντέλου βρίσκεται το σύστημα ΠΕΡ, το οποίο έχει ήδη ενσωματωθεί στο πληροφοριακό σύστημα ίσπραξης και λειτουργεί ως ένας μηχανισμός συνεχούς βαθμολόγησης των οφειλετών. Μέσα από την επεξεργασία οικονομικών στοιχείων, τραπεζικών κινήσεων, περιουσιακών δεδομένων αλλά και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς, η ΑΔΕ αποκτά πλέον πλήρη εικόνα για την δυνατότητα αποπληρωμής κάθε φορολογούμενου. Το ακρονίμιο PER προέρχεται από τις λέξεις Payment, Capacity, Attitude, Recency και event και στηρίζεται σε 4 βασικούς άξονες αξιολόγησης. Ο πρώτος αφορά την φορδοτική ικανότητα του οφειλέτη, δηλαδή εισοδήματα, καταθέσεις, ακίνητη περιουσία και συνολική οικονομική εικόνα. Ο δεύτερος εξετάζει τη στάση του απέναντι στις φορολογικές του υποχρεώσεις, καταγράφοντας εάν είναι συνεπής στις δηλώσεις και στις πληρωμές, ή αναγνωεί ειδοποιήσεις και ελέγχους. Ο τρίτος παράγοντας σχετίζεται με την παλαιότητα των χρεών και τη συχνότητα καθυστερήσεων ή απώλειας ρυθμίσεων, ενώ ο τέταρτος λαμβάνει υπόψη ειδικά οικονομικά ή προσωπικά γεγονότα που ενδεχομένως επηρέασαν την ικανότητα εξυπηρέτησης των οφειλών, όπως απώλεια εισοδήματος, δικαστικές εμπλοκές ή πτώχευση.
διαβάσει το προφίλ που θα δημιουργείται για κάθε οφειλέτη, η ΑΔΕ θα κατευθύνει τους φορολογούμενους προς συγκεκριμένες λύσεις ρύθμισης, είτε μέσω της πάγιας ρύθμισης, είτε μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Ωστόσο, για όσους απορρίπτουν ή αγνοούν τις προτάσεις συμμόρφωσης, το επόμενο βήμα θα είναι η ενεργοποίηση μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης με ηλεκτρονικές κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων. Παράλληλα, η φορολογική διοίκηση επενδύει πλέον σε εργαλεία επιχειρησιακής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων, αναπτύσσοντας προγνωστικά μοντέλα που θα εντοπίζουν εγκαίρως τους οφειλέτες με υψηλή πιθανότητα αθέτησης πληρωμών. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η επέκταση του ηλεκτρονικού κατασχετηρίου ισχύρας τρίτων, καθώς και η ενίσχυση των διασταυρώσεων με φορολογικές αρχές του εξωτερικού μέσω μηχανισμών διεθνούς διοικητικής συνεργασίας. Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ για το 2026 προβλέπει εισπράξεις τουλάχιστον 3,2 δις ευρώ από παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές, εκ των οποίων περίπου 1,5 δις ευρώ θα πρέπει να προέλθουν μόνο από χρέη ΦΠΑ. Παράλληλα, η επιχειρησιακή μονάδα εισπράξης αναλαμβάνει στοχευμένες δράσεις για μεγάλους οφειλέτες με στόχο εισπράξης 850 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο πύχης για την εισπραξιμότητα των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών ανεβαίνει πλέον στο 35%. Στους σχεδιασμούς περιλαμβάνονται ακόμη μαζικές ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις προς οφειλέτες για την διατήρηση των ρυθμίσεων, υπενθυμίσεις για παλαιά χρέη αλλά και πιλωτικές συμπεριφορικές παρεμβάσεις με τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων του ΟΣΑ με στόχο την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης πριν ενεργοποιηθούν μέτρα κατασχέσεων και αναγκαστικής ίσπραξης. Έρχεται λοιπόν σκανάρισμα καταθέσεων και περιουσίας για οφειλέτες της εφορίας. Έτσι είδαμε τι ακριβώς είναι και το σύστημα PER της ΑΔΕ, για να είμαστε απόλυτα ενημερωμένοι και να γνωρίζουμε τι ακριβώς θα συμβεί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ώρες αγωνίας για 51χρονο άνδρα στη Χερσόνησο που εξαφανίστηκε το βράδυ της Πέμπτης και έκτοτε αναζητείται. Συνελήφθη πατέρας στα Χανιά που φέρεται να κακοποιούσε το ανήλικο παιδί του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Σύμφωνα με τη μητέρα, ο 47χρονος κλείδωνε το παιδί στην αποθήκη και το χτυπούσε. Στην Κρήτη σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, σύσκεψη το μεσημέρι στην περιφέρεια Κρήτης. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα του ο Αλέξης Τσίπρας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του. Στην πρόσληψη 150 συμβασιούχων διάρκειας 8 μηνών στην Υπηρεσία Καθαριότητας προχωρά ο Δήμος Ηρακλείου. 8 παρατάσεις στο έργο στατικής ενίσχυσης καταγγέλνουν οι γονείς της πρώην Ακαδημίας στο Ηράκλειο. Γινόμαστε μπαλάκι μεταξύ Δήμου, ΔΔΕ και εργολάβων, όπως αναφέρουν. Ξεκινούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις στα Λύκεια. Στις 29 Μαΐου ανοίγει η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Ξεκίνησαν και θα διαρκέσουν έως και λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής 7 Ιουνίου οι αιτήσεις για τους βρεφονιπιακούς σταθμούς του Ηρακλείου. Εργασίες της ΔΕΙΑΗ στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, το ρεύμα ανόδου, θα παραμείνει κλειστό. Στο διεθνή χώρο, ένας νεκρός και 30 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις με ντρόουνς και πυράβλους σε περιοχές της Ουκρανίας. Ο Όφη αποχαιρέτησε μια ονειρική χρονιά όπως του άρμοζε, κέρδισε τον Βόλο με 3-1 και ανανεώνει το ραντεβού με τον κόσμο του για τον Αύγουστο και τα ιστορικά παιχνίδια των play-offs του Europa League. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Συννεφιά στην Κρήτη με τη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Μαζί μας και ο Νίκος Αγγελάκης. Τον καλωσορίζουμε. Καλή εβδομάδα, Νίκο.
1: Καλή εβδομάδα και σε εσένα, Αγάπη.
0: Είχες ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, πολύ ωραίο και κάνει το πρώτο μου μπάνιο.
0: Αλήθεια!
1: Ναι.
0: Πήρες το βάπτισμα του πυρός.
1: Ασφαλώς.
0: Παγωμένη θάλασσα.
1: Παγωμένη θάλασσα, αλλά μετά από λίγη ώρα τη συνηθίζει.
0: Αλλά αναζωογονητική σίγουρα,
1: 100%.
0: Και μόνο που μπαίνει στο νερό, νομίζω αδειάζει το μυαλό σου από κάθε τι αρνητικό,
1: Ακριβώς. Θα το πω τώρα και το έλεγα και θα το λέω πάντα. Η θάλασσα είναι πανάκια.
0: Ναι.
1: Είναι θεραπεία για κάθε αρρώστια. Mm. Είτε ψυχική είτε σωματική, είναι θεραπεία η θάλασσα.
0: Ναι.
1: Συμβουλεύω στον κόσμο να πηγαίνει στη θάλασσα, την έχουμε δίπλα μας.
0: Πραγματικά όμως, πραγματικά. Είσαι τολμηρός, αλλά είδες, όλο αυτό βοήθησε έτσι και σε ενίσχυση και από άποψη ευεξίας, αλλά και από άποψη ψυχολογίας.
1: Ναι, εννοείται. Έτσι. Αυτά είναι συνδεδεμένα. Το σώμα με την ψυχή είναι συνδεδεμένα.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Άντε, καλή αρχή λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Αμήν.
0: Λοιπόν, Νίκο, μας έρχεσαι με δύο θέματα σήμερα.
1: Ναι.
0: Το ένα αφορά στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είχες καλεσμένο τον κύριο Δημήτρη Γερομαρκάκη, τον υπεύθυνο παραγωγικών τομέων της δικού σας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, οπότε μιλήσατε σχετικά. Δεύτερος καλεσμένος σου, ο κύριος Ζαχαρίας Ριγάκης, ο πρόεδρος Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλείου. Μιλήσατε βεβαίως για το άκρως επίκαιρο θέμα, για την έναρξη των εξετάσεων.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Σήμερα
0: ξεκίνησαν για τα λύκεια της χώρας μας.
1: Mm-hmm, ακριβώς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον κύριο Γερομαρκάκη, τον οποίο βέβαια το ρώτησα για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπως είπες και εσύ, για τα μηνύματα του Πρωθυπουργού για την οικονομία, την ακρίβεια και την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που τόνισε ο κύριο Γερομαρκάκης είναι ότι με τη Νέα Δημοκρατία η Ελλάδα έγινε παράδειγμα για όλη την Ευρώπη, και αυτό φάνηκε και από τις ομιλίες και των ξένων πολιτικών που απίφθηναν μήνυμα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Γερομαρκάκης, επειδή είναι και οικονομολόγος ο ίδιος, βλέπει πιο πολύ το θέμα της πολιτικής από την πλευρά της οικονομίας.
0: Mm-hmm.
1: Είπε ότι στην οικονομία έχει μπει για τα καλά στις ράγες. Σημείωσε το γεγονός ότι ξεπληρώνουμε εκ των προτέρων δόσεις των δανείων του μνημονίου, και έφερε ως παράδειγμα το γεγονός ότι πρόσφατα, την περασμένη εβδομάδα, πληρώσαμε μία δόση 7 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο και πριν την ώρα του. Δηλαδή είναι το 2031, νομίζω, ήταν το μνημόνιο να ισχύει, να αρχίσουμε να καταβάλουμε τις δόσεις. Εμείς από τώρα, από το 26, έχουμε αρχίσει και καταβάλουμε τις δόσεις για τα μνημόνια. Είπε βέβαια ότι στόχος είναι η τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και βέβαια άσε και κριτική στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι η αντιπολίτευση δεν έχει θέσεις. Είπε επίσης ότι με την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο το είπε και ο Πρωθυπουργός, αυτό θα αλλάξει εντελώς η ζωή μας. Πρέπει να αρχίσουμε να ζούμε με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία πιστεύει και ο ίδιος ότι θα βοηθήσει την Ελλάδα να πάει ακόμα πιο μπροστά, εφόσον χρησιμοποιήσουμε το καλό κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Το καλό με αυτό που είπα προηγουμένως με τα δάνεια είναι ότι κερδίζουμε τόκους, όπως καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Άρα πληρώνουμε
0: λιγότερα
1: χρήματα. Ναι. Και υποστήριξε ότι εξακολουθεί η Νέα Δημοκρατία να διατηρεί επαφή με την κοινωνία. Το ρώτησα εγώ και για αυτό που ανακοίνωσε μέσω των social media ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, ότι 26 Μαΐου θα
0: ανακοινώσει το νέο κόμμα.
1: Ακριβώς. Μου είπε ότι ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας, αν τον κρίνουμε από την προηγούμενη του θητεία, δεν νομίζει ότι
0: έχει καμία τύχη.
1: Έχει καμία τύχη, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Όχι, δεν το είπε έτσι ακριβώς, αλλά αυτό ακριβώς εννοούσε. Ακριβώς. Και όσον αφορά το ρώτησε γιατί στις 21 του μήνα ανακοινώνει η κυρία Καριστιανού το δικό της, mm-hmm. 5 μέρες νωρίτερα δηλαδή από τον κύριο Τσίπρα, μου είπε ότι δεν μπορεί να εκφέρει άποψη, διότι δεν το έχουμε δει ακόμα το κόμμα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το κόμμα με την κυρία Καριστιανού.
0: Έρχονται καινούργια πράγματα πάντως. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ακριβώς. Αυτά εμπεριλήψη μου είπε ο κύριος Γερομαρκάκης με αφορμή το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Mm-hmm. Περνάμε τώρα και στον κύριο Ζαχαρία Ριγάκη. Ναι. Τι ακριβώς υπόθηκε σε σχέση με την έναρξη των εξετάσεων.
1: Ο κύριος Ριγάκης είπε. Στάθηκε αφορμή το γεγονός των εξετάσεων για να ασκήσει κριτική στο σύστημα, το εξεταστικό γενικότερα. Χαρακτήρισε λοιπόν το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα εξετασιοκεντρικό μηχανισμό, έτσι μου το είπε ακριβώς, τονίζοντας ότι το σχολείο έχει χάσει τον ουσιαστικό παιδαγωγικό του ρόλο. Βέβαια, ο κύριος Ριγάκης, να υπενθυμίσουμε ότι ως πρόεδρος της ΕΛΜΕ, η ΕΛΜΕ είναι το συνδικαλιστικό όργανο των καθηγητών στις μέσες εκπαίδευσης. Οπότε δεν μπορεί να αποφύγει το να μην μιλήσει ως συνδικαλιστής. Εγώ ήθελα την πλευρά των καθηγητών να δούμε πώς βλέπουν τα παιδιά τα οποία αγωνίζονται, το κάθε ένα από την τάξη του, έτσι, για να προοδεύσει, εν πάση περιπτώσει. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχική πίεση που βιώνουν οι μαθητές. Το έχουμε πει και με ψυχολόγους αυτό και την προηγούμενη εβδομάδα το τονίζαμε, εν ώψη των πανελλαδικών, σημειώνοντας πως καμία εξέταση δεν καθορίζει οριστικά τη ζωή ενός παιδιού. Και αυτό ήταν ένα μήνυμα το οποίο το έδωσε και στα παιδιά και στους γονείς. Άσκησε κριτική, όπως είπαμε, στις συνεχείς αλλαγές στην παιδεία, η οποία, όπως είπε, αυτές οι αλλαγές που γίνονται κάθε φορά που αλλάζει υπουργός, αλλάζουμε και σύστημα, όπως χαρακτηριστικά είπε, γίνονται χωρίς να ερωτηθούν αυτοί οι φορείς που εμπλέκονται, όπως παραδείγματος χάρη οι καθηγητές μέσης εκπαίδευσης, και απλώς οι καθηγητές καλούνται να εφαρμόσουν αποφάσεις που λαμβάνονται ερήμην τους, χωρίς να παίρνουν αυτή μέρος στο διάλογο που ενδεχομένως θα γινόταν για να ληφθούν αυτές οι αποφάσεις. Και έστειλε ένα μήνυμα προς γονείς και μαθητές για στήριξη, ψυχραιμία και αποδοχή, υπογραμμίζοντας ότι τα παιδιά πρέπει να αισθάνονται αγάπη στις επιτυχίες αλλά και στις αποτυχίες τους.
0: Ναι, βέβαια. Είπαμε από κοντά στα παιδιά μας. Ναι. Στήριξη χρειάζονται, στοργή χρειάζονται, τρυφερότητα χρειάζονται, λόγια αγάπης χρειάζονται.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά είναι νομίζω τα απαραίτητα στοιχεία για μια επιτυχημένη συνταγή, τουλάχιστον από άποψη ψυχολογίας, έτσι. Τα παιδιά μας θα κληθούν να δώσουν τη μάχη τους, ας είμαστε εκεί, όπως είπα και λίγο πριν, να τα στηρίξουμε, το έχουν ανάγκη, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οι πανελλαδικές δεν είναι μονόδρομους. Υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι που σήμερα ειδικά ένα παιδί μπορεί να επιλέξει, κακά τα ψέματα, Νίκο, έτσι. Κανείς δεν χάνεται, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ακριβώς.
0: Να σε ευχαριστήσω
1: και
0: πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, αγάπη.
0: Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα να
1: Επίσης.
0: Έχουμε.

να κλείσουμε τη σημερινή μας πρώτη εκπομπή για αυτήν εδώ την εβδομάδα με τους επιστήμονες, οι οποίοι, λέει, αποκωδικοποίησαν το σώμα γυναίκας που έζησε μέχρι τα 117. Με αυτήν την είδηση αποφάσισα να σας αποχαιρετήσω σήμερα, γιατί νομίζω πως έχει το ενδιαφέρον της. Οι επιστήμονες, λοιπόν, που μελέτησαν την βιολογία της Μαρίας Μπράνιας Μορέρα, της γυναίκας που έφτασε να ζήσει μέχρι τα 117 χρόνια, κατέληξαν στο εντυπωσιακό συμπέρασμα ότι η γύρανση και η ασθένεια δεν συμβαδίζουν πάντα. Η νέα έρευνα ανέλυσε σε βάθος το αίμα, το σάλιο, τα ούρα και το μικροβίωμα του εντέρου της υπεραιωνόβιας γυναίκας, χρησιμοποιώντας πλήρη multi-omics, προσέγγιση δηλαδή ταυτόχρονη εξέταση γονιδιώματος, επιγονιδιώματος, μεταβολισμού πρωτεϊνών και βακτηρίων του οργανισμού. Στην μελέτη που δημοσιεύθηκε μάλιστα και στο επιστημονικό περιοδικό Cell Reports Medicine, ερευνητές του Ινστιτούτου Έρευνας Λευχαιμίας, Τζόσεπ Καρέρας, διαπίστωσαν ότι τα κύτταρά της συμπεριφέρονταν σαν να ανήκαν, λέει, σε πολύ νεότερο άνθρωπο. Παρότι στην Καταλωνία, από όπου καταγόταν η συγκεκριμένη γυναίκα, το προσδόκιμο ζωής των γυναικών είναι περίπου 86 χρόνια, εκείνη έζησε πάνω από 3 επιπλέον δεκαετίες, αποφεύγοντας μέχρι το τέλος της ζωής της σοβαρές ασθένειες όπως ο καρκίνος ή η άνοια. Για να κατανοήσουν τι έκανε τη διαφορά, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν τα λεγόμενα επιγενετικά ρολόγια, εργαλεία δηλαδή που υπολογίζουν την βιολογική ηλικία μέσω χημικών σημαδιών στο DNA. Σύμφωνα με 6 διαφορετικές μετρήσεις, το αίμα και άλλοι ιστοί της εμφάνιζαν βιολογική ηλικία 10 έως 30 χρόνια νεότερη από την πραγματική της. Μία ακόμη μέτρηση βασισμένη στο ριβοσωμικό DNA έδειξε ότι τα κύτταρά της ήταν περίπου 23 χρόνια νεότερα. Οι γιατροί σημείωσαν ότι μέχρι τους τελευταίους μήνες της ζωής της διατηρούσε καλή καρδιαγγειακή λειτουργία, πνευματική διάβγεια και σχετικά περιορισμένα προβλήματα υγείας για την ηλικία της. Ένα από τα πιο παράξενα ευρήματα της έρευνας ήταν ότι τα τελομερή της, οι προστατευτικές δηλαδή άκρες του DNA που θεωρούνται δείκτης γύρανσης, ήταν από τα πιο κοντά που είχαν μετρηθεί ποτέ σε υγιή άτομα. Παρότι τα κοντά τελομερή συνδυάζονται συνήθως με τη γύρανση και την ασθένεια, οι ερευνητές εκτιμούν ότι στην περίπτωσή της μπορεί να λειτουργήσαν προστατευτικά, περιορίζοντας την ανεξέλεγκτη διαίρεση κυττάρων και άρα τον κίνδυνο καρκίνου. Η ομάδα εντόπισε επίσης σπάνιες γενετικές παραλλαγές που σχετίζονται με καλύτερη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, προστασία της καρδιάς και υγεία του εγκεφάλου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λέει, παρουσίασε και το μικροβίωμα του εντέρου της. Οι επιστήμονες βρήκαν υψηλά επίπεδα ενός συγκεκριμένου βακτηρίου, το οποίο συνήθως μειώνεται σημαντικά με την ηλικία και συνδέεται με χαμηλότερη φλεγμονή στον οργανισμό. Η ίδια τι έκανε? Ακολουθούσε διατροφή τύπου μεσογειακής δίαιτας, πλούσια σε λαχανικά, όσπρια, ελαιόλαδο και μικρές ποσότητες ψαριού, ενώ κατανάλωνε περίπου 3 γιαούρτια την ημέρα. Τα γιαούρτια αυτά περίχαν, λέει, συγκεκριμένα βακτήρια, τα οποία μπορούσαν να ενισχύσουν την ανάπτυξη συγκεκριμένων βακτηρίων στο έντερο. Οι αιματολογικές εξετάσεις έριχναν επίσης πολύ χαμηλά τριγλικερίδια και χαμηλά επίπεδα κακής χολυστερόλης, άρα η υψηλή καλή χολυστερόνη HDL. Παράλληλα, οι δείκτες φλεγμονής που συνδέονται με καρδιοπάθειες και πρόωρο θάνατο ήταν ασυνήθιστα χαμηλοί. Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι η μελέτη ενός μόνο ανθρώπου δεν αρκεί για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τη μακροζωία, ούτε σημαίνει ότι όλοι μπορούν να φτάσουν σε αντίστοιχη ηλικία. Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία της καθημερινότητάς της θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά. Η Μαρία Μπράνιας Μορέρα δεν κάπνιζε, δεν κατανάλωνε αλκοόλ, περπατούσε καθημερινά και παρέμενε κοινωνικά ενεργή. Επίσης, διατηρούσε στενή επαφή με τη φύση μέσω του κήπου και των κατοικιδίων της. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η περίπτωσή της δείχνει πως ένας ισχυρός γενετικός μηχανισμός μπορεί να λειτουργήσει ακόμη καλύτερα όταν συνδυάζεται με έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Όπως αναφέρουν, τα γονίδια ίσως φορτώνουν τα ζάρια, όμως οι καθημερινές επιλογές γύρω από τη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα και τις κοινωνικές σχέσεις επηρεάζουν σημαντικά το πώς θα εξελιχθεί η υγεία ενός ανθρώπου μέσα στις δεκαετίες.
Οπότε συμπέρασμα, υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις, άσκηση, μη κατανάλωση αλκοόλ, όχι στο κάπνισμα και μία όσο γίνεται έτσι ισορροπημένη διατροφή. Αν βοηθήσουν και τα γονίδια, τα 100 τα πιάνουμε εύκολα. Έτσι λοιπόν να φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εγώ θα ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Δευτέρας, μια εξαιρετική εβδομάδα χωρίς αναποδιές, χωρίς εμπόδια, έτσι να κυλήσουν όλα ομαλά. Καλή εβδομάδα λοιπόν ευχηθώ από καρδιά σε όλους σας. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο εδώ στο Πολίτικα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Νομίζω είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει, συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας

0: είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
1: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810-317-777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
3: Τέρτη. 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά από την διήμερη, να το πω έτσι πολύ απλά, ανάπαυλα που για όλους είναι ωφέλιμη και χρήσιμη. Είχαμε και πολλά πράγματα τα οποία συνέβησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, πολιτικά, Eurovision, την απλή καθημερινότητα του πολίτη που συνεχίζει να είναι δύσκολη και που βεβαίως μας απασχολεί, διότι μας απασχολούν όλα, να το πω, εκείνα τα οποία διαμορφώνονται, όπως για παράδειγμα η εβδομαδιαία μεταβολή στην τιμή του πετρελαίου, και κατά 7% αυτό οδηγεί να ψωνίζουμε το καύσιμο και σήμερα και αυτή την εβδομάδα σε σταθερά ψηλά επίπεδα πάνω από τα 2 ευρώ.

Είμαστε εδώ λοιπόν με μια ακόμα πηξίδα, όπως άλλωστε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, με τρεις μεταδόσεις, 12 με 1 στη ζωντανή μετάδοση, 8 με 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας, σε επανάληψη και το πρωί της επόμενης 7 με 8, με μια μάχημη δημοσιογραφική ομάδα που αποτελείται από τη Μαρία τη Μαυρομάτη, τη Φιλία Τσαριδάκη και τον Μανώλη το Σαρή. Στον ήχο έχουν σήμερα τον Δημήτρη το Σιφάκη, στην παραγωγή είναι η Ζέτα Οικολοβού, στην επιμέλεια της ύλης στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με ένα καιρό σήμερα νεφοσκεπή. Η θερμοκρασία κυμαίνεται κατά τόπους από 21 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δεν κάνει κρύο σε καμία περίπτωση. Απλά έχουμε αυτόν τον μουντό καιρό. Δεν θα το έλεγα άσχημο. Εντάξει, ο ήλιος κουράζει, παιδιά, κατά ψέματα. Καλός, αλλά είναι κουραστικός. Και επειδή έχουμε πολλές μέρες ηλιοφάνεια στην Κρήτη, ας το απολαύσουμε σήμερα που είναι έτσι. Στην πρώτη σελίδα του politica.gr έχουμε την επιχείρηση της ΔΑΟΕ Κρήτης. Έχουμε χτυπήματα της Ελλάς στο οργανωμένο έγκλημα, συλλήψεις για εκβιασμούς, εμπειρισμούς και ζωοκλοπές.

Επίσης, στην πρώτη σελίδα του Πολίτικα, πριν δούμε τα υπόλοιπα που παίζουν ψηλά, στην Κρήτη σήμερα ο υπουργός, να μην τον υποβιβάσω τον άνθρωπο, για όνομα του Θεού, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος ο Φλωρίδης, εδώ λοιπόν, θα πραγματοποιήσει σε λίγο σύσκεψη στις 12.30, τοπική ώρα, στην περιφέρεια Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ανοιχτά ζητήματα για την πόλη παραμένουν το νέο δικαστικό μέγαρο, που παραμένει μόνο στα χαρτιά, τα κτηριακά προβλήματα που ήδη υπάρχουν στο δικαστικό μέγαρο που σήμερα λειτουργεί, καθώς και ζητήματα ασφαλείας που έθεσαν δικαστικοί υπάλληλοι σε όλη τη χώρα μετά την ένοπλη επίθεση στο Ειρηνοδικείο Αθηνών με τραυματίες.

Στην υπόλοιπη ειδησιογραφία, αυτά που παίζουν ψηλά είναι βεβαίως το πολιτικό ρεπορτάζ, όπου θα έλεγα ότι έχουμε δύο πρωταγωνιστές οι οποίοι θα δώσουν πολύ γέλιο το επόμενο διάστημα. Από ό,τι βλέπω δηλαδή, ο Τσίπρας ήδη δίνει γέλιο αρκετό, αλλά χθες ξεκίνησε και η άλλη υπόθεση γέλιου, οι παραστάσεις γέλιου, με Μαρία Καριστιανού.

πρόσωπα που είδαμε χθες και που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο τα βίντεο και οι φωτογραφίες από την συνάντηση που έγινε και την διαδικασία στο γραφείο της κυρίας Γρατσίας, που είναι στενή συνεργάτηδα και ουσιαστικά ατύπος ή αντιπρόεδρος, ας το πούμε, στο κόμμα, ενός κόμματος που έφτιαξε η κυρία Καριστιανού για να βγει τις προηγούμενες μέρες να πει ότι αποδέχομαι την πρόταση να είμαι πρόεδρος. Προσέξτε, μιλάμε τώρα ότι η γυναίκα μας κοροϊδεύει στα μούτρα μας μέσα, έτσι, χωρίς καμία εδώ. Όμως θα πρέπει να σεβαστούμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα του κοινού, του κόσμου, που απολαμβάνει αυτές τις παραστάσεις. Ναι, ας πούμε, για παράδειγμα, να σου πω το εξής. Δεν άρεσε σε όλους ο Τσάρλι Τσάπλιν. Δεν ήταν μεγάλος καλλιτέχνης. Ήταν. Δεν άρεσε σε όλους ο Γιάννης Πάριος. Δεν είναι μεγάλος τραγουδιστής. Βεβαίως. Δεν αρέσει σε όλους ο Μάρκος Σεφερλής. Όμως είναι ένας κωμικός. Τώρα, το αν τα αστεία του Σεφερλή συγκινούν τον κόσμο, το πόπολο, ή δεν το συγκινούν, είναι μια άλλη υπόθεση. Δεν αρέσει σε όλους ο Λαζόπουλος. Έχει όμως και αυτούς που τους αρέσει. Το ίδιο είναι και η Μαρία Καριστιανού, η οποία έχει καταφέρει και έχει αυτοδιαψεύσει τον εαυτό της πάρα πολλές φορές. Έχουμε καταλάβει ότι μας δουλεύει κανονικά, έτσι. Αυτό δεν χωράει καμία αμφιβολία, όμως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι πρόθυμοι να δουλευτούν. Και αυτοί οι άνθρωποι, το εξήγησε και ο Χρήστος ο Κόνστας με τον συνομιλητή του πριν από λίγες μέρες, το έχουμε πει και εμείς πάρα πολλές φορές, είναι οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στην Καριστιανού ή στους ρωσοπουτινικούς που την πλαισιώνουν, όπως ο Αβγερινόφ, αναφέρομαι στον συνάδελφο τον Αβγερινό, τον υπερασπιστή του Κρεμλίνου και του Πούτιν όλα αυτά τα χρόνια, ο οποίος θα είναι και εκείνος μέσα στο σχήμα. Αναφέρομαι στο ίδιο το γεγονός ότι εκεί βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα και μόνο πολιτικό επιχείρημα: να μαυρίσουμε την κυβέρνηση και το Μητσοτάκη και ό,τι είναι. Ό,τι είναι. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, εγώ τους καταλαβαίνω, έχουν ψηφίσει Τσίπρα στο παρελθόν, δεν τους βγήκε. Το Πασόκ βλέπουν ότι είναι ένα κόμμα χαβαλετζίδων και τεμπέλιδων, οι οποίοι πραγματικά αυτό το οποίο βλέπουμε και ακούμε είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν προηγούμενο. Δηλαδή, θα πω ένα παράδειγμα τώρα, επί τη ευκαιρία. Βγήκε ο πρόεδρος Νίκος πριν από λίγες ημέρες και είπε για τετραήμερη εργασία. Σωστό, σωστό. Προσέξτε τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί. Δύο όργανα συνδικαλιστικά μέσα σε αυτό τον οριμαγδό της καταστροφής του Πασόκ όλα αυτά τα χρόνια έχουν μείνει ζωντανά και ελέγχονται από το Πασόκ. Η ΑΔΕΔΗ και η ΓΕΣΕ. Η ΓΕΣΕ του αμαρτωλού κυρίου Παναγόπουλου. Πασόκ είναι. Λοιπόν, με το που το είπε αυτό ο Ανδρουλάκης, την επόμενη μέρα βγήκαν τα όργανα, τα επίσημα, τα συνδικαλιστικά, που εκπροσωπούν τόσους χιλιάδες εργαζόμενους, και άδειασαν τον Ανδρουλάκη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο πρόεδρος Νίκος δεν είχε μπει καν στη διαδικασία πριν να πάρει ένα τηλέφωνο τους προέδρους ΑΔΕΔΗ ΓΕΣΕ και να τους πει εσείς αύριο, που είναι δική του, αύριο σκέφτομαι να βγω και να πω αυτή την παρόλα. Τι λέτε? Να του πούνε, ξέρεις κάτι πρόεδρε, πες την, δεν είναι έτσι όπως είναι, εντάξει, αλλά αφού το θες και επειδή θέλει να τα ακούσει και ο λαός, έτσι δεν μας λέγανε και οι πρώην συνεργάτες του Τσίπρα, ότι του λέγαμε, λέει, του Τσίπρα, γιατί τα λες αυτά τα πράγματα αφού δεν γίνονται? Λέει, μα θέλει να τα ακούσει ο λαός. Θέλει να εξαπατηθεί ο λαός, θέλει να εξαπατηθεί. Οπότε να του προσφέρουμε την εξαπάτηση. Ούτε αυτό δεν έκανε, γιατί προφανώς βαρέθηκε. Ο Νίκος γενικώς δείχνει ότι βαριέται. Βαριέται να δουλέψει, βαριέται να μιλήσει, βαριέται να κινηθεί. Γενικώς βαριέται. Οπότε αυτό, 1, 2, 3, 5, 10, γίνεται αντιληπτό από τον κόσμο. Και σου λέει εσύ, αυτοί εκεί πέρα είναι χαβαλέδες. Είναι χαβαλέδες. Δεν συνεννοούνται μεταξύ τους. Δεν έχουν καταθέσει μία κυβερνητική πρόταση. Και όταν καταθέσανε μία κυβερνητική πρόταση, τους άδειασαν οι δικοί τους οι καθήλυνα αρμόδιοι. Οπότε, πρόσεξε τώρα. Χαβαλές η κατάσταση μία. Με αργόσχολους, τεμπέλιδες, αδιάβαστους και ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να παράξουν πολιτική. Αναφέρομαι στο Πασόκ. Οι άλλοι. Τι είναι? Καμένοι από τον Τσίπρα. Τα θυμούνται όλα, ο κόσμος τα θυμάται. Μητσοτάκη δεν θέλω. Βλέπουν ότι οι υπόλοιποι δεν τους καλύπτουν.
Βελόπουλος, Ζωή, Κουτσούμπας κλπ. Οπότε τους λέει να βρούμε κάτι και ό,τι είναι. Και βρίσκουν σε αυτή την απέλπιδα προσπάθεια τους εμπειρογνώμονες του ξυλολίου, του τυλολίου, τους πουτινικούς ανταποκριτές από την κόκκινη πλατεία, κάτι θεούσες περίεργες, και σου λέει θα ψηφίσουμε αυτό. Μπράβο, μια χαρά, γιατί όχι. Γι' αυτό σας λέω ότι τους καταλαβαίνω. Στην Ελλάδα πάντα υπάρχει αυτό που τους καταλαβαίνεις. Και μάλιστα είχαμε τις τελευταίες ώρες, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και μια δημοσκόπηση η οποία είδε το φως της δημοσιότητας, ανεξάρτητα από το τι άποψη έχετε για τις δημοσκοπήσεις. Εγώ πάντα τις κοιτάζω, πάντα τις εξηγώ. Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, πηγή interview για την εφημερίδα Political. 30,1% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Τσίπρας με 15,1%, είναι στα όρια του στατιστικού σφάλματος όμως, γιατί τρίτο είναι το Πασόκ στο 14,9%, δηλαδή δίνουν μάχη Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Πασόκ με το κόμμα του Τσίπρα, δεν ξέρω πώς τα λέγεται, για τη δεύτερη θέση, το ξέραμε αυτό. Γύρω στο 15%, αλλά το 15% είναι ακριβώς double score για το πρώτο κόμμα. Ποιοι έχουν μείνει τώρα στο πρώτο κόμμα? Στο πρώτο κόμμα έχουν μείνει οι άνθρωποι εκείνοι που βλέπουν ότι από πίσω δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή πιστεύουν στο Μητσοτάκης ή χάος. Και βεβαίως κάνουν την κριτική τους στο Μητσοτάκη, λένε δεν μ' αρέσει ο Μητσοτάκης, κακά τα έχει κάνει εκεί, αλλιώς έπρεπε να τα έχει κάνει αλλού, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή, η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Και είναι στο 30%. Να πω ότι εκεί στο 30% δεν είναι οι οπεκεπέδες. Οι οπεκεπέδες έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία που τους χάλασε τη συνταγή και έχουν πάει και έχουν αναζητήσει αλλού στέκη. Πού? Στο Τζίπρα, στο Πασόκ, στην Καριστιανού, σε όλους αυτούς. Άρα, να μην τον μπερδεύουμε, ο ΠΚΠ και η Νέα Δημοκρατία είναι δύο άσχετα πράγματα μεταξύ τους. Μπορεί επί Νέας Δημοκρατίας και επί Νέας Δημοκρατίας, μάλλον σωστότερα, να συνεχίστηκε αυτό το πάρτι που τώρα βρίσκεται και εξετάζεται από τις δικαστικές αρχές, τις ανακριτικές αρχές. Είναι ένα πάρτι που έκανε το Πασόκ στο παρελθόν, έκανε ξανά η Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν, έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Απλά η σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν επιτρέπει να πάει να ψάξει πίσω. Γιατί όταν έψαχνε πίσω, δεν θα έμενε κολυμπηθρόξυλο όρθιο. Λοιπόν, οι οπεκεπέδες λοιπόν έχουν φύγει, έχουν πάει αλλού. Η Μαρία Καριστιανού σε αυτή τη δημοσκόπηση είναι στο 8,7%. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι τα κόμματα αυτά θα παίξουν για την πρώτη τετράδα, δηλαδή Καριστιανού, Πασόκ, Τσίπρας και Νέα Δημοκρατία, με τη Νέα Δημοκρατία να είναι σαφώς το πρώτο κόμμα. Δεν υπάρχει καμία δημοσκόπηση, κυρίες και κύριοι, τα τελευταία 10 χρόνια που να δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία δεύτερο κόμμα. Καμία, δεν θα τη βρείτε πουθενά. Πουθενά δεν θα βρείτε δημοσκόπηση. Η Νέα Δημοκρατία ήταν πρώτο κόμμα πριν κυβερνήσει, από τη χρονική στιγμή και μετά που είχαν καταλάβει οι πολίτες, ο λαός, τον απατεώνα, τον πολιτικό απατεώνα και τους φαμέγιους του εκεί όλους, είχαν γυρίσει την πλάτη και είπαν ότι εδώ μπλέξαμε, μπερδέψαμε, μας φορτώσανε με μνημόνια, μας εξευτέλισαν, οπότε φεύγουμε. Άρα η Νέα Δημοκρατία είναι, προσέξτε, από το 2000, το 19 έγιναν οι εκλογές, από το 2017 είναι σε όλες τις μετρήσεις πρώτο κόμμα. Από εκεί και κάτω ακολουθούν τα υπόλοιπα κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με χαμηλό ποσοστό, 5,8, ο Βελόπουλος ο οποίος έχει συρρυκνωθεί, δηλαδή από εκεί που τον βλέπαμε στο 8,9 είναι στο 5,7, η Πλεύση Ελευθερίας είναι στο 5,5 και η Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου είναι στο 3,5%. Εδώ έχουμε λοιπόν μια επί της ουσίας οκτακομματική Βουλή. Δεν πρέπει να σας κάνει αίσθηση ότι στη Βουλή δεν εμφανίζονται, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, καθόλου τα λοιπά κόμματα της αριστεράς. Τα τρώει ο Τσίπρας, τα καταπίνει. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, δεν ξέρω πώς αλλιώς λέγονται, δεν υπάρχουν. Πολύ απλά δεν υπάρχουν τα κόμματα αυτά.
Είναι λογικό λοιπόν μετά από όλα αυτά να υπάρχει σχετική αγωνία στο Πασόκ λόγω της αναγγελίας των δύο νέων κομμάτων, κυρίως βέβαια του Αλέξη Τσίπρα, αλλά μην νομίζετε και συνδυασμός με το άλλο κόμμα της Προέδρου Μαρίας, έτσι ανησυχεί λίγο το Πασόκ. Μήπως έχουν δίκιο οι δημοσκόποι, αναρωτιούνται πολλοί από τους κορυφαίους του Πασόκ, και βρεθούμε μια στιγμή τρίτη. Υπάρχει κίνδυνο να βρεθούν τέταρτη, να σας πω εγώ. Ποιος είναι αυτός ο κίνδυνος, τον έχουμε ξαναπεί. Να έχουμε πολύ μικρές διαφορές, όπως αποδείχθηκε εδώ, όπου στα όρια του στατιστικού σφάλματος ο Τσίπρας είναι οριακά 0,2 μπροστά από το Πασόκ. Επειδή εγώ εκτιμώ ότι οι διαφορές θα είναι πάρα πολύ μικρές, το Πασόκ έχει σενάριο να είναι και τέταρτο κόμμα. Δηλαδή να είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη-τρίτη θέση για Καριστιανού, Τσίπρα-Καριστιανού. Προσέξτε τώρα, για λίγους ψήφους, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για διαφορές. Εδώ μιλάμε για 0,1%. Και εκεί να βρεθεί από την καραμπόλα αυτή τρίτο ή τέταρτο το Πασόκ. Έχουμε δρόμο όμως ακόμα. Και έχουμε δρόμο ακόμα γιατί θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, ακόμα και το θέμα που σχετίζεται με τα ψηφοδέλτια.

ένα βασικό θέμα συζήτησης στο πολιτικό στέκι είναι αυτό που από ό,τι έμαθα έπαιξε και στα πηγαδάκια του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, αν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς και ποιοι θα πάνε μαζί. Οι εκτιμήσεις ήταν μοιρασμένες, όμως δεν πέρασε απαρατήρητη η ομιλία του δικηγόρου του και στενού του συνεργάτη του Δημήτρη του Γιάννου, όπως είπε ότι η διαγραφή πρέπει να αρθεί και να διορθωθεί ένα λάθος, κάτι που δεν γίνεται με μεσολαβητές, αλλά με απευθείας επικοινωνία. Καταλαβαίνω ότι ο Σαμαράς ήξερε καλά το περιεχόμενο της ομιλίας του φίλου του και στενού του συνεργάτη. Τώρα, ένας άνθρωπος επίσης που έχει το προνόμιο να συνομιλεί με τον Παύλο τον Μπολάκη, διέδιδε χθες ότι ο ίδιος ετοιμάζει το επόμενο διάστημα ετοιμάζεται να απασφαλίσει και να πει πολλά εφόλης της ύλης. Φαντάζομαι ότι τα περισσότερα δεν θα αφορούν το δύσμηρο Φάμελο, αλλά περισσότερο τον Αλέξη Τσίπρα που ετοιμάζεται για τα αποκαλυπτήριά του. Θα περιμένει πολύ λίγο και μετά αρχίζει το πελέκημα. Οπότε θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά. Είναι δεδομένο αυτό, κρατήστε το όπως ακριβώς σας το λέω. Το μόνο σίγουρο δηλαδή είναι ότι δεν θα πλήξουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με αυτά που βλέπετε και με αυτά που ακούτε. Όταν θα γίνουν οι εκλογές, το ξαναλέω, θα κληθούμε να, εμείς οι Έλληνες, να δώσουμε την εντολή για να σχηματιστεί μια κυβέρνηση η οποία θα κοντρολάρει, θα κουμαντάρει τον τόπο, την Ελλάδα, σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία. Εάν αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνουμε και απλά λειτουργούμε τιμωρητικά ή λειτουργούμε με την άποψη το ότι γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι, είναι καλύτεροι, αυτό να ξέρετε ότι δεν βγαίνει έτσι όπως πρέπει, δεν θα βγει σωστά και θα δημιουργηθούν πάρα πολλά ζητήματα.

Να πω και μια κουβέντα για τη Eurovision, γιατί με αυτό θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Βγήκαν πάλι όλοι όσοι θέλουν να ρίξουν χολή, εντάξει, αυτά είναι ρε παιδιά τα πράγματα, τι να κάνουμε τώρα, έτσι πάει το πράγμα. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει, δέκατη θέση τελικά, θα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα, νομίζω ότι κάποιοι φούσκωσαν τη συμμετοχή, την ελληνική συμμετοχή το προηγούμενο διάστημα, καλλιεργώντας προσδοκίες τελικά, ανεξάρτητα από το τι έγινε, η Ελλάδα μπήκε στη δεκάδα, με τον τρόπο που μπήκε, εν πάση περιπτώσει, και μένει τώρα η ανάμνηση και του φετινού διαγωνισμού, η οποία περνάει στο πάνθεο της ιστορίας. Θα πάμε σε μικρή ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε. Μείνετε μαζί μας να ρίξω και μια ματιά στην θηρίδα υποδοχής των δικών σας των μηνυμάτων και θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στο Ηράκλειο σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης προεδρεύει σε σύσκεψη στην περιφέρεια για θέματα αρμοδιότητάς του. Κάλπες το 2027 χωρίς εσωκομματικές εντάσεις είναι το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα του Αλέξης Τσίπρας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του. Στο μεταξύ, εσωκομματική ένταση στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο βουλευτής Χανίων ζήτησε από στελέχη να αντιδράσουν για την αδικία σε βάρος του, όπως είπε. Ξεκίνησαν σήμερα οι ενδοσχολικές εξετάσεις στα Λύκεια. Στις 29 Μαΐου ανοίγει η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Καπνή από ιστιοφόρο στο λιμάνι του Ηρακλείου κινητοποίησαν το πρωί την πυροσβεστική που έσπευσε στο σημείο. Δεν υπήρξε επέκταση της φωτιάς που προκλήθηκε από βλάβη στην μπαταρία του σκάφους. Άνδρας 51 ετών εξαφανίστηκε από τη Χερσόνησο. Ο άνδρας έφυγε από το σπίτι του το βράδυ της 14ης Μαΐου χωρίς το κινητό του και δεν ξαναγύρισε. Πατέρας συνελήφθη στα Χανιά καθώς φέρεται να κακοποιούσε το ανήλικο παιδί του που βρίσκεται στο φάσμα αυτισμού. Σύμφωνα με τη μητέρα, ο 47χρονος κλείδωνε το παιδί του στην αποθήκη και το χτυπούσε. Για το Ιράν το ρολόι χτυπάει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά όπως είπε οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη αποχαιρέτησε με ονειρική χρονιά, μια ονειρική χρονιά όπως του άρμοζε, κέρδισε το Βόλο με 3-1 και ανανεώνει το ραντεβού του με τον κόσμο του για τον Αύγουστο και τα ιστορικά παιχνίδια των play-offs του Europa League. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Συννεφιά σήμερα στην Κρήτη με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 23 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στη μία με το αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί!
3: Και εκεί.
4: Χρήστο, we have an idea.
1: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Γεια σας, είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές με λαχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
6: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα. Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά. Δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810 321 700.
7: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
8: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleon.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Χαίρομαι διπλά, σας έχω ξαναπεί, όταν λαμβάνω μηνύματα από συναδέλφους που ακούν την εκπομπή. Και χαίρομαι έτσι πραγματικά πάντα για αυτό. Είναι διπλή τιμή, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Καλωσορίζω τον Νίκο Τζιλιπουνιδάκη. Θα μιλήσουμε λίγο για το θέμα που βάλαμε λίγο νωρίτερα και που βρίσκεται ψηλά και πανελλαδικά για την επιχείρηση, δηλαδή από το FBI Κρήτης για την οικογενειακή σπήρα με εκβιασμούς, εμπρισμούς και απάτες και τις ζημιές χιλιάδων ευρώ και πάνω από 40 θύματα. Νίκο.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Όπως ακριβώς το είπε, πάνω από 40 οικογένειες έχουν απειληθεί, έχουν εκβιαστεί, έχουν ξυλοφορτωθεί, έχουν απειληθεί ακόμα και οι ζωές τους από μια συγκεκριμένη οικογένεια, μια ομάδα 6-7 ατόμων, η οποία όλο αυτό το διάστημα, τον τελευταίο καιρό, έχει προέβει στην... πώς να σου το πω, θα φορτωθεί πάνω του το μισό ποινικό κώδικα, να σου το πω έτσι απλά. Πρόκειται για μια γκάγκρενα, όπως λέγανε οι αστυνομικές αρχές, και μάλιστα πρόκειται για οικογένεια η οποία στο κατηγορητήριο μέσα που σχηματίζεται, που έχει σχηματιστεί αυτή τη στιγμή, υπάρχουν κακουργηματικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση, για εκβίαση, κακουργηματική εκβίαση, έγκλημα κατά του δημοσίου, εγκλήματα κατά του δημοσίου, ακόμα και για επιδοτήσεις, παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις οποίες εισέπαταν συγγενικά τους πρόσωπα, ακόμα και γυναίκες, σύζυγοι δηλαδή. Πρόκειται για μια οικογένεια η οποία τον τελευταίο καιρό είχε απασχολήσει πολύ τις αστυνομικές αρχές με κάποιες καταγγελίες, αλλά δεν είχαν προχωρήσει. Γιατί? Γιατί δεν γινόντουσαν μηνύσεις. Όμως, το τελευταίο τρίμηνο, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης κατάφερε να έρθει κοντά σε οικογένειες οι οποίες, όπως λέει το κατηγορητήριο και η δικογραφία, έχουν υποστεί βαναυσότητα και βαρβαρότητα από τη συγκεκριμένη οικογένεια και απήρθησαν και έφτασαν σε επίσημες καταγγελίες. Μετά τις επίσημες καταγγελίες λοιπόν των κατοίκων του Αμαρίου κυρίως, στο Ρέθυμνο, γιατί εκεί ήταν το επίκεντρο της δράσης αυτής της οικογένειας, οι αστυνομικές αρχές άρχισαν να τους παρακολουθούν, υπάρχει βιντεολογικό υλικό, υπάρχουν ηχητικά, υπάρχουν τα πάντα τα οποία έχουν δέσει μια πολύ δυνατή δικογραφία και όπως φαίνεται βρισκόμαστε μπροστά σε μια υπόθεση που θα αναστατώσει. Να σου πω Κώστα επίσης ότι θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες και πιο μετά, αλλά θα σου πω επίσης και το εξής. Επειδή ακούστηκε και γράφτηκε κάπου ότι είναι, επειδή η οικογένεια είναι από τα Βορίζια, ότι εμπλέκεται και στο μεγάλο φωνικό που είχε γίνει εκείνη την περίοδο στα Βορίζια. Δεν έχει καμία σχέση αυτό, δεν έχει καμία δόση αλήθειας. Αυτή η οικογένεια δεν είναι εμπλεκόμενη στο Μακελιό, στα Βορίζια, αλλά είναι εμπλεκόμενη σε δεκάδες άλλες παραβατικές πράξεις. Όπως είπα και πριν, ο μισός ποινικός κώδικας είναι πάνω τους.
0: Μάλιστα. Είναι ένα ακόμα κτύπημα, θα έλεγα, στο οργανωμένο έγκλημα που βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, Νίκο, και νομίζω ότι θα πρέπει να μας χαροποιεί αυτό και να ευχόμαστε αυτό το πράγμα, αυτές οι επιχειρήσεις να συνεχίζουν ακάθεκτες. Ακριβώς. Και πολύ δυναμικές.
1: Έχουν γίνει τρεις συλλήψεις μέχρι τώρα, θα φτάσουν τις 6 ή τις 7. Από εκεί και πέρα η δικογραφία είναι έτοιμη σχεδόν. Θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα. Αναμένονται να γίνουν και άλλες συλλήψεις εντός της ημέρας ή ακόμα και αύριο. Αλλά αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία, Κώστα, είναι ότι τα ποσά που έχουν, που φέρονται να έχουν πάρει παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
0: Μιλάμε
1: για πολύ μεγάλο ποσό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Περισσότερα μετά τη δικογραφία.
0: Περισσότερα μετά τη δικογραφία.
1: Και τι περιέχει.
0: Βεβαίως. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
1: Να πούμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε να δούμε ακόμα κάποια θέματα που νομίζω ότι άφησαν έντονο αποτύπωμα τις τελευταίες ημέρες στην τοπική ειδησιογραφία και όχι μόνο, αλλά προέκυψαν και ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τη συνέχεια. Καλωσορίζω τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Αριστοτέλη Σκουντάκη, ο οποίος βλέπει το συνέδριο πλέον, τον Παγκρίτιο Συνέδριο των Φαρμακευτικών Συλλόγων, το Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο, να το πω διαφορετικά, που είχε την τιμή και την ευθύνη να διοργανώσει ως δική του σειρά ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, με σημαντικές συμμετοχές, πορίσματα, έναν διαγωνισμό ο οποίος θα έχουμε την ευκαιρία, μάλλον να το πω αλλιώς, για τον οποίο θα έχουμε την ευκαιρία τις επόμενες μέρες να πούμε περισσότερα και με τον νικητή. Πολύ σημαντικές συνεργασίες με ιδρύματα, το ΙΤΕ, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και όχι μόνο, που ανοίγουν νέα, να το πω έτσι, σελίδα, αλλά και νέους ορίζοντες γενικότερα στην λειτουργία του σύγχρονου φαρμακείου και του σύγχρονου φαρμακοποιού. Κύριε Σκουντάκη, ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω στην Πηξίδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Πραγματικά όλα αυτά τα οποία προέκυψαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο μας άφησαν από τη μία ένα έντονο αίσθημα ευχαρίστησης και ικανοποίησης, αλλά από την άλλη και έναν έντονο προβληματισμό και άγχος, οφείλω να ομολογήσω, για το τι θα ακολουθήσουμε από εδώ και στο εξής, δεδομένου ότι οι ευθύνες πλέον γίνονται πολύ πιο σοβαρές και μεγάλες. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω ότι έχουμε τη δυνατότητα να μετακινούμε το ενδιαφέρον για το κοινωνικό φαρμακείο πλέον προς το μέλλον, προς τα σύγχρονες εξελίξεις, την καινοτομία, και να ξεφεύγουμε πλέον από αυτή την έννοια του φαρμακείου που είχαμε μέχρι σήμερα, που θεωρούσαμε ότι είναι ένας χώρος απλά που κάνει διανομή φαρμάκων. Το φαρμακείο αναβαθμίζεται και αυτό βγήκε και μέσα από τις ομιλίες του συνεδρίου. Αναβαθμίζεται όχι γιατί το λέω εγώ, γιατί το λένε οι φαρμακοποίοι, αλλά γιατί το λένε πλέον τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και της Ελλάδος και του εξωτερικού. Και όλες αυτές οι έρευνες και μελέτες και οι νέες αντιλήψεις, οι οποίες διαμορφώνονται πλέον στον χώρο της υγείας, το θέλουν το φαρμακείο να είναι πρωταγωνιστής στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, να παρέχει φαρμακευτική φροντίδα στους ασθενείς, υπηρεσίες, και να γίνεται έτσι το επίκεντρο, το βασικό στήριγμα πρωτοβάθμιας, που τόσο πρόβλημα μεγάλο έχει στη χώρα μας και όχι μόνο, και στην Ευρώπη, και αδυνατεί αυτή τη στιγμή να φτάσει στο επίπεδο αυτό που θα θέλαμε για όλα τα σύγχρονα συστήματα υγείας.
0: Να σταθούμε σε κάποια πράγματα που νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον να ακουστούν και από τον κόσμο στο συνέδριο. Ένα συνέδριο που έλαχε, θα έλεγα, σημαντικής συμμετοχής από συναδέλφους σας, όχι μόνο από την Κρήτη καθολική, αλλά και από άλλα μέρη της Ελλάδος.
1: Είχαμε συνέδρους οι οποίοι όντως ήταν και από άλλα μέρη της Ελλάδος, από όλη την Κρήτη. Δεν έχω επιβεβαιώσει ακόμα τον αριθμό των συνέδρων, αλλά είναι σίγουρα πάνω από 400. Θα έχουμε τον ακριβή αριθμό τις επόμενες μέρες. Και επίσης τα συμπεράσματα του συνεδρίου αναμένουμε αύριο να δημοσιευθούν, το δελτίο τύπου, έτσι ώστε να γίνει και η επίσημη παρουσίαση των αποτελεσμάτων και τι προέκυψε από αυτή την πολύ σοβαρή συνεδριακή διαδικασία. Επιγραμματικά και πολύ σύντομα να σας πω δύο πράγματα μόνο. Ότι είναι το πρώτο συμπέρασμα αυτό που σας είπα μόλις, ότι το φαρμακείο πλέον αναβαθμίζεται σε ένα νέο τύπο υγειονομικό σταθμό, ο οποίος προσφέρει πλέον πολύ διαφορετικά και πολύ ουσιαστικά πράγματα στο δημόσιο σύστημα υγείας και στην δημόσια υγεία και στους ασθενείς μέσα από την φαρμακευτική φροντίδα, ένα αυτό, και δεύτερον έγινε μία αναφορά από καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης της Ιατρικής Σχολής, ότι πλέον το Πανεπιστήμιο Κρήτης εξετάζει πάρα πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην δημιουργία φαρμακευτικής σχολής και φαρμακευτικού μεταπτυχιακού εδώ στο Ηράκλειο, κάτι που εμάς μας χαροποίησε πάρα πολύ, γιατί το είχαμε θέσει στη συζήτηση με το Πανεπιστήμιο εδώ και πάρα πολύ καιρό, όχι ως επίσημο αίτημα, αλλά ως μέσα από τη συζήτηση και το διάλογο ο οποίος υπήρχε τόσο καιρό, το θέσαμε υπόψη του, γιατί θεωρούμε εμείς οι φαρμακοποιοί ότι η ίδρυση μιας φαρμακευτικής σχολής εδώ στο Ηράκλειο. Πρώτον, θα βοηθήσει την ιατρική να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο. Μια ιατρική σχολή, η οποία είναι κορυφαία αυτή τη στιγμή, θέλω να πιστεύω και το λέω, στην Ελλάδα, με εξέχοντες καθηγητές και υπέροχο, φοβερό έργο παρουσιάσει τα τελευταία 40 χρόνια. Γι' αυτό και τη βραβεύσαμε χθες, στο Φαρμακευτικό Σύλλογο, βραβεύσαμε την ιατρική σχολή, για να δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας για το τεράστιο έργο που έχει παρέχει και στην τοπική κοινωνία αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Και από την άλλη, θεωρούμε όμως ότι θα αναβαθμιστεί και η ιατρική σχολή και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ακόμα περισσότερο αν δημιουργηθεί μια φαρμακευτική σχολή, η οποία οι φαρμακευτικές σχολές αυτή τη στιγμή έχουν τεράστια ζήτηση παγκοσμίως, γιατί ακριβώς παράγουν επιστήμονες, βγάζουν, εκπαιδεύουν επιστήμονες οι οποίοι θα είναι ειδικοί στον χώρο του φαρμάκου. Φάρμακο το οποίο είναι ένα προϊόν το οποίο έχει από μόνο του ένα τεράστιο ερευνητικό πεδίο από πίσω του, και αν βάλουμε δείτε στη διαδικασία, όλα αυτά θα δημιουργήσουν μια υποδομή στο Ηράκλειο η οποία θα είναι εξαιρετικά θετική για τον τόπο μας.
0: Πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Θέλω να σταθούμε λίγο στο διαγωνισμό καινοτομίας που εσείς ουσιαστικά στήσατε, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, θεσμοθετήσατε επί της ουσίας, και που προέκυψαν και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Ναι, ο διαγωνισμός καινοτομίας έχει να κάνει με το γεγονός ότι χρόνια τώρα στο Φαρμακευτικό Σύλλογο θεωρούμε ότι στον χώρο των φαρμακείων δεν υπήρξε κάτι αντίστοιχο, ενώ έχουμε το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τα οποία είναι φορείς καινοτομίας εδώ στην Κρήτη και στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια. Στον χώρο του φαρμάκου, όπως σας είπα, και λόγω της έλλειψης της φαρμακευτικής σχολής, δεν υπήρχε κάτι ανάλογο. Βέβαια, ο διαγωνισμός καινοτομίας που κάναμε εμείς σαφώς βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο. Τον κάναμε στα πλαίσια του συνεδρίου μας και σε συνεργασία και με το Τεχνολογικό Πάρκο και το ΙΤΕ, και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Παπαμιχαήλ, τον διοικητή επίσης του ΙΤΕ, τον κύριο Παυλίδη από το Τμήμα Βιολογίας, την κυρία Δασκαλάκη εδώ από το Παρατηρητήριο Καινοτομίας της Περιφέρειας και όλους όσους ακόμα μας βοήθησαν για να στήσουμε αυτό το διαγωνισμό, να δημοσιεύσουμε τα αποτελέσματα. Και τι βγαίνει από αυτό το διαγωνισμό? Πρώτον, ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από τους φαρμακοποιούς και όχι μόνο, για τα ζητήματα του φαρμακείου και πώς ακριβώς μπορούν να προκύψουν καινοτόμες ιδέες που αφορούν το φάρμακο, τη λειτουργία του φαρμακείου και το φαρμακοποιό. Είχαμε 28 προτάσεις και αν ο διαγωνισμός μας είχε περισσότερη προβολή, εμείς φταίμε γι' αυτό, γιατί τον στήσαμε λίγο βιαστικό και στο τέλος. Αλλά παρόλα αυτά, μέσα σε ένα μήνα είχαμε 28 προτάσεις. Πέσαμε και εμείς θύματα εκπλήξης, θετικής έκπληξης για αυτό που κάναμε. Δεν περιμέναμε να έχουμε τόσες πολλές προτάσεις. Προτάσεις οι οποίες προήλθαν από φαρμακοποιούς, από εργαζόμενους σε φαρμακεία, από φαρμακευτικές εταιρείες, από φοιτητές και από εταιρείες ακόμα. Ήταν μια αναπάντηχη θετική έκπληξη όλη αυτή η συμμετοχή. Προέκυψαν βάσει ψηφοφορίας οι τρεις καλύτερες προτάσεις και ένα από τα βραβεία τα οποία θα πάρουν οι τρεις καλύτεροι είναι και η συμμετοχή τους στο Τεχνολογικό Πάρκο εδώ στο Ηράκλειο, και θα έχουν όλη αυτή τη βοήθεια έτσι ώστε αυτές οι ιδέες, αν μπορούν, να μετασχηματιστούν και σε μια επιχειρηματική πλέον πρόταση. Γίνεται δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία από το πλαίσιο μιας θεωρητικής ιδέας να πάμε πλέον στο πλαίσιο της εφαρμογής, της πρακτικής εφαρμογής και της αγοράς, της δημιουργίας μιας επιχείρησης. Κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Θα δούμε τώρα στο μέλλον πώς ακριβώς θα θεσμοθετήσουμε, όπως είπατε, αυτόν τον διαγωνισμό καινοτομίας για να γίνει ένας θεσμός ο οποίος θα γίνεται τακτικά. Και με τη συμμετοχή βέβαια και του Τεχνολογικού Πάρκου, του Πανεπιστημίου, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και του Φαρμακευτικού Συλλόγου. Θα το δούμε πώς θα το μετασχηματίσουμε σε κάτι που θα έχει ανάλογο κύρος, έτσι ώστε να προσελκύει ακόμα περισσότερες ιδέες στο μέλλον.
0: Να δώσουμε το όνομα του νικητή, μπορούμε να δώσουμε το όνομα του νικητή.
1: Θα είναι και αυτό κάτι το οποίο θα αφήσει και αυτό ένα πολύ θετικό αποτύπωμα πλέον στην τοπική κοινωνία. Το όνομα του νικητή δεν είναι μια εταιρεία, είναι η πρόταση που προέρχεται και αυτό πρέπει να είμαστε ακόμα πιο περήφανοι από ένα φαρμακείο εδώ στο Ηράκλειο, από το φαρμακείο του κυρίου Χόντρου, του συνάδελφου που είναι στη Σταλίδα, και της κυρίας Μητσάκη, είναι δύο φαρμακεία, τα οποία κατέθεσαν μια πρόταση η οποία έγινε μια ψηφοφορία για να δείχθησαν πρώτη, για να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία όλης αυτής της διαδικασίας. Η ψηφοφορία έγινε από όλους τους συνέδρους. Δεν παρεμβήκαμε εμείς εκεί ως φαρμακευτικός σύλλογος. Όλοι οι συνέδροι δηλαδή ήρθαν σε επαφή με αυτές τις ιδέες, τις διάβασαν, τις μελέτησαν και ανέδειξαν την πρόταση που ήρθε από το φαρμακείο της κυρίας Μητσάκη και του κυρίου Χόνδρου, η οποία αφορά την δημιουργία μιας καινούργιας ιδέας όσον αφορά το γαλλικό εργαστήριο του φαρμακείου και πώς θα μπορεί να παρεμβαίνει στην φαρμακευτική θεραπεία των ασθενών, εξατομικεύοντας τα φάρμακα κατά περίπτωση, και είναι κάτι που όντως αυτό, η εξατομίκευση και η ιατρική ακριβία, όπως έχουμε εδώ τον κύριο Ταβερναράκη, τον Εκτάριο, ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτά τα ζητήματα, είναι κάτι που όντως επηρεάζει τη λειτουργία του φαρμακείου. Ήδη την επηρεάζει και θα την επηρεάσει ακόμη περισσότερο στο μέλλον.
0: Πείτε μου κάτι, κύριε Σκουντάκη, που νομίζω επίσης έχει ενδιαφέρον. Είδαμε ότι υπήρξε μια πολύ σημαντική συμμετοχή, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, και από αρκετές εταιρείες και χορηγούς οι οποίοι υποστήριξαν την δράση αυτή του συνεδρίου, και που νομίζω ότι πρέπει να το σημειώσουμε και αυτό.
1: Ασφαλώς, ο μέγας χορηγός του συνεδρίου μας ήταν ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Κρήτης και Αιγαίου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ο συνεταιρισμός εδώ είναι πάντοτε σε όλες τις προσπάθειες που κάνει ο Σύλλογος και οποιοδήποτε άλλος που έχουν εφαρμογή στα φαρμακεία, οποιαδήποτε διαδικασία, οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται. Εξάλλου ο συνεταιρισμός είναι και αυτός μια επιχείρηση η οποία προέρχεται από εμάς, από τους μετόχους φαρμακοποιούς του Ηρακλείου και των υπόλοιπων νομών της Κρήτης και των Δωδεκανήσων. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Κιτσιμπάση, που προείσταται ως πρόεδρος όλης αυτής της συμπαράστασης απέναντι στο Σύλλογο. Και από εκεί και πέρα θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά που γίνονται θα προσελκύσουν ακόμα περισσότερους χορηγούς και περισσότερες εταιρείες στο μέλλον, γιατί όντως εδώ στο Ηράκλειο και στο Φαρμακευτικό Σύλλογο Ηρακλείου και με τη συνεργασία των άλλων φαρμακευτικών συλλόγων, όντως γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια, η οποία ξεφεύγει από τα απλά συντεχνιακά πλαίσια και συνδικαλιστικά πλαίσια τα συμφέροντα των φαρμακείων και των φαρμακοποιών.
0: Βάζω μια πινελιά πάνω σε αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό να το πούμε, ότι πέραν των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, πέραν του ΣΥΦΑΚ, που υποστήριξαν αυτή την πολύ πετυχημένη διαδραστική εκδήλωση, το συνέδριό σας, δηλαδή το διήμερο συνέδριο, και η περιφέρεια Κρήτης, νομίζω ότι είχε το δικό της το ρόλο και έβαλε το δικό της το λιθαράκι στην ιστορία αυτή.
1: Δεν έχω κανένα παράπονο από τους τοπικούς θεσμούς και παράγοντες όσον αφορά την συμπαράσταση που μας έχουν δώσει και την έμπρακτη βοήθεια και η περιφέρεια Κρήτης. Απλά θα ζητήσω συγγνώμη ότι καμιά φορά πάνω στη διαδικασία του λόγου και ειδικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μιλάω βιαστικά και δεν προλαβαίνω να πω όλους αυτούς που θέλω να αναφέρω. Όντως, και έχετε δίκιο κύριε Συμπληγάρδη, και πολύ σωστά με συμπληρώνετε, ότι η περιφέρεια Κρήτης μας βοήθησε και με χορηγία και με προβολή και με όλη αυτή τη βοήθεια την οποία ζητήσαμε. Ευχαριστώ προσωπικά πάρα πολύ τον κύριο Αρναουτάκη, γιατί ποτέ δεν αρνήθηκε βοήθεια σε ό,τι ζητήσαμε. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις τους τοπικούς θεσμούς στο πλάι σου, και ειδικά τώρα με το παρατηρητήριο καινοτομίας, το οποίο ανήκει στην περιφέρεια Κρήτης, πιστεύω ότι θα ξεκινήσουμε μια συνεργασία η οποία θα μπορεί αυτή τη βοήθεια που έχουμε λάβει όλα αυτά τα χρόνια και συγκεκριμένα και στο τελευταίο συνέδριο να την ανταποδώσουμε κι εμείς με βοήθεια η οποία θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερες προτάσεις καινοτομίας, τις οποίες θα στηρίξει η περιφέρεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Και βεβαίως με το καλό στο επόμενο, να το πω έτσι πολύ απλά.
1: Προσωπικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί βοηθήσατε και εσείς στην κοινωνική προβολή αυτού του συνεδρίου και η βοήθεια.
0: Υποχρέωσή μας. Άλλωστε, ξέρετε ότι με το χώρο, με τον κλάδο, δεν θα σταματήσω ποτέ να το λέω. Συναισθηματικά συνδέομαι λόγω της μητέρας μου. Συνεπώς, είναι για μένα χαρά όλο αυτό. Όπως χαρά ήταν όταν το Σάββατο διαπίστωσα την μαζική συμμετοχή, έχοντας έρθει στο Κρεταμάρης, του κόσμου, αλλά και τις ενδιαφέρουσες ομιλίες από το πρόγραμμα που είχατε καταρτήσει ως Οργανωτική Επιτροπή. Συνεπώς, ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε όλους όποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη αυτή διοργάνωση, γιατί πρέπει να πούμε, κύριε Σκουντάκη, ότι πολλές φορές βλέπουμε να συμβαίνουν έτσι τέτοια γεγονότα, συνεδριακές εκδηλώσεις με σημαντική αλληλεπίδραση. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι προηγείται αυτής της ιστορίας και βεβαίως πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.

μπροστά σου που πας, δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε, μια ζωή κρατάς. Στάσου που πας, στάσου που πας, σαν το τυφλό στα σκοτεινά, δίχως να βγει.

σου που πας, μεγαλύτερο καρδιά σου. Και με ένα γεια σου δεν ξεχωράς. Στα σου που πας, στα σου που πας. Σαν το χαμίνι στο δρόμι, νομίζεις πέτρα πως κλωτσάς. Σταματά άνθρωπο πατάς, σταματά άνθρωπο πατάς.

Λοιπόν, εδώ σας αποχαιρετούμε, σας ευχαριστούμε πολύ. Διπλά εκείνους που επικοινώνησαν μαζί μας, αύριο πάλι μαζί, να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Δευτέρα είναι, Τρίτη για εκείνους που μας ακούν στην επανάληψη την πρωινή. Γύρισαν τα ρολόγια, αρχίζουμε και μετράμε αντίστροφα για την Παρασκευή. Γεια σας!

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 18 Μαΐου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Κάλπες το 2027 χωρίς εσωκομματικές εντάσεις είναι το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας σχολιάζει ο Δημήτρης Γερομαρκάκης στον Πολίτικα. Βόμβες Σεραφείμ Τσόκα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Βιάζεται η δημοκρατία, τονίζει μέσω του Πολίτικα. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Στις 21 η Μαρία Καριστιανού. Στην Κρήτη σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Χάνονται 3,7 εκατομμύρια οικόπεδα για μείωση των ορίων έως και 93% και ζήτημα νομιμότητας στις κατοικίες. Χάνονται 3,7 εκατομμύρια οικόπεδα για μείωση των ορίων έως και 93% και ζήτημα νομιμότητας.

0: μαθητών. Αναλυτικά ειδήσεις, κάλπες το 2027 χωρίς εσωκομματικές εντάσεις είναι το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στον απόϊχο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη για μια τρίτη θητεία του κόμματος, περιγράφοντας ως εθνική αναγκαιότητα την εξέλιξη. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας απέφυγε να σχολιάσει αρνητικά την εσωκομματική κριτική, χαρακτηρίζοντάς την υγιή προβληματισμό. Σε σκληρή γλώσσα μίλησε ο Νίκος Δένδιας, που τόνισε ότι το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών, δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας, όπως υπογράμμισε με νόημα ο κύριος Δένδιας. Θα πάμε για το δικό του σχόλιο αμέσως στον Κώστα Σιλιγάδο. Καλησπέρα, Κώστα. Και σε αυτό το πολιτικό σκηνικό να προσθέσουμε και τα δύο νέα κόμματα που έρχονται να προσθεθούν αυτό το μήνα.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι γεγονός ότι ο κύβος ερήφθη. Ο Μάης, στο οποίο βρισκόμαστε στα μέσα, είναι ο μήνας που θα λυθούν οι γρίφοι σχετικά με το ποια θα είναι τα κόμματα τα οποία θα κληθούν οι Έλληνες ψηφοφόροι, πολίτες, στους επόμενους μήνες, όταν δηλαδή θα προκηρυχθούν οι εκλογές, προκειμένου να επιλέξουν. Τι θα επιλέξουν? Θα επιλέξουν κυβέρνηση? Θα επιλέξουν τα κόμματα τα οποία θα συγκροτήσουν την αντιπολίτευση? Θα επιλέξουν επίσης και τα κόμματα τα οποία θα μετέχουν σε μια οκτακομματική, από ό,τι φαίνεται, βουλή? Είναι χαρακτηριστικό ότι στην επόμενη βουλή θα έχουμε δύο καινούργια, εντελώς καινούργια κόμματα, τα οποία σήμερα δεν υπάρχουν. Αναφέρομαι στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, από το οποίο χθες είδαμε και στο διαδίκτυο να κυκλοφορούν οι πρώτες σκηνές και τα πρόσωπα τα οποία θα καταρτήσουν ουσιαστικά το πρόγραμμα, από ό,τι καταλαβαίνω, και θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια, αλλά και το κόμμα Τσίπρα, το οποίο είναι πλέον στην φάση του που θα σπάσει το αυγό και θα βγει, θα δούμε τα αποκαλυπτήρια. Υπάρχει επίσης ένας άγνωστος Χ, είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Στα πολιτικά στέκια του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας συζητήθηκε έντονα το αν ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κόμμα, με ποιους θα κάνει κόμμα και πώς θα κάνει κόμμα, ή αν θα πρέπει εν ώψη αυτής της κρίσιμης μάχης, όχι για τη Νέα Δημοκρατία, για την Ελλάδα, να επιστρέψει στο Μαντρί. Να πω ότι είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψει στο Μαντρί. Βλέπουμε άλλωστε τις τελευταίες μέρες μια συντονισμένη προσπάθεια από πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, από πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, από πρώην αξιωματούχους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι δείχνουν άλλο δρόμο διαφορετικό. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν θα προσπαθήσουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να καταλάβουμε τι θέλουν να μας πούν τα καινούργια κόμματα. Είναι επίσης δεδομένο ότι στην επόμενη Βουλή θα λείπουν κόμματα τα οποία έπαιξαν σημαντικό ρόλο, είτε ως κόμματα είτε ως αποκόμματα, τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή δεν βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη Βουλή. Στην τελευταία μέτρηση που είδε το φως της δημοσιότητας από την interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political, η οκτακομματική Βουλή δεν περιλαμβάνει ούτε το ΣΥΡΙΖΑ που εξαϊλώνεται. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι είναι ένα κόμμα το οποίο θέλει να κλείσει, βιάζεται να κλείσει, για να πάει σε ένα άλλο κόμμα. Αυτό είναι κάτι που είναι σίγουρα πρωτόγνωρο, είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ, και μάλιστα πρόσεξε, μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε τον τόπο την περίοδο 15-19. Δεν βλέπουμε λοιπόν να μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη Βουλή. Φαινόταν αυτό, ήταν το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου, όπως επίσης και, ας μου επιτραπεί να το πω, οι συνιστώσεις του. Δηλαδή ούτε η Νέα Αριστερά, ας πούμε, πρόκειται να μπει στην επόμενη Βουλή. Όλοι αυτοί, όλα αυτά τα ναυάγια, ξέρεις, όταν γίνεται ένα ναυάγιο, επιπλέον τα σωσίβια και οι λέμβοι, οι οποίοι προσπαθούν να σώσουν οτιδήποτε αν σώζεται, που λέει και ο ποιητής. Αυτές τις λέμβους και τα σωσίβια θα προσπαθήσει να περισυλλέξει ο Αλέξης Τσίπρας στην προσπάθειά του να καταγράψει μια, όχι τίποτα περισσότερο, δεν φαίνεται να μπορεί να καταγράψει κάτι περισσότερο, να καταγράψει μια νέα παρουσία στο πολιτικό σκηνικό. Θα θυμίσω ότι ο Τσίπρας

0: Έφυγε με 7-0 ήττες από το Μητσοτάκη όταν έφυγε και άφησε το ΣΥΡΙΖΑ σε ένα ποσοστό που ήταν οριακά κάτω από το 20%. Τώρα φαίνεται ότι προσπαθεί να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή με ένα ποσοστό που θα επιθυμούσε ο ίδιος να είναι διψήφιο. 10, 11, εκεί μπαίνει ο πήχης για τον Αλέξη Τσίπρα και μένει να δούμε εάν και εφόσον θα τα καταφέρει.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα πλήξουμε. Θα έχουμε αρκετή δουλειά και να γράψουμε και να σχολιάσουμε και να πούμε.
1: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Σε ευχαριστούμε. Με αιχμή την οικονομία, την πρόωρη αποπληρωμή των μνημονιακών δανείων, αλλά και το μήνυμα πολιτικής κυριαρχίας που εξέπεμψε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο υπεύθυνος παραγωγικών τομέων της ΔΕΠ Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Γερομαρκάκης, μίλησε στην εκπομπή Όμορφη Μέρα και τον Νίκο Αγγελάκη. Στη συνέντευξή του υποστήριξε ότι η χώρα έχει πλέον μετατραπεί σε παράδειγμα για την Ευρώπη, απάντησε στην κριτική περί κυβερνητικής κόπωσης και επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, κάνοντας ειδική αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Πάρα πολλές φορές ο κύριος Μητσοτάκης, και το κάνει και πράξη, αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει και κάνει πρόωρη αποπληρωμή δανείων από το πρώτο μνημόνιο.
3: Ναι, αλήθεια είναι ότι διάβασα εγώ μια είδηση μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι δόθηκαν 6 δισεκατομμύρια ως η τελευταία του πρώτου δανείου.
2: Ναι, δόθηκαν κοντά στα 7, δόθηκαν για την ακρίβεια 6,9 δισεκατομμύρια.
3: Α, κοντά 7 δις δηλαδή.
2: Σωστά. Το οποίο αφορά το πρώτο δάνειο του 2010.
3: Ναι, το πρώτο δάνειο.
2: Το πρώτο μνημονιακό δάνειο. Ναι, είναι περίπου, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στα 52 δισεκατομμύρια.
3: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε λοιπόν όμως ότι οι καταβολές του δανείου έχουν ξεκινήσει από το 2022, αν δεν απατώμε.
3: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή, γιατί διάβαζα πρόσφατα κάποια στοιχεία, και με αυτή τη δόση έχει φτάσει η χώρα να έχει δώσει κοντά στα 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Από ένα δάνειο 52, το οποίο ξεκινούσε η αποπληρωμή του το 2031.
3: Μάλιστα. Άρα κάνει προπληρωμές δηλαδή.
2: Προπληρωμές δανείων, το οποίο τι σημαίνει? Ότι η χώρα κερδίζει και αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τόκους. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να πούμε ότι στην επόμενη τριετία ο στόχος είναι η αποπληρωμή αυτού του δανείου, ενώ υπάρχει και στα πλάνα της κυβέρνησης η πρόωρη αποπληρωμή και δανείων από το δεύτερο μνημόνιο. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά στα χρονικά στην Ελλάδα, έτσι. Mm-hmm. Αν θυμάστε καλά, πρόσφατα είχε αποπληρωθεί, που είχα διαβάσει, ένα κατοχικό δάνειο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι γίνεται. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Άλλωστε αυτό είπαν και στο συνέδριο άνθρωποι που μίλησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα είναι ένα παράδειγμα για, όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά για όλο τον κόσμο. Διότι πού βρισκόμασταν το 2019 και πού βρίσκεται η χώρα σήμερα. Να λένε οι Γερμανοί ότι η Ελλάδα, η οικονομία στην Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Και μάλιστα μίλησε και μια κυρία που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση την Κυριακή από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η κυρία Μονσεράτ, την Ισπανίδα, η οποία είπε ότι είναι δυνατόν, λέει, εσείς οι Έλληνες να μην θέλετε αυτόν τον άνθρωπο, τον Μητσοτάκη. Εγώ λέει, θα τον ήθελα πολύ να είναι στην Ισπανία αντί του Σάντσετ. Οπότε αντιλαμβάνεστε δηλαδή πόσο πολύ έχει ανέβει στα μάτια της Ευρώπης η Ελλάδα.
3: Ναι, και μιλάμε τα οικονομικά, κύριε Γερομαρκάκη, και είστε άνθρωπος, οικονομολόγος είστε, γνωρίζετε της οικονομίας. Διάβασα πρόσφατα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί πολύ σημαντικό το να παράγεται κάθε χρόνο πρωτογενές πλεώνασμα. Ποιο είναι το πλεονέκτημα εάν παράγεται πρωτογενές πλεώνασμα, κύριε Γερομαρκάκη?
2: Κοιτάξτε να δείτε, όταν παράγεται πρωτογενές πλεώνασμα, αφενός μπορείς να κάνεις τις κινήσεις που λέμε τώρα, δηλαδή την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων σου, να αφήνεις κάποιο μαξιλάρι για οτιδήποτε σου συμβεί στην πορεία, κάποια προβλήματα που, όπως είναι τώρα το ενεργειακό, για να μπορείς να στηρίξεις την κοινωνία σε έκτακτες ανάγκες, και από την άλλη πλευρά αυτό που κάνει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, που ένα μέρος του πρωτογενούς πλεονάσματος το γυρίζει στον πολίτη, μειώνοντας φόρους, μειώνοντας εισφορές, κάνοντας αυξήσεις στους μισθούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Mm-hmm. Να έρθουμε λίγο στην πολιτική διάσταση του συνεδρίου και θέλω να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα διατηρεί επαφή με την κοινωνία?
2: Εγώ νομίζω πως ναι.
3: Mm-hmm.
2: Και θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει σε συνέδριο κόμματος. Υπήρξε μια συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη.
3: Ναι.
2: Θέλω να μου πείτε κι εσείς αν έχετε ξαναδεί σε συνέδριο κόμματος, γιατί τα έχουμε ξαναπεί και από το ραδιόφωνο,
3: mm-hmm.
2: τι γίνεται σε συνέδρια άλλων κομμάτων. Τι πιο καυτό θέμα είναι η τεχνητή νοημοσύνη και πόσο θα επηρεάσει τους νέους την επόμενη μέρα.
3: Τη ζωή μας γενικότερα.
2: Βεβαίως. Και μάλιστα αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός εχθές στο κλείσιμο του συνεδρίου, που δεν το έχω ακούσει από άλλη παράταξη, γιατί για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί όπως σας είπα είμαι γονιός, οπότε με ενδιαφέρει το μέλλον του παιδιού μου.
3: Mm-hmm.
1: Παραιτήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία ο πρώην αντιπρόεδρος της ΝΟΔΕ Ηρακλείου. Τα όσα συνέβησαν στο 16ο συνέδριο αποτέλεσαν για μένα ύψιστη προσωπική προσβολή και απαξίωση, αναφέρει σε επιστολή του ο Βασίλης Βαρούχας. Η σιωπή απέναντι στα λάθη αποτελεί ανοχή, όπως τονίζει. Μία από τις πιο σκληρές δημόσιες παρεμβάσεις στελέχους που υπηρέτησε τη Νέα Δημοκρατία από κορυφαίες κυβερνητικές θέσεις καταγράφηκε στον αέρα του Πολίτικα στην εκπομπή Καθαρά Πολιτικά με τον Χρήστο Κόνστα. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης και του Υπουργείου Ανάπτυξης, Σεραφείμ Τσόκας, εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, μιλώντας για αποκοπή από την κοινωνία, βιασμό της δημοκρατίας με τις παρακολουθήσεις και ένα επιτελικό κράτος χωρίς ψυχή. Όπως περιγράφει ο κύριος Τσόκας, για μεγάλες κοινωνικές υποθέσεις τα Τέμπη πήγαιναν από γκάφα σε γκάφα, η Ελλάδα φτωχοποιείται και η μεσαία τάξη διαλύεται και καταλήγει πως αν δεν αλλάξει κάτι, η ίδια η ζωή θα δημιουργήσει νέες πολιτικές εξελίξεις.
4: Από Κωνσταντίνο Καραμαλή, με συγκεκριμένες αρχές και αξίες, ένα κόμμα που τότε που φτιάχτηκε ήταν πρωτοπόρος σε όλα, δεν λέω να παραμείνει ίδιο, λέω να εξελιχθεί. Αλλά δεν μπορεί να κόβεις τις κολόνες, να γκρεμίζεις τις αξίες και τις αρχές του κόμματος για να κάνεις τι. Για να εφαρμόσεις τι. Και να έχεις ποιο το αποτέλεσμα. Ωραία. Κερδίσαμε εκλογές. Ωραία, τις ξανακερδίσαμε. Το ότι έχουμε χάσει το 25% της δύναμής μας, κανένας δεν το κοιτάει. Το ότι έχουμε απογοητεύσει τον κόσμο, κανένας δεν το κοιτάει. Θα έλεγα, μια πρόταση κάνω, ξέρω είναι ανέφικτη, αλλά πέστε με έναν τρόπο να ακούσετε τι συζητάνε μεταξύ τους κομματικά στελέχη σε κλειστές, σε κλειστούς χώρους. Βουλευτές, ακόμα και υπουργοί. Αυτά που γράφουμε εμείς τα λένε αυτοί κρυφά. Άρα λοιπόν, και αυτό το συμπέρασμα από πολλά πράγματα, πρώτα απ' όλα. Επειδή τους ξέρω και συνομιλώ. Δεύτερα, επειδή από χθες μέχρι σήμερα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει σταματήσει.
3: Mm-hmm.
4: Και παίρνουν όλοι. Έτσι. Και το τρίτο, ότι εχθές αναγκάστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και βγήκε και είπε κάτι αστεία πράγματα, αστεία, πραγματικά αστεία, χωρίς να απαντήσει σε ούτε ένα σημείο. Εμένα αυτό μου δίνει ότι και ο ίδιος θα ασπάζεται. Ένας που επιτρέψει να καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα. Όταν δεν διαψεύδει ούτε ένα.
5: Είπε ο κύριος Μαρινάκης ότι είναι προκλητικό να μιλάνε κάποιοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν έχουν πάει σε άλλα κόμματα.
4: Νομίζω ότι έκανε λάθος. Επειδή είναι πολύ άσχολος και καμιά φορά, ξέρετε, αυτές οι θέσεις ζαλίζουν, πιθανόν να έβλεπε δίπλα του τους συναδέλφους του υπουργούς. Πιθανόν στο Υπουργικό Συμβούλιο να κοίταξε κανένα δύο και να πει να αυτοί είναι που υπονομεύουν την παράδειγμα. Αυτοί που είχαν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, ή στην αριστερά, ή στο ΠΑΣΟΚ, ή είναι ορφανά του Σιμίτη, ή είναι ορφανά του Σοχατζόπουλου, ή είναι ορφανά κανενός. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Μπορεί να βγει και να πει ότι, ξέρετε, είχα. Δεν θα πω όπως το λένε τα νεκρά, αλλά είχα ένα ντεζαβού, δεν ξέρω πώς λέγεται ιατρικά αυτό το πράγμα και είδα αυτό το όραμα. Άρα λοιπόν, στην ουσία, μην κοιτάς το δάχτυλο που σου δίνει το φεγγάρι. Πες μου, υπάρχει πρόβλημα. Εμείς λέμε μερικά πράγματα. Έτσι. Ότι έχει αποκοπεί η κυβέρνηση από την κοινωνία πρώτον και από τη βάση της παράταξης δεύτερον. Γιατί μη μου πει, πρώτα απ' όλα, ρωτήστε τους βουλευτές. Πάνε με μεγάλη ευχαρίστηση στην επαρχία. Γυρνάνε με μεγάλη ευχαρίστηση τα καφενεία. Έχουν τόσο καλή επαφή. Ή όπως πολύ χαρακτηριστικά είπε, η φανέλα υδρώνεται 5 και 10 φορές. Και αφού υδρώνεται η φανέλα ο τάδε βουλευτής, τι του βάζει με τα μπάστακα από πάνω όταν ελέγχει ο τάδε υπουργός, όχι η φανέλα δεν έχει δώσει. Δεν ήξερε καν ότι υπάρχει Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει εκλεγεί πουθενά και είναι τοποτηρητής. Άρα λοιπόν, είναι ένα στρεβλό δημιουργήμα.
5: Για τον κύριο Σκέρτσο το λέτε αυτό? Το λέω γιατί ο κύριος Σκέρτσος έχει δεχθεί κριτική για αυτό το λόγο, για αυτό το ρωτάω.
4: Δεν θυμάμαι ονόματα και δεν στέκομαι σε ονόματα. Εγώ όμως μιλάω για τη διακυβέρνηση με τον τρόπο που γίνεται τώρα, με το επιτελικό κράτος. Τι φοβερό δημιουργήμα είναι αυτό το επιτελικό κράτος που έχει τόσο ωραία ονομασία. Τόσο ωραία ονομασία και δεν λέει τίποτα. Ειρήστον παρόντος θα σας το πω, έτσι γιατί μου αρέσει να παριστάνω και τον δάσκαλο, το ιστορικό, ότι το ίδιο επιτελικό κράτος είχε προταθεί από τον κύριο Γεραπετρίτη και στο Γεώργιο Παπανδρέου, στο ΓΑΒ, και το απέριψε ο ΓΑΒ. Τώρα πώς το υιοθετήσαμε εμείς, δεν ξέρω. Να δεν πράξω. Άρα λοιπόν, έχει αποκοπεί. Ναι, πέστε μου.
5: Το ερώτημα, φαντάζομαι όμως που προκύπτει εύλογα, είναι αυτή η απομάκρυνση από την κοινωνία. Έχει προκύψει τώρα που βλέπετε τις δημοσκοπήσεις να υπάρχει μια φθορά για την κυβέρνηση και σας λένε και σας χρεώνουν ότι τώρα βρήκατε περιθώριο να εκφραστείτε, ή υπήρχε νωρίτερα, αλλά η κυριαρχία Μητσοτάκη δεν σας άφηνε να εκφραστείτε?
4: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό υπήρχε νομίζω από το 23 και μετά. Έγινε έντονο.
1: Ο Κύβος Ερήφθης στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα του ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, αναφέρει σε ανάρτησή του νωρίς το πρωί. Την ίδια ώρα η Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει το νέο της κόμμα στις 21 Μαΐου όπως έχει προαναγγείλει. Το ζήτημα των κόκκινων δανείων και του ιδιωτικού χρέους θα θέσει σε πρώτο πλάνο ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την επιστροφή του από την Καπαδοκία. Στην Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι το ιδιωτικό χρέος αποτελεί μια βραδιφλεγή βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας. Εσωκομματική ένταση στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο βουλευτής Χανίων ζήτησε από στελέχη να αντιδράσουν για την αδικία σε βάρος του, όπως είπε. Μιλώντας στο Άξιον 24, ο διευθυντής του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Κιμπιζής, τόνισε για τον κύριο Πολάκη ότι άφησε χμές πως ο Σωκράτης Φάμελος έχει κρυφή ατζέντα και υπηρετεί άλλα συμφέροντα από αυτά που έχει ψηφίσει η Κεντρική Επιτροπή και πως είναι απολύτως ανυπόστατο. Όπως σημείωσε ακόμη, ξεκάθαρα επιθυμούμε συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ η συνεργασία του κόμματος επεκτείνεται και σε άλλες πολιτικές δυνάμεις, όπως ο Πέτρος Κόκαλης.
6: Η Τσίπρα να λέει δεν θέλω τον έναν ή δεν θέλω τον άλλον. Αυτό που έχω ακούσει να έχει πει
7: ότι όλοι είναι να παραιτηθείτε, λέει, δεν παίρνω βουλευτές.
6: Όχι, άκουσα την κύριε Κουφονικολάκου τις προάλλες στο Κόντρα, αν δεν κάνω λάθος, που είπε ότι δεν ζητά παραιτήσεις. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος του Αλέξη Τσίπρα εδώ. Εγώ μπορώ να σας πω τι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, και ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει ένα μεγάλο νοτικό προοδευτικό σχήμα, ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο που θα πάει και θα κερδίσει τις εκλογές.
8: Θέλω να σας ρωτήσω για τον κύριο Χατζησοκράτη, συγγνώμη Δημήτρη, για αυτή την τοποθέτηση που είχαμε από τον κύριο Χατζησοκράτη, που ξεσήκωσε και μια πολύ μεγάλη συζήτηση, κύριε Κιμπιζή. Λοιπόν, το διαβάζω προσεκτικά για να μην κάνω λάθος. Το όνομα και το σήμα του ΣΥΡΙΖΑ κατατίθενται στον Άριο Πάγο, η περιουσία του και η κρατική επιχορήγηση μεταβιβάζονται εξ ολοκλήρου στο νέο κόμμα. Αυτό ήταν ο δικός χάρτης όπως
7: προτάθηκε
8: από τον κύριο Χατζησοκράτη.
6: Προφανώς ο κύριος Χατζησοκράτης κατέθεσε τη δική του άποψη σε μια συνέντευξη. Αν θέλετε τη γνώμη μου, που αυτό ίσως θα πρέπει να γίνει σε συλλογικά όργανα και μετά να ακολουθήσει την...
7: Η ουσία είναι σωστή.
6: Έχετε ακούσει ποτέ τον Σωκράτη Φάμελο, για παράδειγμα, να μιλάει για διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ?
7: Όχι. Αλλά,
9: όταν μιλάει άλλος και αυτός δεν λέει τίποτα,
6: εμείς μιλάμε για συνέντευξη. Ο Σωκράτης Φάμελος έχει μιλήσει για συνεργασία, έχει μιλήσει για σύμπλευση, δεν έχει μιλήσει ποτέ για αυτοδιάλυση. Αν ήταν έτσι.
8: Κύριε Κιμητή, εμείς ρωτάμε, γιατί εμείς δεν τον έχουμε
6: ούτε
8: ακούσει.
6: Ούτε θα δίναμε μάχη στη Βουλή. Αλλά... ούτε θα γυρίζαμε την Ελλάδα, ούτε θα ήμασταν στον δρόμο, στον πεζοδρόμιο μαζί με την κοινωνία.
8: Ρωτάμε γιατί.
1: Στην Κρήτη σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης για σύσκεψη που πραγματοποιείται το μεσημέρι στην περιφέρεια Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ανοιχτά ζητήματα για την πόλη παραμένουν το νέο δικαστικό μεγάρο Ηρακλείου, που παραμένει μόνο στα χαρτιά, τα κτηριακά προβλήματα του ήδη υπάρχοντος μεγάρου, καθώς και ζητήματα ασφάλειας που έθεσαν οι δικαστικοί υπάλληλοι σε όλη τη χώρα μετά την ένοπλη επίθεση στο Ειρηνοδικείο Αθηνών με τραυματίες. Συνελήφθη πατέρα στα Χανιά που κατηγορείται ότι κακοποιούσε το ανήλικο παιδί του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και έχει 79% αναπηρία. Σύμφωνα με τη μητέρα, ο 47χρονος κλείδωνε το παιδί στην αποθήκη και το χτυπούσε. Η μητέρα περιέγραψε δύο επεισόδια που φέρεται να εκτυλίχθηκαν τον Απρίλιο και τον Μάιο και για τον ανήλικο έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση. Σε ευρείας κλίμακας επιχείρηση προχώρησε η υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης σε Βορίζια και Αμάρι με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε εκβιασμούς, εμπρισμούς, φθορές ξένης ιδιοκτησίας καθώς και απάτες. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 μέλη εγκληματικής οργάνωσης σε βάρος των οποίων είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης, ενώ ακόμη 3 άτομα συνελήφθησαν για ζόκλοπη. Silver Alert εκδόθηκε για τον Εμμανουήλ Βλάχο, ο οποίος εξαφανίστηκε στη Χερσόνησο. Ο 51χρονος άνδρας εξαφανίστηκε το βράδυ της Πέμπτης χωρίς το κινητό του τηλέφωνο. Ο συγκατοικός του, βλέποντας ότι δεν επιστρέφει, ειδοποίησε τις αρχές, με την αστυνομία πλέον να αναζητά τον άνδρα. Ο Εμμανουήλ Βλάχος έχει μαύρα κοντά μαλλιά, ατιμέλυτα γένια, καστανά μάτια, ύψος 1,75 και είναι αδύνατος. Την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε σκούρα μπλούζα, μαύρη φόρμα και αθλητικά παπούτσια ανοιχτού μπλε χρώματος. Μία ορολογιακή βόμβα στα θεμέλια της μικρής ιδιοκτησίας, της περιφέρειας και της ίδιας της κοινωνικής συνοχής περιέγραψε μέσα από τον Πολίτικα και την εκπομπή Καθαρά Πολιτικά με τον Χρήστο Κόνστα ο αρχιτέκτονας μηχανικός Ηρακλής Πυριανάκης, παρουσιάζοντας με αριθμούς, παραδείγματα και εκτενή στοιχεία. Με φόντο την εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος και των νέων πολεοδομικών ρυθμίσεων, ο κ. Πυριανάκης υποστήριξε πως η Ελλάδα οδηγείται σε μια σιωπηλή εθνική απαλωτρίωση, προειδοποιώντας για μείωση των ορίων έως και 93% και ζήτημα νομιμότητας ακόμη και για υφιστάμενες κατοικίες.
10: Τα στοιχεία, παραδείγματος χάρη, για τους οικισμούς του Δήμου Ηρακλείου, ναι, κάτω από 700 κατοίκους, ακούστε, ακούστε πού πάει αυτό που σας είπα χοντρικά, ότι είναι μέσω όρου στα 50%. Αν μας είδες, από 400 στρέμματα που ήταν ο οικισμός, τώρα γίνονται 277,7. Το δίνω ακριβή στρέμματα. Πενταμόδι, από 377,5 στρέμματα γίνονται 283. Πετροκέφαλο, από 321 στρέμματα γίνονται 219. Πυργού, από 568 στρέμματα γίνονται 257. Άνος Βλάσης, από 1706 966. Αθάνατη, από 94 στρέμματα σε 48. Δρακουλιάρης, από 121 στρέμματα σε 51. Πρασάς, από 301 στρέμματα 155. Αυγενική, από 476 στρέμματα 392. Κεράσια, από 691 στρέμματα τώρα 193,8. Νέο Βενεράτο, 699, από 699 στρέμματα τώρα 296. Θήβα, από 247 στρέμματα τώρα 106,5. Άγιος Ήλας, από 556 τώρα 468. Γαλένη, με ρουκάνι, από 826 στρέμματα, τώρα 95.
5: Από 826, συγγνώμη, στο ρουκάνι.
10: Τώρα 95, καλά ακούσατε.
5: Από 826, τώρα 95.
10: Μπράβο. Καλού, από 283 στρέμματα, τώρα 115. Όλοι αυτοί οι οικισμοί είναι κάτω από 700 κατοίκους.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι.
10: Καρδιωτήση, Καρκαδιώτης.
5: Καρκαδιώτης, ναι.
10: Από 223 στρέμματα, τώρα 103. Κυπαρίσι, από 650 στρέμματα, τώρα 223. Μαλάδες, από 195 στρέμματα, τώρα 178. Και Τζαγκαράκι Μετόχη, από 313, τώρα 147.
5: Μιλάμε για τεράστια καταστροφή. Δηλαδή,
10: καταστροφή.
5: Για τεράστια καταστροφή, διότι δεν ξέρω αν το έχουν αντιληφθεί οι διοκτήτες των ακινήτων. Θα το αντιληφθούν μόνο όταν.
10: Δεν το έχουν αντιληφθεί.
5: Θα το αντιληφθούν όταν. Θα πάνε να αγοράσουν, να πουλήσουν, συγγνώμη, το ακινητό τους ή αν θέλουν να πάνε να χτίσουν.
10: Θα μεταβιβάσουν στα κοπέλια να μεταβιβάσουν. Τους, να πάνε να θέλουν να χτίσουν, να βγάλουν άδεια. Ακούστε τώρα, να πούμε τώρα και για τους οικισμούς πάνω από 700 κατοίκους.
5: Ναι, ναι.
10: Οι βασιλιές. Προσέξτε νούμερα. Από 629 στρέμματα, τώρα 68.
5: Από, ξαναπείτε το, από 669, 68.
10: Από 629, ναι, τώρα 68. Καλά ακούτε.
5: Τίποτα δεν
10: θα πει. Από 436 στρέμματα τώρα 215. Βενεράτο, από 319 στρέμματα τώρα 278. Κάτω Ασίτες, από 244,5 στρέμματα τώρα είναι περίπου το 1 τρίτο μένει, 80 στρέμματα περίπου. Προφήτης Ηλίας, το ίδιο και αυτό, μένει περίπου το 1 τρίτο. Το αρχικό. Γούρνες Τεμένους, ακούστε νούμερο, από 317 στρέμματα τώρα 20,3.
5: Απίστευτο.
10: Από 317 τώρα 20,3. Φοινικιά, από 111 στρέμματα τώρα 49. Βούτες, από 328 στρέμματα τώρα 131. Γιοφυράκια, από 32 στρέμματα τώρα 9. Δαφνές, από 1037 στρέμματα τώρα 329. Σταυράκια, από 504 στρέμματα τώρα 175.
1: Και αλλάζουμε θέμα. Οργή των κατοίκων στην περιοχή των Μαλάδων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι θα αντιδράσουν με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο, προκειμένου να αποτραπεί η φημολογούμενη δημιουργία δομής μεταναστών στην περιοχή σε έκταση της ΕΑΣΥ. Το προηγούμενο διάστημα φέρεται να έγινε αυτοψία στην περιοχή και την τρέχουσα εβδομάδα θα γίνει και τηλεδιάσκεψη όλων των αρμόδιων φορέων με το Υπουργείο για τους πιθανούς χώρους δομής στην Κρήτη. Και θα πάμε στον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων ΒΙΟΠΑ, Φοινικιάς και Μαλάδων, τον κύριο Καθέρη, που βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε.
11: Καλησπέρα κύριε Σαγδάκη.
1: Κύριε Καθέρη, εδώ υπάρχουν οι πληροφορίες και υπάρχει και η ανακοίνωση που έχει εκδοθεί από την Συντονιστική Επιτροπή ότι έγινε αυτοψία στην περιοχή σας, συγκεκριμένα στο ακίνητο της ΕΑΣΥ, έτσι ώστε πιθανά να δημιουργηθεί μια δομή μεταναστών, χωρίς εναλλακτικές προτάσεις, λέτε εσείς στην ανακοίνωσή σας. Πού βασίζεται αυτές τις πληροφορίες ή θεωρείτε εσείς ότι είναι ειλημμένη η απόφαση?
11: Να συγκλίνω στο γεγονός ότι η απόφαση έχει υπάρθει, ενώ αντίστοιχα από δημοσιεύματα διαβάζουμε ότι θα γίνει μια τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη πιθανόν στο μεταξύ του Υπουργείου και των εμπλεκόμενων φορέων για να αποφασιστεί και να προταθούν ίσως και άλλοι χώροι για την εγκατάσταση της δομής. Το περιεχόμενο της τηλεδιάσκεψης μας είναι ακόμα άγνωστο, καθώς δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση συγκεκριμένη για το αν έχει κλείσει το συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη περιοχή για τη δομή των μεταναστών, και πρακτικά είμαστε και εμείς ενήμεροι από δημοσιεύματα και δημοσιογραφικές έρευνες συναδέλφων σας.
1: Αυτή η αυτοψία, παρακαλώ.
11: Το οξύμορο, κυρία Σαριδάκη, είναι το εξής. Ενώ όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις για να γίνει δομή, όπως για παράδειγμα να είναι εκτός αστικού ιστού, να είναι μακριά από επιχειρήσεις και να μην ενοχλεί. Εδώ βλέπουμε το περίεργο ότι αυτές οι προϋποθέσεις καταστρατηγούνται και συγκλίνουν στο ενδεχόμενο να γίνει δομή στο συγκεκριμένο σημείο. Όταν όλοι λοιπόν συμφωνούν ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, πώς είναι δυνατόν να προτείνεται και να συνεχίσει να προτείνεται μια τέτοια εγκατάσταση δομής? Συζητάμε ότι είναι ένας χώρος ο οποίος δεν έχει καθόλου υποδομές. Άρα αν σε μόνιμη βάση, ακόμα και για 2-3 μέρες, στο συγκεκριμένο σημείο, είναι να εγκαθίστονται 400 με 600 άτομα συνεχώς και σε μόνιμη βάση, μέχρι ότου ακόμα και κλειστά να είναι, να πρέπει να μεταφερθούν στην ενδοχώρα, εντοπίζεται το γεγονός και πολύ σοβαρά θέματα, έτσι, που προκύπτουν υγειονομικά, πώς είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν 600 άνθρωποι χωρίς ίνες, για παράδειγμα, σε βιολογικό καθαρισμό, για να εξυπηρετούνται ακόμα και βασικές ανθρώπινες ανάγκες.
1: Φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσει μια σειρά από ενέργειες, θα ακολουθήσουν από πλευράς του Υπουργείου. Το ζήτημα είναι όμως αρχικά η χωροθέτηση και η απόφαση. Και επειδή έγινε εδώ μια αυτοψία και υπήρξαν διαμαρτυρίες των κατοίκων, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες, ήταν εγκρυπτό αυτή η αυτοψία? Και αν γνωρίζετε για τι πράγμα ακριβώς ενδιαφέρθηκε αυτό το κλιμάκιο?
11: Οι πληροφορίες μας ήρθαν από τυχαία, από άνθρωπο που ήταν στην περιοχή και ζει στην περιοχή συγκεκριμένα και είδε το κλιμάκιο, όπου αναρωτήθηκε τι κάνουν αυτοί εκεί και κατέβηκε και ρώτησε ευθέως. Και πρακτικά δεν υπήρχε καμία ενημέρωση φορέων. Ήταν μεταξύ του Υπουργείου και του Προέδρου της ΕΑΣΥ, ώστε να εξετάσουν το κριτήριο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, κατά πόσο είναι κατάλληλο να φιλοξενήσει μια τέτοια δομή. Mm-hmm. Αυτό που αναρωτιόμαστε και εύλογα νομίζω είναι ότι αν εξετάστηκε μόνο το κτίριο ή αν εξετάστηκε μόνο η ΕΑΣΥ, καθώς ή αν εν τέλει εξετάστηκε το περιβάλλον το οποίο είναι εγκατασταθεί η δομή. Και αυτό είναι που στηρίζουμε και λέμε και εμείς, καθώς πώς είναι δυνατόν να μην εξεταστεί το περιβάλλον, το οποίο είναι πλήρως ακατάλληλο για να εγκατασταθεί η δομή. Η καθημερινότητά μας εδώ πέρα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων είναι στα όρια της. Και φτάνουμε σε ένα σημείο όπου καθημερινά θα πηγαίνουν έρχονται λεωφορεία για να μεταφέρουν προφανώς τους, τους ανθρώπους αυτούς στην περιοχή για να μπορούν να ταυτοποιηθούν. Και αυτό θα δημιουργήσει ένα ήδη κυκλοφοριακό κομφούλιο επιπλέον με αυτό που βιώνουμε καθημερινά. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι αντικίνητρα για κάποιον να εγκατασταθεί στην περιοχή και καταλαβαίνετε ότι εμείς είμαστε προσανατολισμένοι ώστε πλέον να βάλουμε τα πράγματα σε μια τροσιά υλοποίηση, να διεκδικήσουμε και έργα που έχουν όλα αυτά τα χρόνια και δεν έχουν γίνει και πρακτικά μόνο προβλήματα προστίθονται και όχι κάτι το οποίο μας λύνει το πρόβλημα της καθημερινότητας.
1: Κύριε Καθέρη, εσείς επιμένετε, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι εδώ έχουμε τετελεσμένα, γιατί φαίνεται ότι αυτή η αυτοψία έγινε εν κρυπτό και δεν γίνονται οι διαβουλεύσεις που μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχει υποσχεθεί το Υπουργείο. Θα γίνει μεν κάποια στιγμή μια τηλεδιάσκεψη, ταυτόχρονα όμως βλέπουμε κλιμάκια να φτάνουν στην Κρήτη και να πραγματοποιούν επισκέψεις.
11: Είναι απορίας άξιο πως υπάρχει αίσθηση του τετελεσμένου όταν κανένας αρμόδιος φορέας δεν είναι ενημερωμένος για την εγκατάσταση της δομής εκεί. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όταν κανένας τοπικός φορέας δεν είναι ενημερωμένος, αρχικά πρώτα απ' όλους η Περιφέρεια και ο Δήμος. Πώς είναι δυνατόν να συνεχίζει η συζήτηση γι' αυτό και να μην έχουν πάρει μια επίσημη απάντηση αυτοί οι φορείς για αυτή την εγκατάσταση δομής στην περιοχή. Γνωρίζουμε ότι έχει την έγκρισή τους να υπάρξει μια δομή στο νομό Ηρακλείου. Υπάρχει αυτή στην Ανατολική Κρήτη μάλλον, όχι μόνο στο νομό Ηρακλείου. Αλλά σε χώρο που όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις. Ακόμα και από το Περιφερειακό Συμβούλιο που είχε γίνει τον πρώτο καιρό, οι γνωμοδοτήσεις μεν δηλώναν αρμόδιοι από την Περιφέρεια ότι δεν είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να αποφασίσουν, αποφασίζει το Υπουργείο μαζί με τον ιδιώτη, αλλά σίγουρα η περιοχή συγκεκριμένη δεν πληρεί τις προϋποθέσεις.
1: Πάντως αρχικά, κύριε Καθέρη, σε προηγούμενη ανακοίνωσή σας μιλούσατε για τις ευθύνες που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Τώρα στην νεότερη ανακοίνωση βλέπω ότι θεωρείτε ότι έγιναν κάποιες θετικές κινήσεις από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης και βουλευτών. Θεωρείτε ότι είναι στο πλευρό σας αυτό το ζήτημα της ακαταλληλότητας, όπως λέτε, του χώρου, των μαλάδων και της Φοινικιάς?
11: Το αντίθετο θα με θορυβούσε πολύ πιο σοβαρά. Δηλαδή το αν οι τοπικοί φορείς δεν κατανοούσαν το λογικό, θα με ανησυχούσε πολύ περισσότερο. Θεωρώ αυτονόητο ότι οι τοπικοί μας φορείς, άρχοντες και τα λοιπά έχουν τη γνώση της περιοχής, καθώς πάμπολες φορές έχουμε συζητήσει τα προβλήματα τα οποία έχουμε και έχουμε βρεθεί και μάρτυρες σε περιστατικά πυρκαγιών, σε περιστατικά πλημμύρων και τα λοιπά. Και μάλιστα όλοι είμαστε σύμφωνοι προς μια κατεύθυνση ότι όλα αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να λυθούν και γίνονται ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση, και είτε από εμάς σαν σύλλογος, σαν σύνδεσμος, και είτε και από τους φορείς οι οποίοι έχουν γνώση για τη συγκεκριμένη περιοχή. Όταν ο σχεδιασμός είναι λάθος, οφείλουμε όλοι να υποδείξουμε το σωστό. Και νομίζω ότι οι φορείς αυτό είναι που έχουν κάνει μέχρι τώρα. Και λίγο πολύ αυτό ζητάμε κι εμείς, να λάβουν όλοι μια ξεκάθαρη θέση και όχι έτσι, αν θέλετε, με προτάσεις βέβαια, όχι αόριστα, να αναλάβουν όλοι μια υπεύθυνη θέση για αυτό ακριβώς το οποίο είναι να δημιουργηθεί. Μου είναι αδιανόητο να πιστέψω ότι ο μόνος χώρος και ο καταλληλότερος χώρος είναι αυτός ο πιο ακατάλληλος. Δηλαδή δε το δέχομαι ότι αυτός ο χώρος κρίθηκε κατάλληλος για να γίνει μια τέτοια εγκατάσταση. και ότι πουθενά άλλο στην Ανατολική Κρήτη δεν υπάρχει κάποιος χώρος που να είναι πιο κατάλληλος και δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Με αυτή τη φιλοσοφία, αν και η Λότζια ήταν ένας κατάλληλος χώρος, θα βάζαμε μια δομή μεταναστών στο κέντρο του Ηρακλείου.
1: Mm-hmm.
11: Υποθέτω ότι και γι' αυτό και ο Δήμος έβγαλε το ψήφισμα όπου μίλησε για προϋποθέσεις. Mm-hmm. Και πώς αυτές δεν καταστρατηγούνται. Είναι εύλογα τα ερωτήματα που προκύπτουν, κυρία Σαριδάκη.
1: Σωστά, και ζητάτε και απαντήσεις για τα ερωτήματα αυτά. Και μάλιστα βλέπω στην ανακοίνωσή σας, συνεχώς σας διακόπτω, αλλά για την οικονομία του χρόνου επιτρέψτε μου να αναφέρετε, την προηγούμενη φορά τουλάχιστον, ότι με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο θα αντιδράσετε στην περίπτωση που χωροθετηθεί μια τέτοια δομή στην περιοχή σας. Τι ακριβώς εννοείτε, αν έχετε ήδη σχεδιάσει αυτές τις κινήσεις σας?
11: Κύριε Σαριδάκη, να πούμε ότι το όλο θέμα κυρίως έχει αναδειχθεί από δημοσιεύματα και δημοσιογραφική έρευνα. Αυτό είναι επίσης κάτι το οποίο με θλίβει σαν γεγονός, καθώς καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να στηριζόμαστε πλέον σε φήμες και πράγματα τα οποία απλά λέγονται πίσω από κλειστές πόρτες. Δεν μπορεί ένας τόσο σοβαρό θέμα να μην υπάρχει διαβούλευση με την κοινωνία που είναι να το υποστεί. Αυτό είναι το αδιανόητο. Τώρα, οι νόμιμες ενέργειες υποθέτω ότι θα προκύψουν όταν θα έχουμε πλέον κάτι χειροπιαστό. Η όποια ενέργεια όταν θα έχουμε πλέον κάτι το χειροπιαστό. Στη δεδομένη στιγμή ακόμα βασιζόμαστε σε δημοσιεύματα και πράγματα τα οποία ακούγονται και συζητιούνται και λέγονται. Τα οποία όμως δυστυχώς είναι αρκετά για να διαμορφώσουν μια εικόνα και μια άποψη. Και αν είχατε δει και είχατε παρακολουθήσει και το θέμα εξ αρχής, είδατε τι είχε γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο του Ηρακλείου.
1: Σαφώς.
11: Ο κόσμος οδηγήθηκε εκεί, όχι υποκινούμενος, αλλά
1: αυθόρμητα λόγω της ανησυχίας του.
11: Αυθόρμητα λόγω της ανησυχίας. Επίσης ο κόσμος και προχθές αυθόρμητα βρέθηκε στην περιοχή για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Και δεν είναι μόνο οι οικιστές, είναι και επιχειρηματίες.
1: Mm-hmm. Άρα είναι καζάνι που βράζει η συγκεκριμένη περιοχή, κύριε Καθέρη, και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και στο άμεσο μέλλον για το ζήτημα αυτό. Πολύ φοβούμαι ότι θα ξαναέρθει στο προσκήνιο χωρίς να έχει επιτευχθεί η πολυπόθητη διαβούλευση. Ελπίζουμε βέβαια να διαψευστούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Καλή συνέχεια.
11: Καλή συνέχεια, γεια σας.
1: Αλλάζουμε θέμα. Ξεκινούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις στα Λύκεια, ενώ στις 29 Μαΐου ανοίγει η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Με φόντο την έναρξη των ενδοσχολικών εξετάσεων και την αντιστροφή μέτρηση για τις πανελλαδικές, ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ηρακλείου μίλησε για την πίεση που βιώνουν οι μαθητές. Και περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Αγγελάκης, που βρίσκεται μαζί μου στο στούντιο. Καλησπέρα, Νίκο. Φυσικά άσκησε και κριτική σε αυτό το μοντέλο της εκπαίδευσης, το οποίο ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι το πλέον κατάλληλο.
12: Το χαρακτήρισε, θα έλεγα, με ένα χαρακτηρισμό γλωσσοδέτη. Εξετασιοκεντρικό μηχανισμό, είπε ο κύριος Ζαχαρίας Ριγάκης, που μίλησε σήμερα στην εκπομπή «Όμορφη μέρα». Έχει χάσει, είπε, το σχολείο σήμερα τον ουσιαστικό παιδαγωγικό του ρόλο. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχική πίεση που βιώνουν οι μαθητές, ιδιαίτερα στις πανελλαδικές εξετάσεις, σημειώνοντας πως καμία εξέταση δεν καθορίζει οριστικά τη ζωή ενός παιδιού. Άσκησε κριτική στις συνεχείς αλλαγές στην παιδεία, χωρίς ουσιαστική συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας, λέγοντας ότι οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εφαρμόσουν αποφάσεις που δεν έχουν συζητηθεί μαζί τους. Και έστειλε μήνυμα προς γονείς και μαθητές για στήριξη, ψυχραιμία και αποδοχή, υπογραμμίζοντας ότι τα παιδιά πρέπει να αισθάνονται αγάπη στις επιτυχίες αλλά και στις αποτυχίες τους.
1: Έτσι είναι, και όταν τα πάντα περιστρέφονται μόνο γύρω από τις εξετάσεις, δυστυχώς τα παιδιά χάνουν και όλη την ουσία.
12: Ακριβώς.
1: Που περιλαμβάνει η εκπαίδευση και η γνώση.
12: Ακριβώς.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες και να ακούσουμε τι σου είπε νωρίτερα ο κύριος Ριγάκης.
13: Γύρω αυτό το πράγμα που ονομάζονται εξετάσεις, με απότερο σκοπό της πανελλήνιας, για να μπορούν τα παιδιά να μπουν σε μια τριτοβάθμια σχολή, σε μια πανεπιστημιακή σχολή.
12: Mm-hmm.
13: Το σχολείο, με λίγα λόγια, έχει χάσει το ρόλο του, την ουσία του, την αξία του. Έχει δημιουργηθεί σαν τελείωτο εξαρτιοκεντρικό μηχανισμό, ο οποίος απότερο σκοπό έχει το μέσα από την ψυχική εξουσθένωση των παιδιών και τη σωματική εξουσθένωση, με όλα αυτά που ζουν και τραβάνε χρόνια, ειδικά τα τελευταία χρόνια του Λυκείου, έτσι θα καταφέρουν να μπουν σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα. Έτσι, ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα, τα οποία πια έχουν χάσει και το νόημα και την αξία που είχαν κάποτε. Έτσι, βλέπετε τι γίνεται τελευταία χρόνια. Παιδιά τα οποία μπαίνουν με πολύ υψηλούς βαθμούς, με τεράστια κόστη ψυχικά και σωματικά όλα αυτά τα χρόνια μπαίνουν σε σχολές που κάποτε ήταν, είχαν ένα εξαιρετικό επίπεδο και μια άμεση αποκατάσταση επαγγελματική στην πορεία, και τώρα βλέπετε ότι παίρνουν πτυχία τα οποία στην πορεία τους είναι άχρηστα και ασχολούνται με άλλα πράγματα. Δηλαδή θα πρέπει να αναθεωρήσουμε πια πολλά πράγματα, γιατί έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα 20 χρόνια πριν, 30 με το σήμερα. Έτσι θα πρέπει να τα ξαναδούμε λοιπόν, να τα ανακατασκευάσουμε, να τα αναθεωρήσουμε και να δούμε τι πρέπει να κάνουμε ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε αυτό που πραγματικά πρέπει να δίνει το σχολείο και το πανεπιστήμιο στα παιδιά μας σήμερα. Mm-hmm.
14: Κύριε Ριγάκη, λέμε ότι αυτή η περίοδος είναι πιεστική για τα παιδιά. Πόσο πιεστική είναι για τους καθηγητές?
13: Καταρχάς, αυτό που είπατε κύριε Αγγελάκη, να το τονίσουμε, ότι πίσω από κάθε γραπτό που θα δούμε σήμερα, έτσι, τα παιδιά κουβαλούν ατελείωτη κόπωση, πίεση, όνειρα, φόβους, όλα αυτά τα συναισθήματα τα οποία βγαίνουν στην πιο έντονη μορφή τους αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο. Δεν πρέπει να το ξεχνάει ποτέ η κοινωνία αυτό και το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα, έτσι. Mm-hmm. Οι εξετάσεις τελειώνουν, η ζωή όμως συνεχίζεται. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Mm-hmm. Με πρόσφατα και τα γεγονότα που είδαμε, έτσι, mm-hmm. με πολύ περισσότερες ευκαιρίες από ένα βαθμό ή μια σχολή. Στη ζωή οι ευκαιρίες είναι καθημερινές, συνεχόμενες. Άλλες θα τις εκμεταλλευτούμε, άλλες όχι, αλλά η ζωή θα συνεχιστεί. Θα πάει παραπέρα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, να έχουμε καλή διάθεση και να έχουμε πάντα εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Ποτέ δεν τελειώνει τίποτα με μια εξέταση, με μια στιγμή στην οποία θα πρέπει να δοκιμαστούμε. Πάντα οι δοκιμασίες θα είναι μπροστά μας και οι προκλήσεις, και θα πρέπει κάθε φορά να πηγαίνουμε για τις επόμενες. Αυτό πρέπει να έχουν τα παιδιά στο μυαλό τους. Η πίεση δικιά μας είναι τεράστια, γιατί βλέπουμε περισσότερο από την πίεση, το άγχος, το φόβο που βλέπουμε σε πολλά παιδιά από σήμερα, έτσι, και ειδικά στην περίοδο των Πανελληνίων. Τα παιδιά τα οποία έχουν φορτωθεί με το ότι στο μυαλό τους έχουν ότι είναι το καθοριστικότερο σημείο της ζωής τους σε αυτή τη διαδικασία των Πανελληνίων. Αυτές τις 4-5 μέρες θα εξεταστούν σε συγκεκριμένα μαθήματα. Αυτό πρέπει να το αποβάλουν τα παιδιά. Και αυτό παλεύουμε να κάνουμε για να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι είναι μία απλή εξέταση, μία πρώτη δοκιμασία μέσα στις πάρα πολλές που θα ακολουθήσουν. Έτσι, και ούτε είναι κάτι το οποίο θα καθορίσει οριστικά και μετά και τα τη ζωή μας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και όπως καταλαβαίνετε το άγχος είναι τεράστιο, γιατί χρειάζεται μεγάλη ψυχική δύναμη για να μπορέσει να έρθει κοντά στα παιδιά και να δώσει να καταλάβει ότι η ζωή συνεχίζεται. Υπάρχει συνέχεια, πάμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό τώρα, αλλά αργότερα και σε όλη μας τη ζωή μπροστά μας θα υπάρχουν ευκαιρίες που θα μπορούμε να τις αδράξουμε και να συνεχίσουμε τη ζωή μας για να την κάνουμε καλύτερη.
1: Η εκπαιδευτικός και ψυχολόγος Μαρία Παναγιωτάκη μίλησε στην εκπομπή Όμορφη Μέρα, φωτίζοντας όχι μόνο το άγχος των μαθητών, αλλά και το βάρος που συχνά κουβαλούν από τις προσδοκίες των ενηλίκων. Με λόγο ανθρώπινο και άμεσο, περιγράφει πώς το άγχος μπορεί να μετατραπεί από κινητήρια δύναμη σε έναν μηχανισμό πανικού που παγώνει το παιδί, οδηγώντας ακόμη και σε blackout την ώρα της εξέτασης.
15: Άρα, να πω στο παιδί μου ή στο μαθητή μου, σε καταλαβαίνω, πάρε μια ανάσα, είμαι εδώ. Εάν νιώσεις ότι με χρειάζεσαι, θα σε στηρίξω και μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Αλλά σε καταλαβαίνω. Είμαι εδώ για σένα. Δηλαδή, μια αίσθηση υποστήριξης, μια αίσθηση ότι ναι, αυτό που νιώθω δεν είναι παράλογο. Είναι κάτι που υπάρχει μέσα στην ανθρώπινη συμπεριφορά και σιγά σιγά θα μπορέσω να το διαχειριστώ. Δεν είναι αδιέξοδο, με άλλα λόγια. Δεν είναι κάτι που γίνεται ένα βουνό και με πνίγει. Είναι φυσιολογικό, ναι, γιατί όταν αντιμετωπίζω σημαντικά γεγονότα στρεσάρομαι, αλλά είναι στο χέρι μου να επανακτήσω τον έλεγχο της ζωής μου.
14: Κυρία Παναγιωτάκη,
15: αυτή τη σκέψη, ναι.
14: Ποιος είναι ο ρόλος των κοινωνικών στερεοτύπων σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την αρνητική κατάσταση που βιώνουν τα παιδιά και η οποία η θεραπεία βρίσκεται στους τρόπους οποίους περιγράψετε προηγουμένως?
15: Ναι, ναι. Τώρα, τα κοινωνικά στερεότυπα, τα οποία έχουν να κάνουν με την κατάκτηση μιας θέσης,
14: ναι,
15: μέσα από
14: να γίνουμε όλοι επιστήμονες.
15: Να γίνουμε όλοι επιστήμονες, γιατί ναι, είναι γνωστό, ειδικά στην εποχή μας που είναι μια απαιτητική εποχή. Εντάξει, το να ζητάμε από τα παιδιά μας να έχουν γνώσεις και να είναι άνθρωποι μορφωμένοι δεν είναι λάθος. Δηλαδή, ο κάθε γονιός θέλει το καλύτερο για το παιδί του. Έτσι.
14: Σαφώς.
15: Αυτό είναι γεγονός. Και πιστεύουμε πάντα ότι η γνώση είναι εκείνη που προσφέρει κοινωνική καταξίωση, οικονομική εξασφάλιση, όχι απαραίτητα βέβαια μια ισορροπημένη ψυχική κατάσταση, μια ευτυχισμένη ζωή σε καμία περίπτωση. Δηλαδή το να είμαστε ευτυχισμένοι καλά, να νιώθουμε και γεμάτοι, αυτό προκύπτει από τις σχέσεις μας και όχι από την επαγγελματική μας διαδρομή. Βέβαια, το αν κάνουμε ένα επάγγελμα το οποίο είναι ψυχοπιεστικό και το κάνουμε και δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αυτό επιβαρύνει και την ψυχική μας υγεία. Είναι γεγονός. Αλλά τα κοινωνικά στερεότυπα, οι προκαταλήψεις που υπάρχουν και σε μια Ελλάδα η οποία αγωνίστηκε και αγωνίζεται να σταθεί στα πόδια της και οι τίτλοι έχουν τη βαρύτητά τους και για μια οικογένεια αλλά και για μια κοινωνία, αφήνουν μια πολύ χαρακτηριστική διαδρομή. Είναι δηλαδή τα κοινωνικά στερεότυπα εκείνα στα οποία βασίζονται οι προσδοκίες των γονέων.
14: Ναι, ναι.
15: Και όταν προσδοκώ κάτι από το παιδί μου, στην ουσία τι κάνω, του μεταφέρω ένα φορτίο. Το καλό να πληρώσει τα δικά μου, ας πούμε, γραμμάτια που δεν τα έχω εξοφλήσει. Δηλαδή το πτυχίο που δεν πήρα εγώ ως γονιός γιατί δεν μπόρεσε για χίλιους δύο λόγους, θέλω να το πάρει το παιδί μου για να αισθανθώ δικαιωμένος.
14: Mm-hmm.
15: Και αυτό είναι κατανοητό σαν μια ανθρώπινη ελπίδα και ανθρώπινη προσδοκία και φιλοδοξία. Όμως το να γίνονται τα παιδιά ένα μέσον για να γίνω εγώ ευτυχισμένος, για να αισθανθώ εγώ τη ζωή μου γεμάτη και για να καμαρώνω στο κοινωνικό μου περιβάλλον ότι ο γιος μου ή η κόρη μου πέρασε, αυτό είναι κάτι, αντιλαμβανόμαστε, που θα το αποκαλέσω διαγενειακό τραύμα. Δηλαδή μεταφέρεται...
1: Να επιστρέψουμε στη σύσκεψη που πραγματοποιείται με τον Υπουργό υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. Πριν από λίγο ο κύριος Φλωρίδης ανακοίνωσε ότι θα διατεθούν άμεσα περίπου 180.000 ευρώ για εργασίες αποκατάστασης στο υφιστάμενο δικαστικό κτίριο. Μετά από 8 παρατάσεις γινόμαστε μπαλάκι μεταξύ Δήμου, ΔΔΕ και εργολάβων, αναφέρουν οι γονείς των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Δημοτικών της πρώην Ακαδημίας στο Ηράκλειο, που καταγγέλουν εμπεγμό και απαξίωση. Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση, φτάσαμε σχεδόν στο τέλος του σχολικού έτους και ήδη δόθηκε επισήμως η 8η παράταση του έργου μέχρι τον Ιούνιο. Μέχρι σήμερα από τις 4 πτέρυγες του σχολείου έχουν παραδοθεί οι 2, όχι χωρίς προβλήματα, η 3η παραμένει ανενεργό εργοτάξιο κουφάρι και στην 4η δεν έχουν καν ξεκινήσει οι εργασίες. Με τα σκουπίδια να εξακολουθούν να πνίγουν το Ηράκλειο, την πρόσληψη 150 συμβασιούχων 8 μηνών, 150 στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ανακοίνωσε ο Δήμος Ηρακλείου. Η περίοδος κατάθεσης των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 26 Μαΐου. Εργασίες της ΔΕΙΑΕ στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Το ρεύμα ανόδου θα παραμείνει κλειστό και η κυκλοφορία θα διοχετεύσει μέσω των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Λεωφόρου Κνωσού. Θα διοχετευθεί μάλλον μέσω των οδών αυτών, ενώ η κάθοδος θα λειτουργεί κανονικά. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα Μουσείων, η διευθύντρια του Μουσείου Νίκος Καζαντζάκης, Μαριλένα Μιλαθιανάκη, μίλησε στην εκπομπή Ομορφημέρα και τον Νίκο Αγγελάκη για το σύγχρονο ρόλο των μουσείων, τη σχέση των νέων με τον Νίκο Καζαντζάκη, αλλά και τις μεγάλες δράσεις που ετοιμάζει το Μουσείο για το έτος Ζορμπά. Ξεχωρίζει η αποκάλυψη για το νέο φεστιβάλ αφιερωμένο στο Ζορμπά που θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι στη Μυρτιά.
16: Η φετινή θεματική ήταν πάρα πολύ σπουδαία και μας τέριαζε πάρα πολύ. Είναι ενώνοντας ένα διαιρεμένο κόσμο μέσα από τα μουσεία.
14: Oh.
16: Ο Νίκος Καζαντζάκης ήταν ο κατεξοχήν άνθρωπος, ο οποίος σε όλη τη ζωή, μέσα και από τη ζωή του αλλά και από το έργο του, υπηρέτησε αυτόν τον σκοπό, να ενώσει ένα διαιρεμένο κόσμο. Ο ίδιος, θα το πω έτσι μέσα σε εισαγωγικά, μπαινόβγαινες τις θεωρίες, τις μελετούσε, ήταν βαθύς γνώστης των θεωριών που υπήρχαν στη δική του ζωή. Ο κομμουνισμός, μελέτησε βαθιά τις τριχίες, όλα αυτά που όλες οι μεγάλες ιδέες δίνανε στον κόσμο,
14: mm-hmm.
16: και φυσικά τις αντικρουόμενες θεωρίες, τις υπηρέτησε, τις μελέτησε βαθιά, περάσανε μέσα από τη δική του ζωή και ήτανε έτσι μια θεματική που μας τέριαζε πάρα πολύ. Γι' αυτό εμείς τη Διεθνή Μέρα των Μουσείων τη γιορτάσαμε χθες,
14: mm-hmm.
16: με μια σπουδαία ξενάγηση που είχε να κάνει με τις αποχρώσεις των ιδεών του, που ο ίδιος είχε βάλει αυτήν την έννοια της αποχρώσης των ιδεών. Το πρόγραμμα αυτό, την ιδιαίτερη αυτή ξενάγηση, τη σχεδίασε η υπεύθυνη της επικοινωνίας μας, η κυρία Κλεάνθη Κριστίνου, σε συνεργασία με την επιμελήτρια των συλλογών μας, την κυρία Βασιλιάδη, και ήταν μια σπουδαία μέρα για μας, γιατί ήρθε πάρα πολύ κόσμο στο μουσείο, αφιέρωσε έτσι την Κυριακή του στο μουσείο μας που βρίσκεται έξω από το Ηράκλειο, ένα μειονέκτημα καμιά φορά, με την πρώτη ματιά είναι ένα μειονέκτημα ότι το μουσείο μας δεν είναι στο κέντρο της πόλης, αλλά εμείς αγωνιζόμαστε και θα το πετύχουμε να το κάνουμε πλεονέκτημα. Λοιπόν,
14: και καλά κάντε, ναι. Μα να σας πω κάτι, να σας πω τη γνώμη μου. Είναι μια ωραία βόλτα να πας στη Μυρτιά, να συνδυάσεις την επίσκεψη και στο Μουσείο Νιού Καζάκη και στο χωριό, γιατί βλέπεις ένα χαρακτηριστικό χωριό της Κρήτης.
16: Έτσι.
1: Ακολουθεί αθλητική ενημέρωση με τον Μανώλη Σαρή από τον Sport FM.
17: Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι για τους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Στον αέρα βρίσκεται η διεξαγωγή του φιλικού αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με αντίπαλο την Ιταλία, που έχει ανακοινωθεί ότι θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο την Κυριακή 7 Ιουνίου. Ο λόγος είναι ότι οι Ιταλοί ανακοίνωσαν πως θα έρθουν με την εθνική ομάδα κάτω των 21, κάτι που δεν βρίσκει σύμφωνη την ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα αναμένεται οριστικά να ξεκαθαρίσει αν θα διεξαχθεί το φιλικό με την Ιταλία ή διαφορετικά η Ελλάδα θα παίξει με άλλη χώρα στο Παγκριτίο Στάδιο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να περάσουμε στο χρηματιστήριο με τη βοήθεια της Eurobank Χρηματιστηριακής στην Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου. Ο κύριος Κρυθινάκης σήμερα κοντά μας. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε. Κύριε Κρυθινάκη, μας ακούτε? Μέχρι
19: ναι,
1: να τώρα σας ακούμε. Ωραία. Ναι. Παρακαλώ.
19: Καλό μεσημέρι. Το ξεκίνημα της εβδομάδας λοιπόν μας βρίσκει με νέες πιέσεις, με φόντο πάντα τη Μέση Ανατολή, καθώς το αδιέξοδο γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν κινεί το πετρέλαιο όλο και υψηλότερα. Σήμερα είναι στο σύν 1% στα $110 το βαρέλι. Αρνητικές πιέσεις έχουμε. Ο γενικός δείκτης αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις 21 μονάδες στο μείον 1,15% με 95 εκατομμύρια τζίρο, ενώ θετικός γύρισε ο γερμανικός δείκτης στο σύν 0,12%, ενώ λίγο πιο κάτω από το μείον 1% βρίσκεται ο γαλλικός δείκτης. Το απόγευμα βλέπουμε ένα πιθανό άνοιγμα της Αμερικής στο μείον 0,39%. Ενώ ο χρυσός παραμένει στις $4,540 η ουγγιά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σας ευχαριστήσουμε και εμείς. Στο διεθνή χώρο, στη δίνη της νέας επιδημίας του ιού έμπολα, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στην οποία μέχρι σήμερα έχουν πεθάνει 91 άνθρωποι και έχουμε και 357 κρούσματα, βρίσκεται σε συναγερμό. Νέες σκληρές απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ 2,5 μήνες μετά την έναρξη της στρατιωτικής σύγκρουσης ΗΠΑ και Ισραήλ με την Τεχεράνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι για το Ιράν ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Και το Ντουμπάι εγκαινίασε την πρώτη παραλία αποκλειστικά για γυναίκες με 24ωρο νυχτερινό κολύμπι, αυστηρή ιδιωτικότητα και πλήρως γυναικείο προσωπικό. Στο σκηνικό του καιρού, έθριο σήμερα στην Κρήτη με διαστήματα συννεφιάς και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Καθαρά πολιτικά» με τον Χρήστο Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Κούλης, από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία, τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την όβα πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
2: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810 321 700.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί!
5: Και εκεί!
3: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
7: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleion.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλους. Δευτέρα 18 Μαΐου. Επιστρέψαμε εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά μετά την Σαββατοκυριακάτικη ανάπαυλα. Και πάμε δυναμικά για μία εβδομάδα μεγάλων πολιτικών αλλαγών. Με κόμματα που έρχονται και παρέρχονται. Ηγέτες που επιστρέφουν ενώ ποτέ δεν έφυγαν. Και τους πολίτες να αναρωτιούνται τι καινούργιο πράγματι διαμορφώνεται στην ελληνική πολιτική σκηνή. Αλλά ας ξεκινήσουμε με τα βασικά μετά το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Η κατάσταση περίπου έχει ως εξής. Η ατάκα που έχει μείνει στην προεκλογική εκστρατεία του 2023 και αφορούσε στον Αλέξη Τσίπρα ήταν η ατάκα της Πόπης Τσαπανίδου: «Πρόεδρε, έλα με φόρα». Έτσι λέγαν και του Ακύλα, ερχόταν με φόρα και λίγο πριν τον κρεμό προσγειώθηκε. Και τελικά δεν έφερε τίποτα. Αλλά εμείς δεν θα μείνουμε. Στον Ακύλα έχουν υποθεί πολλά, περί ορέξεως κολοκυθόπιτα άλλωστε. Θα μείνουμε όμως στην επιτυχία της Βουλγαρίας. Η οποία ακολουθεί με μαθηματική ακρίβεια τα βήματα της χώρας μας. Προσέξτε, η Βουλγαρία πριν μερικά χρόνια μπήκε στη Σέγγεν. Στη Σέγγεν είχε μπει και η Ελλάδα. Μετά μπήκε στο ευρώ. Μπήκε και η Ελλάδα. Είχε μπει και η Ελλάδα στο ευρώ. Μετά το ευρώ, λίγα μόλις χρόνια μετά την είσοδο της χώρας μας, στο ευρώ πήρε τη Eurovision η Ελλάδα. Και μετά τη Eurovision ήρθε μνημόνιο. Λοιπόν, η Βουλγαρία έχει ικανοποιήσει τα 3 από τα 4 βήματα που ικανοποίησε η Ελλάδα. Σέγγεν, ευρώ, Eurovision. Περιμένετε και μνημόνιο στη Βουλγαρία σε λίγα χρόνια. Δεν ξέρω για... Δεν ξέρω για ευρωπαϊκό κύπελο, γιατί σε εμάς μεσολάβει και ένα ευρωπαϊκό κύπελο, ναι. Δεν ξέρω αν έχει τη δυνατότητα η Βουλγαρία να το κατακτήσει. Πάντως βαδίζει σε εξαιρετικά καλό δρόμο.

Το Σαββατοκύριακο γίναμε και πιο σοφοί. Μάθαμε ποιος απαντά στις αναπάντητες κλήσεις 3 η ώρα το πρωί στη χώρα. Όταν η χώρα κοιμάται, ο πρωθυπουργός της παραμένει ξάγρυπνος. Δεν το λέμε εμείς. Το λέει ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Αναρωτήθηκε από το Βήμα του συνεδρίου, του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, στις 3 η ώρα λέει το πρωί, αν χτυπήσει το τηλέφωνο, ποιος πιστεύετε ότι πρέπει να απαντήσει και τι θα πει.

Καταρχάς, πώς είναι τόσο σίγουρος ο Πρωθυπουργός ότι στις 3 η ώρα χτυπάει το τηλέφωνο μόνο για αθλητικά θέματα? Μπορεί, παιδί μου, να είναι κανένας ντελιβεράς ξεχασμένος, ας πούμε, έχει μπερδέψει τα σπίτια και ψάχνει, ας πούμε, να βρει την άκρη που να κάνει την παράδοση. Λέω εγώ, παράδειγμα. Μπορεί να είναι η security από το Σαν Γερμό, ρε παιδί μου. Χτύπησε ο Σαν Γερμό και απ' για επιβεβαίωση. 3 ώρα το πρωί.

Μπορεί να είναι τα παιδιά του πρωθυπουργού που τον παίρνουν τηλέφωνο γιατί κάτι του έτυχε, ρε παιδί μου, 3 ώρα το πρωί. Δηλαδή, γιατί πρέπει ντε και καλά να είναι εθνικό ζήτημα 3 ώρα το πρωί για να καλέσει κάποιο τον πρωθυπουργό. Μας είπε ο πρωθυπουργός ότι ο καταλληλότερος για τις 3 η ώρα είναι ο ίδιος. Δεν υπάρχει καταλληλότερος στη χώρα. Πλέον θα πρέπει όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, αυτοί που ενδιαφέρονται να είναι πρωθυπουργοί, όλοι οι ενδυνάμοι πρωθυπουργοί, θα πρέπει να απαντήσουν αν είναι διαθέσιμοι στις 3 το πρωί. Αν δεν είναι διαθέσιμοι, δεν μπορεί να είναι ούτε καν υποψήφιοι για πρωθυπουργοί. Επίσης θα πρέπει να έχουν διασφαλίσει και να πείσουν ότι είναι φορτισμένο το κινητό τους. Γιατί μπορεί να σε παίρνω τηλέφωνο, αλλά μην είναι εφικτή κλίση. Μας είπε και άλλα ο πρωθυπουργός από το συνέδριο. Μας είπε πόσο θυμωμένος και λυπημένος είναι για την ακρίβεια. Αυτό ήταν τεράστια δήλωση. Πιστεύω ότι πραγματικά αλλάζει το ρου της πολιτικής ιστορίας της χώρας. Πόσο θυμωμένος και λυπημένος είναι ο πρωθυπουργός. Ακριβώς την ίδια δήλωση είχε κάνει, ακριβώς όμως, είμαι θυμωμένος και λυπημένος, την είχε κάνει για τα Τέμπη. Για εκείνους που υποστήριζαν ότι η κυβέρνηση, τέλος πάντων, και όλοι οι εμπλεκόμενοι άμεσα και έμεσα, είχαν προχωρήσει τον μπάζωμα. Καρμπών. Μου θυμίζει πολλές φορές αυτή η κυβέρνηση ότι έχει βγάλει ένα οδικό χάρτη απαντήσεων. Η οποία είναι απαντήσει, παιδί μου, κάνουμε για διαφήμιση, σαν το γνωστό αναψυκτικό με την Coca-Cola. Πάει με όλα. Δηλαδή, θυμωμένος και στεναχωρημένος είναι μία φράση που κουμπώνει για τα πάντα στην Ελλάδα. Και αυτή τη φράση τη χρησιμοποιεί πολύ συχνά ο πρωθυπουργός. Προχθές μάλλον, ήταν μία από αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν, αφού δεν μπόρεσε να δώσει απάντηση εδώ και 6 χρόνια, 5 χρόνια που έχουμε έτσι τη μεγάλη έκρηξη της ακρίβειας, η κυβέρνηση εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τον βαθύτατο επίσης θυμό της για την ακρίβεια και γίνεται κομμάτι από εμάς. Τώρα πραγματικά ο πρωθυπουργός έγινε από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ένα με εμάς και αυτό πρέπει να το πιστώσουμε, διότι και εμείς είμαστε θυμωμένοι και εμείς είμαστε στεναχωρημένοι. Πλέον ο πρωθυπουργός έγινε κομμάτι μας. Εντάξει, έχουμε μια διαφορά, όπως καταλαβαίνετε, με το πόθεν έσχες, το αντιλαμβάνεστε. Ο θυμός εμάς είναι λίγο παραπάνω και στεναχώρια, αλλά εν πάση περιπτώσει όλοι ξεκινούν από κάτι. Κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, όταν σωθούν και τα λεφτά του οικογενειακού προϋπολογισμού του πρωθυπουργού, θα είναι ίσως περισσότερο θυμωμένος και θλιμμένος, στεναχωρημένος. Ίσως αν υπάρξει και κυβερνητική αλλαγή, να είναι ακόμη περισσότερο. Ποιος ξέρει. Ο άλλος έβγαλε τις φανέλες. Το 26 και το 5. Ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής. Μα με τις φανέλες μας ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα κάνει την ανακοίνωση κόμματος. Ο Αλέξης Τσίπρας βγάλει τις φανέλες. Ο Κασελάκης επίσης είχε βγάλει τις φανέλες του Όφη 19 και 24 μαζί με τον σύντροφό του. Ο κ. Μπούσης του είχε χαρίσει δύο φανέλες. Το 19 στον Στέφανο Κασελάκη, το 24 στον Τάιλερ. Δεν κατάλαβαν ποτέ περισσότεροι, τέλος πάντων. Γιατί ήταν το 19 και το 24. 1925 είναι το έτος ίδρυση του Όφη, αν θυμάμαι καλά. Πάλι δεν κολλούσε. Ψάχναμε τις ημερομηνίες, τις χρονολογίες, να δούμε τι ακριβώς σηματοδοτεί. Τίποτα. Τίποτα και την τύχη του Στέφανο Κασελάκη την είδατε. Άλλωστε, προϊόντος του χρόνου. Δεν ξέρω αν θα έχει την ίδια τύχη ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά ο κύβος ερήφθη για τον ίδιο, όπου στις 26, δηλαδή σε λίγες ημέρες, την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα. Και είναι ιδιαίτερα ευτυχής, διότι ενώ όλοι γνωρίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κουμπώσει πάνω στο υποδιαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, κάποιοι θα ξεκουμπώσουν. Και γι' αυτό φρόντισε ο Σωκράτης Φάμελος. Ένα από τα κουμπιά που έπρεπε να ξεκουμπωθούν ήταν ο Παύλος Πολάκης. Τους προσέφερε άλλωστε και την χρυσή ευκαιρία ο Παύλος Πολάκης, γιατί καταλαβαίνετε, όταν ασκεί κριτική στα εσωκομματικά, το κάνει με το δικό του άψη κατά τα άλλα τρόπο. Βρήκε την ευκαιρία ο Σωκράτης Φάμελος, θεώρησε ότι αυτό είναι μια προσωπική επίθεση εναντίον του και προχώρησε στη διαγραφή. Τώρα ποιο είναι, ότι τον διέγραψε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και απαιτεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμελος δηλαδή,
αυτό να σηματοδοτήσει και τη διαγραφή του από το κόμμα. Ενώ όλοι γνωρίζουν ότι είναι δύο εντελώς διαφορετικές διαδικασίες. Γιατί επιμένει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ η διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα να είναι de facto διαγραφή και από το κόμμα? Για να μην κατά τη διάρκεια της συγχώνευσης, πώς έγινε από εκεί με την ΑΔΕ, ναι, το ίδιο πράγμα, ναι. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της συγχώνευσης του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα Τσίπρα, να μην μπορεί να βρίσκεται ο Παύλος Πολάκης μέσα σε αυτό. Και κυρίως για να μην μπορεί ο Παύλος Πολάκης να διεκδικήσει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ με το φευγιό των περισσότερων από τους κόλπους του κόμματος της Κουμουνδούρου.

Όπως καταλαβαίνετε, στο ΣΥΡΙΖΑ για μία ακόμη φορά, μάλλον με αφορμή το ΣΥΡΙΖΑ, θα γίνουμε θεατές ενός νέου επεισοδίου σε αυτό το ατέρμονο, τελικά, όπως αποδεικνύεται, έργο γύρω από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και λέω του Αλέξη Τσίπρα γιατί μπορεί να έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όλοι εξακολουθούσαν να ομνύουν πίστη στον Αλέξη, ενώ εκείνος όχι απλά είχε αποχωρήσει, τους είχε βροντίξει και την πόρτα στα μούτρα.

Κάπως έτσι το πολιτικό έργο με τίτλο «Επιστροφή Τσίπρα» παίζεται ξανά στη σκηνή, μόνο που αυτή τη φορά το σκηνικό είναι πιο φτωχό, οι πρωταγωνιστές θα έλεγα κουρασμένοι ως γυρασμένοι και το κοινό αρκετά πιο δύσπιστο.

Μετά τη σύντριβή των εκλογών του 23, ο Τσίπρας παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας θεωρητικά πάντα την ευθύνη για την πολιτική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα και εμφανιζόταν ως η μεγάλη δημοκρατική παράταξη της αριστεράς κατέληξε μέσα σε λίγους μήνες να θυμίζει πολυκατοικία χωρίς διαχειριστή. Και τότε αναγκάστηκαν να βρουν το διαχειριστή που περνούσε απ' έξω. Μπόρτα, όποιος ήταν, δεν έμπαινε κανείς μέσα. Τσουπ, το τσιμπήσανε, ήταν και μορφόπεδο. Και έτσι ο Στέφανος Κασελάκης από το πουθενά έγινε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Μια επιλογή που παρουσιάστηκε σαν κάτι νέο, αλλά εξελίχθηκε περισσότερο σε πολιτικό reality χαμηλής ποιότητας. Κάπως έτσι, χωρίς πολιτική διαδρομή, χωρίς οργανική σχέση με το χώρο και με επικοινωνία περισσότερο Instagram παρά με την πολιτική, ο Κασελάκης έγινε η προσωποποίηση της απόλυτης σύγχυσης στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήξεραν πραγματικά τι είναι, πώς είναι, γιατί είναι και πού πάνε. Το αποτέλεσμα λοιπόν από μια τέτοια εικόνα δεν μπορούσε να ήταν τίποτα άλλο από έναν εσωτερικό πόλεμο, διάλυση και συνεχείς διασπάσεις. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα είδαμε 3-4 διαφορετικά κομμάτια να φεύγουν, στελέχη να αλληλοκατηγορούνται δημόσια και έναν χώρο που κάποτε διεκδικούσε την εξουσία να μοιάζει περισσότερο με πολιτικό survivor. Στο τέλος έμεινε ναι μεν το μεγάλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ υπό το Σοκράτη Φάμελο, αλλά αυτό το μεγάλο κομμάτι είχε ξεμείνει από δυναμική, από αφήγημα και προοπτική εξουσίας. Οι δημοσκοπήσεις άρχισαν να δείχνουν στασιμότητα και απομείωση δυνάμεων. Το Πασόκ την ίδια ώρα αποδεικνύονταν και εξακολουθεί να αποδεικνύεται, τουλάχιστον δημοσκοπικά, ανίκανο να εκφράσει την αντιπολίτευση. Και κάπου εκεί, ο Αλέξης Τσίπρας κατάλαβε ότι ίσως ήρθε ξανά η ώρα του και ξεκίνησε το γνωστό rebranding. Τι περιλαμβάνει αυτό το rebranding? Περιλαμβάνει περίπου. Το ίδιο πολιτικό προσωπικό, περίπου τους ίδιους μηχανισμούς, αλλά όλα αυτά με καινούργια συσκευασία και πιο προσεγμένο marketing. Κάτι ρε παιδί μου σαν παλιά υλικά, νέες ιδέες. Μόνο που στην πολιτική, όταν το προϊόν έχει δοκιμαστεί και αποτύχει, η αλλαγή λογοτύπου δεν αρκεί. Οι τελευταίες βέβαια δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το νέο κόμμα Τσίπρα θα μπορούσε να πάρει αξιοσημείωτο ποσοστό. Όχι απαραίτητα επειδή υπάρχει ενθουσιασμός για την επιστροφή του, αλλά επειδή ο χώρος της κεντροαριστεράς παραμένει πολιτικά ορφανός και το Πασόκ δεν καταφέρει να πείσει ότι μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση. Όμως, εντάξει παιδί, εμείς εδώ όσο μπορούμε τα λέμε καθαρά. Πρέπει να πούμε κάποιες κουβέντες στους φίλους εκεί του ΣΥΡΙΖΑ και Πέριξ. Ότι ο πραγματικός καυγάς δεν έχει να κάνει με τα μεγάλα λόγια περί επανεκκίνησης της προοδευτικής παράταξης και όλα τα συναφή. Ο πραγματικός καυγάς σήμερα είναι πολύ πιο πεζός. Είναι ποιος θα πάρει το πάπλωμα. Δηλαδή, την Κουμουνδούρου, το κτίριο δηλαδή, όπως και να σας ακούγεται κοινικό όλο αυτό, τον κομματικό μηχανισμό και τη σφραγίδα, όπου σφραγίδα κάτω από την κεφαλή της σφραγίδας δεν θα πρέπει να σκέφτεστε ότι είναι το έμβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να σκέφτεστε το τσεκ της κρατικής επιχορήγησης. Εκεί βρίσκεται η ουσία της σύγκρουσης. Εδώ παραμονεύει τώρα ο Πολάκης. Μάχη εκ του συστάδιν προμηνύεται. Ο Τσίπρας θέλει να ελέγξει ξανά το χώρο, αλλά όχι μέσα από συνεργασία υπαρχόντων κομμάτων. Δεν θέλει ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά ως αυτόνομους συνομιλητές. Θέλει στελέχη ένα-ένα του Noah's Better, ναι, για να κάνει προσωπικό deal, ναι, και κάτω από τη δική του ομπρέλα και υπό τη δική του ηγεσία να λειτουργούν όλα στο κόμμα. Με απλά λόγια, όχι συνεταιριλίκια που υπήρχαν μέχρι το 2023 στο ΣΥΡΙΖΑ όταν αυτός ήταν ακόμη επικεφαλής, αλλά αυτό που συμβαίνει στα κόμματα όπως της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ. Ένας είναι ο αρχηγός,
Και οι υπόλοιποι ακούνε και προχωράνε. Η επιστροφή δηλαδή του αρχηγικού μοντέλου. Το ερώτημα βέβαια μετά από όλα αυτά παραμένει. Μπορεί ένας πολιτικός που έκλεισε τον κύκλο του με ήττες, αυταπάτες και εσωτερική διάλυση να παρουσιαστεί ξανά ως νέα αρχή? Ή μήπως αυτό που βλέπουμε είναι απλώς μια προσπάθεια πολιτικής ανακύκλωσης με καινούριο περιτύλιγμα?

πολύ σύντομα όλα αυτά θα αποδειχθούν στην πράξη και σε σχέση με το πώς θα τοποθετηθεί ο Αλέξης Τσίπρας με την ανακοίνωση του κόμματος, τα πρόσωπα που θα συγκροτήσουν αυτή τη νέα υποτίθεται ομάδα που θα διαχειριστεί την τύχη αυτού του πολιτικού σχηματισμού και πολύ περισσότερο βέβαια οι θέσεις που θα αποτυπώσουν το νέο προγραμματικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτά εισαγωγικά θα πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε με συζήτηση στα της Νέας Δημοκρατίας και τα όσα έγιναν τις τελευταίες 2,5-3 μέρες από την Παρασκευή δηλαδή για το 16ο συνέδριο του κόμματος, μιας και είχαμε αρκετές ενστάσεις που δεν πέρασαν απαρατήρητες μέχρι και παρετήσεις και μάλιστα με κριτικό άρωμα. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Πάμε διακοπή και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Εφιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Επιχείρηση της ΔΑΟΕ Κρήτης σε Βορίζια και Αμάρι με συλλήψεις και εκβιασμούς για εμπρισμούς και ζόκλοπες. 180.000 ευρώ για την αποκατάσταση του δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου ανακοίνωσε από το Ηράκλειο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Εχμές άφησε σε βάρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου για το χώρο του πάρκινγκ στο νέο δικαστικό Μέγαρο που θα ανεγερθεί. Εγκαίνια σήμερα για το σπίτι του παιδιού, έναν χώρο που δημιουργήθηκε για κακοποιημένα παιδιά. Συνελήφθη πατέρα στα Χανιά που φέρεται να κακοποιούσε το ανήλικο παιδί του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Παραιτήθηκε με αιχμές από τη Νέα Δημοκρατία ο πρώην αντιπρόεδρος της Νόδε Ηρακλείου. Η σιωπή απέναντι στα λάθη δεν αποτελεί προσφορά αλλά ανοχή, όπως τονίζει ο Βασίλης Βαρούχας. 8 παρατάσεις στο έργο στατικής ενίσχυσης καταγγέλουν οι γονείς της πρώην Ακαδημίας στο Ηράκλειο. Γινόμαστε μπαλάκι μεταξύ Δήμου, ΔΔΕ και εργολάβων, όπως αναφέρουν. Έως την Κυριακή 7 Ιουνίου οι αιτήσεις για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Ηρακλείου. Εργασίες της ΔΕΙΑΗ στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Το ρεύμα ανόδου θα παραμείνει κλειστό. Έως σήμερα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, οι ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων κοινωνικού τουρισμού. Στο διεθνή χώρο βρέθηκαν οι σωροί των 4 αγνοωμένων Ιταλών διτών στις Μαλδίβες. Στους ρυθμούς του Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ το τριήμερο από 22 έως 25 Μαΐου μπαίνουν οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις στο Μαρούσι. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, συννεφιά αύριο στο Ηράκλειο και θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Επιστρέφουμε στα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Καθώς είναι, αν θυμάμαι καλά, η πρώτη φορά, δεν έχει υπάρξει άλλη, που από την πρώτη σειρά του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας απουσιάζουν πρώην πρωθυπουργοί οι οποίοι είναι εν ζωή. Και μάλιστα πολιτικά δραστήριοι. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και ο Κώστας Καραμάλης και ο Αντώνης Σαμαράς, φυσικά ο δεύτερος, έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, δεν ήταν εκεί. Πρώτη φορά στην ιστορία του κόμματος. Είναι δεικτικό ότι ακόμη και ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου, ο κ. Ρουσόπουλος, για να καλύψει το κενό, έκανε ειδική αναφορά στον Κώστα Καραμαλή της εθνικής αυτοπεποίθησης και στον Αντώνη Σαμαρά του πατριωτισμού. Γεγονός που μάλλον επέτεινε και τον εκνευρισμό του πρωθυπουργού.

Ο κ. Μητσοτάκης λίγο πριν ανέβει στο Βήμα, ενημερωνόταν από συνεργάτες του ότι έφτανε στο χώρο του συνεδρίου ο ανιψιός του, ο κ. Δημητριάδης. Η Ιφηγένεια, αν θυμάστε καλά, του σκανδάλου, τον υποκλοπό κτλ. Όπως ο ίδιος δήλωσε, το πήρε όλο πάνω του. Και έτυχε θερμής υποδοχής από περίπου 300 συνέδρους, ο κ. Δημητριάδης.

Μέσα λοιπόν σε αυτή την ατμόσφαιρα, με τους Καραμαλή και Σαμαρά και τις υποκλοπές να πλανώνται ως φάντασμα στην αέρα, ανέβηκε στο Βήμα ο κ. Μητσοτάκης για να διαβάσει μια ομιλία, τον κορμό της οποίας είχε ουσιαστικά αποστηθήσει, επιχειρώντας ουσιαστικά να συντάξει το κόμμα εν όψη των εκλογών.

από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της ομιλίας του Πρωθυπουργού, που νομίζω ότι για αρκετό καιρό θα μας απασχολεί, η αποστροφή του ότι είναι θυμωμένος και στεναχωρημένος με την ακρίβεια. Τώρα το σκέφτομαι, ιστορικά δεν έχει αποδειχθεί με ντοκουμέντο, ρε παιδί μου, ότι η Μαρία Αντουανέτα είπε την περίφημη φράση απευθυνόμενη στον πειρασμένο γαλλικό λαό: «Ας φάνε πάντε σπάνι αν δεν έχουν ψωμί». Της αποδίδεται, αλλά δεν υπάρχει ένα ιστορικό ντοκουμέντο, ρε παιδί μου. Είμαστε πεπισμένοι ότι το έχει πει αυτό. Σε αντίθεση με τη Μαρία Αντουανέτα, ο Πρωθυπουργός δήλωσε, και αυτό πλέον δεν χωρά καμία αμφισβήτηση, είναι καταγεγραμμένο, ότι αισθάνεται οργισμένος και λυπημένος που η ακρίβεια αροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Και αναρωτιέται κανείς, αν αισθάνεται έτσι ο κύριος Μητσοτάκης, τι πρέπει να νιώθει ο μέσος Έλληνας που βιώνει αυτή την κατάσταση. Θυμωμένος και στεναχωρημένος ο Πρωθυπουργός, οργισμένος μάλλον και λυπημένος ο Πρωθυπουργός, για την ακρίβεια που από το 2019 μέχρι σήμερα αδυνατεί να ελέγξει, παρά τις διαβεβαιώσεις. Δεν ξέρω αν κατάφερε να πείσει ούτε καν τους συνέδρους της Νέας Δημοκρατίας για το πόσο οργισμένος και λυπημένος είναι πράγματι. Για να είμαστε ακριβείς, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στο ζήτημα της ακρίβειας. Αυτή τη φορά όμως έδωσε έναν πιο δραματικό προσωπικό τόνο, ώστε να θυμόμαστε ακριβώς πότε και πώς το είπε. Θυμάμαι σε μία από τις ΔΕΘ, αν δεν κάνω λάθος, του 23, να δηλώνει ότι το σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα είναι πολύ ακριβό. Αυτά το 2023. Τότε έλεγε επίσης ότι η ακρίβεια είναι παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά και αυτό δεν είναι δικαιολογία. Το «και αυτό δεν είναι δικαιολογία» του 2023 δεν μπορεί να το επαναλάβει ή αποφεύγει να το επαναλάβει το 24, το 25, το 26, μένοντας μόνο στο ότι η ακρίβεια είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Βέβαια, από το 23 και μετά, αναπεριόδους, βλέπει ο κ. Μητσοτάκης κάποιες μειώσεις των τιμών, παρά το γεγονός ότι όλες οι δημοσκοπήσεις είχαν το ζήτημα της ακρίβειας ως πρώτο πρόβλημα. Ας δούμε λοιπόν γιατί δηλώνει οργισμένος και στεναχωρημένος και λυπημένος ο Πρωθυπουργός και γιατί είμαστε οργισμένοι και λυπημένοι στο δεκαπλάσιο από τον ίδιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, του 25 τα στοιχεία, από το 19 οι αυξήσεις στα τρόφιμα στη χώρα μας αγγίζουν το 30%. Σε σχέση με τη στέγαση, τα στοιχεία της Eurostat είναι ακόμη πιο απογοητευτικά. Αφενός υπάρχει αλματώδης αύξηση 49% στις τιμές των ενοικίων, ειδικά σε μεγάλες πόλεις και τουριστικές περιοχές, και αφετέρου βρισκόμαστε στην πρώτη θέση πανευρωπαϊκά σε καθυστερήσεις ενοικίων, λογαριασμών κοινής ωφέλειας και δανείων, με ποστό 43%. Εκεί όμως που οι αυξήσεις έχουν περάσει κάθε προηγούμενο, είναι στην ενέργεια. Από το 2019 και μετά η χώρα βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στις ακριβότερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αυξήσεις ειδικά σε περιόδους κρίσεων που φτάνουν ακόμη και το 70%. Έτσι, το βασικό συμπέρασμα από όλες τις επίσημες μετρήσεις είναι ότι οι αυξήσεις σε βασικές ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από την αύξηση των εισοδημάτων. Για όλα αυτά, η μόνιμη επωδός της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού είναι ότι η κρίση είναι εισαγόμενη. Χωρίς όμως να απαντούν,
Να έχουν καταφέρει δηλαδή να πείσουν γιατί η χώρα μας πληρώνει πολύ πιο ακριβά ρεύμα σε σχέση με άλλες χώρες ή γιατί η χώρα μας κατέγραψε τόσο υψηλό κόστος ζωής σε σχέση με τα εισοδήματα των πολιτών.

Κακά τα ψέματα. Παραδοσιακά και πέρα από τη Νέα Δημοκρατία, το ζήτημα τη κυβέρνηση εννοούμε τη Νέα Δημοκρατία, το ζήτημα τη ακρίβεια συγκαταλέγονταν στα λεγόμενα οικονομικά θέματα. Πλέον 7 χρόνια έχει εξελιχθεί σε τεράστιο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Και κάπως έτσι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η πίεση στο σούπερ μάρκετ, στα ενέκεια, στο ρεύμα και στη συνολική καθημερινότητα έχει επηρεάσει βαθιά την κοινωνική ψυχολογία και τη στάση των ίδιων των πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση. Το εντυπωσιακότερο όλων είναι πως η κυβέρνηση αυτή έχει πολλές φορές αναφερθεί στο πώς θα αντιμετωπίσει το ζήτημα της ακρίβειας. Ουδέποτε όμως κατάφερε να το κάνει πράξη. Έτσι, κατ' επέκταση, η μεγαλύτερη αποτυχία της κυβέρνησης δεν είναι οικονομική. Είναι βαθιά κοινωνική και πολιτική. Γιατί η ακρίβεια επηρεάζει την κοινωνία, επηρεάζει την πολιτική ζωή του τόπου και φυσικά επηρεάζει την οικονομία.

Κάπως έτσι μας έχουν μείνει καλάθια πας και διαφόρων ειδών επιδόματα που δεν μπορούν να λύσουν σε καμία περίπτωση το πρόβλημα στη ρίζα του, απλά εμφανίζονται ως παυσίπονα.

Έτσι, δεν ξέρω στις 3 το πρωί που είπε ο Πρωθυπουργός τι μπορεί να απαντήσει σε εκείνον που θα τον καλέσει. Εκείνο όμως που με βεβαιότητα γνωρίζουμε είναι το εξής. Είναι το τι πρέπει να ακούσει ανεξάρτητα από την ώρα στην άλλη άκρη του ακουστικού. Γιατί αν τύχει και βρίσκεται στην άλλη άκρη της γραμμής η κοινωνία, τότε είναι βέβαιο ότι θα του μιλήσει για τους λογαριασμούς που δεν βγαίνουν, για τα ενίκια που έγιναν εφιάλτης, για τους νέους που δουλεύουν και δεν μπορούν να ζήσουν πρακτικά, για τους συνταξιούχους που μετρούν τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ, για τις οικογένειες που βλέπουν την ακρίβεια να καταπίνει το μισθό πριν τελειώσει ο μήνας.

Και αφού προλάβουν σε αυτή τη σύντομη συνομιλία να του πούν όλα αυτά και περισσέψει λίγος χρόνος, θα του υπενθυμίσουν τα τέμπη, τις υποκλοπές, το πάρτι των αναθέσεων, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Ταμείο Ανάκαμψης, τη Δημόσια Υγεία ή ακόμη και την αλαζονία, η οποία χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τη δεύτερη θητεία αυτής της κυβέρνησης.

της κυβέρνησης ενός κόμματος που, όπως είπαν λίγο πριν την έναρξη των εργασιών 10 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πρώην βουλευτές, πρώην γραμματείς, έχει απομακρυνθεί από τις αρχές και τις ρίζες της, και όπως επιβεβαίωσαν και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του συνεδρίου άλλα στελέχη, και μάλιστα από το Ηράκλειο, και οδηγήθηκαν σε παρέτηση. Ένας από αυτούς, ο κύριος Βασίλης Βαρούχας, ο πρώην αντιπρόεδρος της Νόδου Ηρακλείου, πρώην αναπληρωτής γραμματέας της τοπικής αυτοδιοίκησης και πλέον και πρώην μέλος της Νέας Δημοκρατίας, καθώς παραιτήθηκε από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Βαρούχας με μια σκληρή επιστολή που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα.

Ο κ. Βαρούχας υποστηρίζει ότι τα όσα συνέβησαν στο 16ο συνέδριο αποτέλεσαν για εκείνον ύψιστη προσωπική προσβολή και απαξίωση, προερχόμενη από πρόσωπα που κινούνται στο στενό περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Θλίβομαι, λέει ο κ. Βαρούχας, πραγματικά για το συνέδριο αυτό δεν ήταν παρά η κορύφωση μιας μακράς σειράς γεγονότων που εδώ και καιρό έδειχναν πως κάποιοι άνθρωποι με τις επιλογές και τη συμπεριφορά τους οδηγούν στην αποχώρηση στελέχη και αγωνιστές που υπηρέτησαν ανιδιοτελώς την παράταξη για δεκαετίες. Και ο κ. Βαρούχας, υπενθυμίζοντας ότι έχει ζήσει πολλά συνέδρια από τα φοιτητικά του χρόνια, δηλώνει με βεβαιότητα ότι το φετινό ήταν το πιο άψυχο και απογοητευτικό. Οι σύνεδροι, λέει ο κ. Βαρούχας, εμφανώς παγωμένοι και προβληματισμένοι σε ένα περιβάλλον περισσότερο παρέπεμπε σε έκθεση προϊόντων παρά σε ζωντανή πολιτική διαδικασία. Αυτά τα λέει στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που έχει υπηρετήσει από θέσεις ευθύνης το κόμμα για το συνέδριο στο οποίο συμμετείχε και στο οποίο ήταν υποψήφιος για να εκλεγεί στην Πολιτική Επιτροπή. Κύριος Βαρούχας. Ίσως από τα πιο αξιοσημείωτα αποσπάσματα της επιστολής του, η παραπομπή του στην ομιλία του Νίκου Δένδια, καθώς τη χαρακτήρισε τη μοναδική φωτεινή εξαίρεση. Σημείωσε ότι η ομιλία του κύριου Δένδια υπήρξε η μοναδική με πραγματικό παλμό, μαζική συμμετοχή και ουσιαστική σύνδεση με τις παραδοσιακές αρχές και αξίες.

κύριος Βαρούχας λοιπόν, απευθυνόμενος προς τους φίλους, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τους επισημαίνει ότι όταν υπάρξουν οι αλλαγές, οι απαραίτητες αλλαγές και η παράταξη επιστρέψει στις ιδρυτικές της αρχές και αξίες, τότε ο ίδιος θα είναι ξανά παρόν. Από το ρεπορτάζ τώρα τι προκύπτει. Ο κύριος Βαρούχας ήταν υποψήφιος για την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Από την καταμέτρηση των ψήφων συγκέντρωσε 58 σταυρούς. Οι πρώτοι που εξελέγησαν ξεκίνησαν από πολύ ψηλά, 800-700 σταυρούς, αν θυμάμαι καλά, και έτσι προχώρησε η εκλογή των 150 νέων μελών της Πολιτικής Επιτροπής. Δεν εξελέγει. Δεν ξέρω πόσο συνέβαλε η μη εκλογή του στην απόφασή του να παραιτηθεί συνολικά από το κόμμα. Αυτό που εντυπωσιάζει δεν είναι ότι απλά παραιτείται από θέσεις ευθύνης ο κύριος Βαρούχας. Αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι παραιτείται συνολικά από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή καταθέτει την κομματική του ταυτότητα. Γι' αυτό δεν συσχετίζουν μόνο την μη εκλογή του με την επιλογή αυτή, αλλά και με τις πολιτικές διεργασίες που έχουν ξεκινήσει ήδη στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, με την εμφάνιση του κυρίου Δένδια και τις σαφέστατες αιχμές που άφησε για τον τρόπο που διοικείται και η χώρα και το κόμμα, από ένα κλειστό κονκλάβιο όπως έλεγε ο κύριος Δένδιας, και φυσικά εν αναμονή των αποφάσεων του ίδιου του Αντώνη Σαμαρά για το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νέου πολιτικού φορέα δεξιότερα ίσως της κεντροδεξιάς σήμερα Νέας Δημοκρατίας υπό τον κύριο Μητσοτάκη.

Κάπως έτσι με αποχωρήσεις ή διαφοροποιήσεις, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αρχίζουν και παίρνουν νέες θέσεις μάχης, είτε εντός για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία, είτε εκτός για την επόμενη μέρα γύρω από τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε, διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Χθες το μεσημέρι είδαμε σε απευθεία σύνδεση μέσω των social media την δημιουργία, τη γέννηση ενός νέου πολιτικού φορέα υπό την Μαρία, όπως όλα δείχνουν, Καριστιανού. Καθώς σήμερα επρόκειτο, δεν έχει γίνει, μέσα στη εβδομάδα, δηλαδή αύριο μεθαύριο, πρόκειται να κατευθεί στον Άριο Πάγο η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Χθες λοιπόν, με live μετάδοση, μέσα από το δικηγορικό γραφείο της κυρίας Γρατσία, στενή συνεργάτη της κυρίας Καριστιανού και δικηγόρος της, μεταδόθηκαν εικόνες από τα πρώτα στελέχη που συνυπέγραφαν την ιδρυτική διακήρυξη και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται βέβαια για να ολοκληρωθεί η διαδικασία στον Άριο Πάγο για την συγκρότηση του νέου πολιτικού σχηματισμού. Υπόθηκαν κατά τη διάρκεια αυτή της live μετάδοσης διάφορα έτσι περί της ιστορικότητας της στιγμής, για το γεγονός ότι δημιουργείται ένας νέος πολιτικός σχηματισμός, μια νέα ελπίδα, όπως λένε τα νέα στελέχη πλέον αυτού του νέου πολιτικού σχηματισμού. Μένει να αποδειχθεί σε τι θα συνίσταται αυτή η ελπίδα και κυρίως πώς θα αποτυπώνεται, ποιο θα είναι δηλαδή το πολιτικό της περιεχόμενο. Ως πρώτο συμπέρασμα βέβαια από τις παρουσίες στην χθεσινή αυτή συνάντηση για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι μπορεί να έχουν περάσει 200 χρόνια από την ίδρυση του Ρωσικού Κόμματος στην Ελλάδα. Ωστόσο, όπως είχε πει και ο Καρλ Μάρξ, η ιστορία επαναλαμβάνεται πρώτα ως τραγωδία και μετά ενδεχομένως και ως φάρσα. Το λέμε αυτό γιατί είδαμε αρκετά πρόσωπα που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συσχετίζονται με τη Ρωσία. Αυτό δεν είναι πάρτε κακό, αλλά απλά το επισημαίνουμε. Για παράδειγμα, τη ζωντανή μετάδοση την έκανε ένα από τα διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής παροικίας στην Ρωσία, ο κύριος Στράτος Σουρδιάκης, ο οποίος θα είναι ενδεχομένως και υποψήφιος με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη. Ο κύριος Σουρδάκης εργαζόταν στην Ελλάδα μέχρι το 2008, μετανάστευσε στη Ρωσία από τότε, συγκεκριμένα στην Αγία Πετρούπολη, και ίδρυσε το πρώτο κέντρο ελληνικής γλώσσας στην Αγία Πετρούπολη, το οποίο απασχολεί φυσικούς ομιλητές και εκπαιδεύει εκατοντάδες μαθητές που επιθυμούν να μάθουν ελληνικά. Επίσης, ο συνάδελφος δημοσιογράφος, ο Θανάσης Αυγερινός, επί σειρά ετών ανταποκριτής στην Ρωσία, 30 και πλέον χρόνια μετρά ο Θανάσης Αυγερινός στην Ρωσία ως δημοσιογράφος.

Ένα δεύτερο στοιχείο αποτυπώνεται στην γεωγραφική αφετηρία αυτού του νέου πολιτικού σχηματισμού, η οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχει σοβαρές ρίζες στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη.

τέσσερις πολιτικοί σχηματισμοί που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τοποθετούνται ιδεολογικοπολιτικά στον ευρύτερο χώρο της δεξιάς, του κ. Βελόπουλου, η Ελληνική Λύση, του κ. Νατσιού, η Νίκη, της κ. Λατινοπούλου, η Φωνή Λογικής και εσχάτως της κ. Καριστιανού, έχουν ουσιαστικά αφετηρία τους ή ισχυρές ρίζες στη Θεσσαλονίκη.

δεν ξέρω τι έλκει πολιτικά πολιτικούς σχηματισμούς να αναπτύσσουν τις ρίζες τους στη Θεσσαλονίκη ή πως οι Θεσσαλονικείς έλκονται από αυτούς πολιτικούς σχηματισμούς ώστε να ανοίξουν τις αγκάλες τους και να το υποδεχτούν θερμότερα τουλάχιστον σε σχέση με άλλες γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας. Υπάρχουν πολλές αναλύσεις, έχουμε ακούσει κατά το παρελθόν αρκετές ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις για το πως έχουν περισσότερο ευήκο αότα, στο θέσω έτσι, οι Θεσσαλονικείς, με συγχωρείτε, σε τέτοιου είδους πολιτικούς σχηματισμούς. Ουσιαστικά τέσσερα κόμματα έχουν αρχικό πρόσωπο με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος Αντιώτης, η κυρία Λατινοπούλου, η κυρία Καριστιανού. Κόμματα με έδρα τρόπον την Άτη Θεσσαλονίκη και ατζέντα λαϊκή, συντηρητική, για κάποιους συχνά αναχρονιστική, συντηρούν την πολιτική και πολιτισμική αναφορά της πόλης και κάποιοι πολλές φορές τη βλέπουν, παρά το ότι η βιτρίνα της είναι εξωστρεφής και κοσμοπολίτικη, τη βλέπουν με μεγαλύτερη εσωστρέφεια και αναχρονιστικότητα. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι στις ευρωεκλογές η Ελληνική Λύση του κ. Βελόπουλου αναδείχθηκε δεύτερη σε 6 εκλογικές περιφέρειες σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Το κόμμα του κ. Βελόπουλου και του κ. Νατσιού, Ελληνική Λύση και Νίκη, αθρηστικά άγγιξαν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας.

Και είναι εντυπωσιακό ότι ιστορικά η πόλη η Θεσσαλονίκη δεν υπήρξε προπύργιο της σκληρής δεξιάς. Αντίθετα, κατά τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης εμφάνιζε συχνά προτίμηση σε μικρότερα κόμματα, μερικές φορές πιο λαϊκά ή εργατικά, με πιο λαϊκά ή εργατικά χαρακτηριστικά. Ενώ και στην τοπική αυτοδιοίκηση κυριάρχησαν πρόσωπα με κεντροαριστερά χαρακτηριστικά. Η αλλαγή άρχισε να γίνεται πιο ευδιάκριτη από τη δεκαετία του 90 και ιδιαίτερα το 93, όταν το ζήτημα της ονομασίας της Βόρειας Μακεδονίας μετατόπισε πολιτικά τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη. Έτσι το γεγονός ότι τέσσερα κόμματα, τέσσερα, στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και τα τέσσερα, έχουν αρχηγό κάποιον από τη Θεσσαλονίκη, δεν είναι προσωπική ή συγκυριακή σύμπτωση, αλλά απόδειξη ότι η πόλη έχει εξελιχθεί σε ένα πολιτικό εργαστήριο, τροποντινά, της δεξιάς διαμαρτυρίας και της πατριωτικής συντηρητικής αντιπολίτευσης.

Έτσι, οι σχέσεις του κόμματος της κυρίας Καριστιανού με τη Θεσσαλονίκη από τη μία. Οι αναφορές που γίνονται ή οι συνδέσεις που γίνονται με το ρωσικό παράγοντα από την άλλη διαμορφώνουν έτσι μια ιδιαιτερότητα για τον νέο πολιτικό σχηματισμό. Δηλαδή, στην φωτιά της συζήτησης για αυτές τις ιδιαιτερότητες έριξε σήμερα και ο κύριος Χαραχάλιος, ο οποίος θυμίζω ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα εμφανιζόταν αρχικώς ως συνεργάτης ή συνομιλητής της κυρίας Καριστιανού. Μετά τα σπάσανε και άρχισε εκεί η πολεμική. Ο κύριος Καραχάλιος λοιπόν υποστήριξε ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δημιουργείται έπειτα από εντολή που δίνει ο ρωσικός παράγοντας.

πέρα από τις εύκολες και πρόσκαιρες ταμπέλες που μπορεί να δώσει οποιοδήποτε σε νέους πολιτικούς σχηματισμούς, μένει να αποτυπωθούν αυτοί με το πολιτικό περιεχόμενο που θα δώσουν οι ίδιοι και ο πολίτης να εξάγει τα δικά του αβίαστα συμπεράσματα πέρα από τις προσωπικές κρίσεις και ενδεχομένως σκοπιμότητες από δηλώσεις όπως για παράδειγμα του κυρίου Καραχαλιού.

Αν συνυπολογίσετε τώρα ότι σε αυτά τα δεξιά κόμματα ενδεχομένως προσθεθεί και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, που ακόμη δεν έχει λάβει την οριστική του απόφαση, αντιλαμβάνεστε σε αυτή την φθορά που έχει υποστεί η κυβέρνηση, το σκηνικό που διαμορφώνεται το αμέσως επόμενο διάστημα και κυρίως πλησιάζοντας προς τις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, είτε το φθινόπωρο, είτε με το νέο έτος, το 2027 δηλαδή, προς την άνοιξη, σε κάθε περίπτωση πάντως πριν τον επόμενο Απρίλιο, καθώς θα πρέπει να, έχει μεσολαβήσει ένα ικανό χρονικό διάστημα, ώστε η νέα κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, να μπορέσει να έχει βρει τα πατήματά της για να λάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιουλίου. Πάμε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε αλλάζοντας θέμα κλίμα.

Αυτά με Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και το υποδιαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το νέο πολιτικό φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Αλλά στο ΠΑΣΟΚ έχει αρχίσει η γκρίνια, γιατί ως γνωστόν η φτώχεια δεν αφήνει και πολλά περιθώρια.

το Πασόκ μάλλον ταλαιπωρείται από το, από το σύνδρομο, με συγχωρείτε, του δευτεροτρίτου. Γιατί πώς να εξηγήσεις ότι η νέα κόντρα δεν είναι μεταξύ του Προέδρου του Πασόκ και κάποιον εκ των διεκδικητών στο παρελθόν της Προεδρίας του κόμματος. Η κόντρα είναι ανάμεσα στο δεύτερο και στον τρίτο που διεκδικούσαν την Προεδρία του κόμματος. Δηλαδή, τον κύριο Δούκα και τον κύριο Γερουλάνο, όπου σφάζονται για τη στάση του Πασόκ στις μετακλογικές συνεργασίες. Ο Παύλος Γερουλάνος δηλώνει ότι το Πασόκ, εάν έρθει πρώτο κόμμα σε επόμενες εθνικές εκλογές, θα αναζητήσει κυβερνητικές συνεργασίες με οποιοδήποτε πολιτικό χώρο συμφωνήσει με τη δική του ατζέντα και το προοδευτικό σχέδιο για τη διακυβέρνηση της χώρας. Και ο Χάρης Δούκας σήμερα απαντά, διαφωνώντας πλήρως και τονίζοντας εκ νέου ότι κανένα σενάριο για το Πασόκ δεν μπορεί να συνδέεται με την εξέλιξη που θέλει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, είτε έρθει πρώτο είτε δεύτερο κόμμα σε εκλογές. Ουσιαστικά ο Χάρης Δούκας κατηγορεί τον Παύλο Γερουλάνο ότι ανοίγει από την πίσω πόρτα ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

Ο κύριος Δούκας υποστηρίζει ότι το Πασόκ πρέπει να δώσει σκληρό αγώνα για την πρωτιά στις εκλογές και υπογραμμίζει ότι αν κερδίσουν το στόχο της νίκης, δεν θα συζητήσουν με όλους και όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Και γι' αυτό ο κύριος Δούκας παραπέμπει και στις αποφάσεις του συνεδρίου που ορίζουν τη στάση του Πασόκ το βράδυ και την επόμενη των εκλογών.

Ωστόσο, ο κύριος Ντούκας ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα μετεκλογικά και επανέλαβε ότι υπάρχει στους άξονες της επόμενης μέρας για το ΠΑΣΟΚ η προοδευτική διακυβέρνηση με εγγυητή το χώρο του ΠΑΣΟΚ.

Εκεί όμως που ξεκαθαρίζουν λίγο τα πράγματα για το πώς ο κύριος Δούκας προσεγγίζει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα είναι όταν αυτό συναρτάται με τις εξελίξεις στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Διότι ο κύριος Δούκας θέτει το εξής ζήτημα. Το ζήτημα του ανταγωνισμού μεταξύ ΠΑΣΟΚ και υποδιαμόρφωση πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα δίνει χώρο, λέει ο κύριος Δούκας, στην Νέα Δημοκρατία. Διότι εάν αυτό αποτελέσει ένα από τα βασικά επιχειρήματα της Νέας Δημοκρατίας προς τους πολίτες, δηλαδή το γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα προοδευτικής διακυβέρνησης αφού μεταξύ τους δεν τα βρίσκουν, τότε θα απευθυνθεί η Νέα Δημοκρατία προς τους πολίτες υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να τους δώσει και τρίτη δυνατότητα διακυβέρνησης του τόπου, διότι η χώρα θα βυθιστεί σε μια αβεβαιότητα. Και αυτό ο κύριος Δούκας θεωρεί ότι πρέπει να είναι ένα από τα ζητήματα που πρέπει να απασχολήσουν και την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και φυσικά την ηγεσία του υποδιαμόρφωση νέου πολιτικού φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε να μην δοθεί η δυνατότητα στην Νέα Δημοκρατία να κερδίσει για τρίτη φορά. Με αυτόν τον τρόπο, ο κύριος Δούκας ουσιαστικά ανοίγει διάπλατα την πόρτα προς τον Αλέξη Τσίπρα, υπό προϋποθέσεις φυσικά και εφόσον έχουμε λαβήσει τα αποτελέσματα της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης, για το ενδεχόμενο συνεργασίας προκειμένου να αποφευχθεί, σύμφωνα με τον κύριο Δούκα, η τρίτη θητεία για την Νέα Δημοκρατία.

Όπως και να έχει, η κόντρα Δούκα Γερουλάνου είναι ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί και στο εσωτερικό του Πασόκ, που φαίνεται ότι πιέζεται μετά τις εξελίξεις που έχουμε με την διαμόρφωση του νέου πολιτικού φορέα από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και κυρίως το γεγονός ότι αυτός ο νέος φορέας πριν καν ανακοινωθεί εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις να αγγίζει ή να προσπερνά τα ποσοστά του Πασόκ. Πάμε διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Επιχείρηση της ΔΑΟΕ Κρήτης σε Βορίζια και Αμάρι με συλλήψεις και εκβιασμούς για εμπρισμούς και ζόκλοπες. 180.000 ευρώ για την αποκατάσταση του δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου ανακοίνωσε από το Ηράκλειο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Εχμές άφησε σε βάρος του δικηγορικού συλλόγου Ηρακλείου για το χώρο του πάρκινγκ στο νέο δικαστικό μέγαρο που θα ανεγερθεί. Εγκαίνια σήμερα για το σπίτι του παιδιού, έναν χώρο που δημιουργήθηκε για κακοποιημένα παιδιά. Συνελήφθη πατέρα στα Χανιά που φέρεται να κακοποιούσε το ανήλικο παιδί του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Παραιτήθηκε με εχμές από τη Νέα Δημοκρατία ο πρώην αντιπρόεδρος της Νόδε Ηρακλείου. Η σιωπή απέναντι στα λάθη δεν αποτελεί προσφορά αλλά ανοχή, όπως τονίζει ο Βασίλης Βαρούχας. 8 παρατάσεις στο έργο στατικής ενίσχυσης καταγγέλουν οι γονείς της πρώην Ακαδημίας στο Ηράκλειο. Γινόμαστε μπαλάκι μεταξύ Δήμου, ΔΔΕ και εργολάβων, όπως αναφέρουν. Έως την Κυριακή 7 Ιουνίου οι αιτήσεις για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Ηρακλείου. Εργασίες της ΔΕΙΑΗ στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, το ρεύμα ανόδου θα παραμείνει κλειστό. Έως σήμερα λίγο πριν τα μεσάνυχτα οι ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων κοινωνικού τουρισμού. Στο διεθνή χώρο βρέθηκαν οι σωροί των 4 αγνοωμένων Ιταλών διτών στις Μαλδίβες. Στους ρυθμούς του Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στο ΆΚΑ το τριήμερο από 22 έως 25 Μαΐου μπαίνουν οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις στο Μαρούσι. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Συννεφιά αύριο στο Ηράκλειο και θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
2: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
3: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός.
4: Ο σταθμός
3: των επιτυχιών. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Εδώ και λίγες ώρες βρίσκεται στο Ηράκλειο ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, όπου έχει διαδοχές επαφές και με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και με τον Περιφερειάρχη Κρήτης. Πρωτίστως φυσικά για το μέλλον του παλαιού και πολύ περισσότερο του νέου δικαστικού μεγάρου. Του παλαιού σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν, τις άμεσες παρεμβάσεις για να αποκατασταθούν σοβαρά ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του παλαιού κτηρίου, που σίγουρα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις ενός σύγχρονου δικαστικού μεγάρου και πολύ περισσότερο συνθήκες κατά από τις οποίες λειτουργούν αρκετά από τα τμήματά του δεν περιποιούν τιμή για κανέναν, ούτε για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ούτε για τους υπηρέτες της δικαιοσύνης, είτε δικαστικούς, είτε εισαγγελικούς λειτουργούς, είτε δικηγόρους, είτε τους ίδιους τους πολίτες που βρίσκονται καθημερινά για οι εκκρεμότητες που έχουν με τη δικαιοσύνη στο δικαστικό μέγαρο, και φυσικά για το μέλλον του νέου δικαστικού μεγάρου, που όλο δικαστικό μέγαρο ακούμε και μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει το παραμικρό να γίνεται, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την καθεαυτή υλοποίησή του. Όμως το ενδιαφέρον εστιάζεται στο πώς θα αξιοποιηθεί ο χώρος μέχρι να παιχθεί η πρώτη σκαπεθιά τροποντινά στο χώρο του Ανατολικού Πολεοδομικού Κέντρου, εκεί δηλαδή που προορίζεται η δημιουργία της ανέγερσης του νέου δικαστικού μεγάρου, της έκτασης δηλαδή που είναι επί της παραλιακής λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως και παραλιακή λεωφόρου του Ηρακλείου, ακριβώς στη διασταύρωση του εισόδου του λιμένα του Ηρακλείου, για να το τοποθετήσουμε ακριβώς για όσους δεν γνωρίζουν ποιο είναι το Ανατολικό Πολεοδομικό. Υπάρχει εκεί και μια ταμπέλα που έχει καλυφθεί με μια Παλαιστινιακή σημαία, εκεί έχει βαφτεί μάλλον με χρώματα της Παλαιστινιακής σημαίας, για να υπενθυμίζει ότι κάποια στιγμή, κάποτε, θα φτιαχτεί το νέο δικαστικό μέγαρο. Ωστόσο, θυμίζω ότι πριν από λίγες εβδομάδες υπήρξε μία ένταση στις σχέσεις του Δήμου Ηρακλείου και του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, γιατί ο Δήμος Ηρακλείου, με αφορμή την απόφαση που υπήρξε για να κλείσουν οι χώροι στάθμευσης στις στάφρους των ενετικών τυχών, με αποτέλεσμα να προκληθεί μια πόλη εκατοντάδων θέσεων δωρεάν στάθμευσης περιμετρικά της πόλης του Ηρακλείου, που ήδη αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την στάθμευση, έκανε μια πρόταση προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η Δημοτική Αρχή και ο κ. Καλοκαιρινός, να παραχωρηθεί προσωρινά και μέχρι να ξεκινήσει η πρώτη σκαπεθιά για το νέο δικαστικό μέγαρο, αφού δικαστικό μέγαρο βλέπουμε, ακούμε μάλλον και ποτέ δεν βλέπουμε, να αξιοποιηθεί αυτός ο μεταβατικός χρόνος μέχρι να ξεκινήσουν οι εργασίες, για να παραχωρηθεί η έκταση ώστε να μπορούν οι Ηρακλειώτες δωρεάν να σταθμεύουν στο ακίνητο αυτό, που είναι μεγάλη έκταση, ως αντιστάθμισμα της απώλειας των θέσεων από τις στάφρους των ενετικών τυχών. Τότε υπήρξε λοιπόν μια ζωηρή αντίδραση από το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου και μάλιστα καθολική αντίδραση. Πώς είναι δυνατόν ο Δήμος Ηρακλείου να βάζει προσκόμματα για την ανάπτυξη του δικαστικού μεγάρου, ενώ ο Δήμος Ηρακλείου δεν έβαζε προσκόμματα. Έλεγε ότι όταν θα ξεκινήσει η ανέγερση του δικαστικού μεγάρου, την ίδια μέρα ακριβώς, την παραμονή μάλλον, θα κλείσει ο χώρος στάθμευσης για να επιστραφεί η έκταση στον κύριό της, δηλαδή το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες. Ο Δικηγορικός Σύλλογος λοιπόν αρνιόταν. Θεωρούσε ότι αυτό θα προκαλέσει προβλήματα, προσκόμματα στην ανέγερση του δικαστικού μεγάρου, με την λογική του δεν μονιμότερων, του προσωρινού κτλ. Ενώ θα μπορούσε να έχει διασφαλιστεί όλο αυτό. Κάθε 6 μήνες, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να επανεξετάζουν αν θα ανανεώνεται η παραχώρηση στο Δήμο της έκτασης. Και κάθε 6 μήνες να επιβεβαιώνεται ή να απορρίπτεται, λέω, μία πρόταση. Όχι. Ο Δικηγορικός Σύλλογος επέμενε ότι κακός ο Δήμος Ηρακλείου καταθέτει αυτή την πρόταση και, εν πάση περιπτώσει, είναι αρνητικός ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου απέναντι σε αυτή την πρόταση, παρά το γεγονός ότι δεν είναι κύριος της έκτασης, δηλαδή δεν έχει άμεση αρμοδιότητα, δεν είναι η περιουσία του Δικηγορικού Συλλόγου. Έχει έμεση αρμοδιότητα ή μάλλον ενδιαφέρον, επειδή ακριβώς και ο Δικηγορικός Συλλόγος έχει δώσει, και είναι αλήθεια αυτό, μάχη κατά το παρελθόν σε διαδοχικές κυβερνήσεις, απέναντι σε διαδοχικές κυβερνήσεις, για να γίνει επιτέλους πράξη το έργο της ανέγερσης του νέου δικαστικού μεγάρου. Ταυτόχρονα, ο Δικηγορικός Σύλλογος προσπερνούσε το γεγονός ότι ήδη η έκταση
αυτή για την οποία αρνιόταν να παραχωρηθεί στο Δήμο Ηρακλείου για να εξυπηρετηθούν οι Ηρακλειώτες, χρησιμοποιείται σήμερα που μιλάμε, εδώ και πάνω από 5-6 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, από το κτέλ, από το υπεραστικό κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου, για να σταθμεύουν τα πούλμαν. Έχει παραχωρηθεί. Τώρα με ποιο τρόπο, και ο κ. Φλωρίδης δεν έδειξε να είναι ιδιαίτερα ενημερωμένος, έχει παραχωρηθεί η έκταση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ή βάση περιπτώσει δια της ανοχής του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο ΚΤΕΛ, στην εταιρεία δηλαδή του ΚΤΕΛ Ανατολικής Κρήτης, για να σταθμεύουν τα πούλμαν. Ο Δικηγορικός Σύλλογος λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια, πέρα από την αρχική αντίδραση που είχε υπάρξει τότε με μια επιστολή από τον τότε πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, αν δεν κάνω λάθος, ήταν τότε ο κύριος Ροζάκης. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ποτέ άλλοτε δεν είχε αντιδράσει για το γεγονός ότι ήδη χρησιμοποιείται ο χώρος. Και δεν έθεσε κανείς ζητήματα ότι η εκμετάλλευση του χώρου από το ΚΤΕΛ Ανατολικής Κρήτης, το υπεραστικό, με συγχωρείτε, ΚΤΕΛ Ανατολικής Κρήτης, μπλοκάρει την ανέγερση του δικαστικού μεγάρου. Κανείς δεν έθεσε ποτέ τέτοιο ζήτημα. Ούτε ο Δικηγορικός Σύλλογος, ούτε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι όταν θα ξεκινήσουν οι εργασίες θα αποχωρήσει και το ΚΤΕΛ. Αλλά όταν ο Δήμος το ζήτησε, ο Δικηγορικός Σύλλογος αρνήθηκε. Και ο Δήμος δεν το ζήτησε για να παρκάρει τα οχήματά του οι αντιδήμαρχοι, οι δήμαρχοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι υπηρεσίες του Δήμου, αλλά για να σταθμεύουν δωρεάν οι Ηρακλειώτες. Δηλαδή, να δοθεί η δυνατότητα και από εκεί που τώρα σταθμεύουν πούλμαν μιας εταιρείας, ή περί αυτού πρόκειται, να δοθεί ο χώρος για να σταθμεύουν, ή θα μπορούσε να γίνει, δεν ξέρω αν η έκταση επαρκεί, θα μπορούσε να γίνει και μια από κοινού χρήση προσωρινή του χώρου, για να σταθμεύουν δωρεάν οι Ηρακλειώτες και να καλυφθεί το κενό της απώλειας των θέσεων στάθμευσης από τις στάθμες των ενετικών τυχών. Ήρθε σήμερα λοιπόν ο κύριος Φλωρίδης, και ο οποίος κύριος Φλωρίδης του έχουμε ασκήσει κατά το παρελθόν ούκο λίγες φορές κριτική. Αλλά ο κύριος Φλωρίδης μίλησε στη συγκεκριμένη περίπτωση με τη φωνή της λογικής, όχι της Λατινοπούλου, τη δικιά του φωνή της λογικής. Τι είπε ο άνθρωπος? Ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει. Αυτό είπε επί της ουσίας. Υπάρχει ζήτημα. Προφανώς και πρέπει να παραχωρηθεί μέχρι να ξεκινήσουν εργασίες για το δικαστικό μέγαρο στο Δήμο Ηρακλείου, να καλυφθεί η ανάγκη που υπάρχει για όσο χρόνο εμείς ετοιμαζόμαστε για την ανέγεση, μέχρι να είναι έτοιμος ο Δήμος να βρει τις εναλλακτικές, ενδεχομένως και πάλι στη στάφρωση των ενετικών τυχών, με μια μελέτη που θα καθορίζει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, η οποία δεν υπήρχε τώρα, ή με μια άλλη λύση που ενδεχομένως βρει ο Δήμος. Εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε να παραχωρηθεί η έκταση μέχρι ότου ξεκινήσουν οι εργασίες για το νέο δικαστικό μέγαρο. Και ο κύριος Σωρίδης ουσιαστικά προχώρησε σε ένα μεγαλοπρεπέστατο άδειασμα του συνόλου του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό δεν αφορά μόνο την διοίκηση, την ηγεσία του Δικηγορικού Συλλόγου. Αφορά το σύνολο του Δικηγορικού Συλλόγου, γιατί αρνητική απέναντι στο ενδεχόμενο να παραχωρηθεί ο χώρος στο Δήμο Ηρακλείου για την ανάγκη των Ηρακλειωτών ήταν, αν δεν κάνω λάθος, το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Τι είπε ο κ. Φλωρίδης? Εγώ λέω το πέρασα από εκεί, πριν έρθω, λέει, εδώ, σε συνέντευξη τύπου τα είπε αυτά ο κ. Φλωρίδης. Τον είδα το χώρο και χρησιμοποιείται. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι να χρησιμοποιείται και να μην δημιουργεί πρόβλημα στην ανάγκη του δικαστικού μεγάρου από το ΚΤΕΛ, αλλά αν χρησιμοποιηθεί από τους Ηρακλειώτες, να δημιουργεί πρόβλημα στην ανάγκη του δικαστικού μεγάρου. Και ο κ. Φλωρίδης είπε ότι είναι πρόθυμος να παραχωρήσει το χώρο έως ότου ξεκινήσουν οι εργασίες του δικαστικού μεγάρου. Απολύτως λογικό όλο αυτό που περιγράφει ο κύριος Φλωρίδης. Λογικό το οποίο για τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου παρουσιαζόταν άλογο. Έτσι το εμφάνιζαν.

Μιας και είμαστε στα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, έχουμε εδώ και αρκετή ώρα μια μεγάλη επιχείρηση που προηγήθηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις εδώ στην Κρήτη, από την Υπηρεσία Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη. Είχαμε μπαράζ συλλήψεων με επίκεντρο περιοχές Βορίζια και Αμάρι, Βορίζια στο Ηράκλειο, Αμάρι στο Ρέθυμνο. Συνελήφθησαν ουσιαστικά μέλη της ίδιας οικογένειας, οι οποίοι κατηγορούνται για εκβιασμούς, ξυλοδαρμούς, καταστροφές και παράνομες επιδοτήσεις. Οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν, ο ένας είναι θείος των δύο αδελφών, γι' αυτό λέμε ότι είναι από την ίδια οικογένεια, κατηγορούνται ότι εδώ και 5 χρόνια προχωρούσαν συστηματικά σε εκβιασμούς, ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς και καταστροφές περιουσιών πολιτών, με στόχο τι? Να τους εξαναγκάζουν τους ιδιοκτήτες να εγκαταλείπουν ή να παραχωρούν τα χωράφια τους, ώστε εκείνοι στη συνέχεια να τα δηλώνουν για τη λήψη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γι' αυτό λέγαμε από την πρώτη στιγμή μια σοβαρή διάσταση της απάτης του ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά το βαθύ έγκλημα στην Κρήτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις αναφερόμασταν. Μάλιστα, από την πληροφόρηση που υπάρχει από τις αστυνομικές πηγές, φέρεται η οικογένεια συνολικά να έχει εισπράξει επιδοτήσεις που αγγίζουν τις 600.000 ευρώ, ενώ έχουν προχωρήσει κατά το παρελθόν όλο αυτό το χρονικό διάστημα που δραστηριοποιούνται σε ζημιές και φθορές που ξεπερνούν σε κόστος τις 200.000 ευρώ. Μάλιστα, με την ίδια δικογραφία αναζητούνται και 3 ακόμη άτομα, και εκείνοι συγγενείς των 3 συλληφθέντων, οι οποίοι κατηγορούνται για υποθέσεις ζωοκλοπών με σκοπό να εμφανίζονται αυξημένα κοπάδια και να δηλώνονται περισσότερα ζώα και την εξασφάλιση υψηλότερων επιδοτήσεων.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κώστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Χρήστα, ουλθά, ενέργεια.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
6: Delta 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
7: Πολίτικα 89,8.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα. Δευτέρα σήμερα. Πω, τι ωραία μέρα σήμερα. Πολύ ωραία μέρα. Πού να δείτε τι, για την αστυνομία τι μέρα είναι σήμερα. Τα σπάει το FBI εδώ στην Κρήτη. Εγκληματική οργάνωση όπου πατέρας, θείος και ανιψιός ήταν η γάγκρινα μιας ολόκληρης περιοχής. Λοιπόν, μια εγκληματική οργάνωση η οποία έχει φτάσει μέχρι τις 586.000 ευρώ από παράνομους επιδοτήσεις ο ΠΚΠ, τα οποία τα έπαιρναν οι δικαιούχοι, οι ψεύτικοι δικαιούχοι, οι γυναίκες τους. Μια οικογένεια κοντά από τα εκεί, από τα Βορίζια, η οποία όμως είχε δράσει σύμφωνα με το κατηγορητήριο στο Αμάρι, Μήλο Ποτάμου. Κάνουν εξαγωγή, έτσι. Πώς μου το είπε, εξωστρέφεια λέει, ξέρεις, πάνε από τον αστικό ιστότητα και από το κέντρο, πάνε αλλού, να κάνουν αλλού τις, ό,τι κάνουν. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αναλυτικά γι' αυτό. Πρώτο το politica.gr το πρωί σας έγραψε για την επιχείρηση αυτή που έκανε το FBI Κρήτης, εδώ η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όπου έχουν συλληφθεί μέχρι τώρα 3 άτομα, αναμένεται να πιαστούν και άλλοι, όπου να είναι. Γιατί είναι τεράστια αυτή η επιχείρηση που κάνουν. Είναι τεράστιο το εύρος της παραβατικής δράσης, έτσι όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο. Μιλάμε για εκβιασμούς, ξύλο, κάψιμο αυτοκινήτων, απειλές, ζωοκλοπές. Άκου και κάτι άλλο. Έχεις ακούσει ποτέ να κλέβουν βοσκοτόπια? Τα κλέβανε. Τα πέραν από εδώ, δεν τα πήγαιναν αλλού. Σπάγανε στο ξύλο αυτό που δεν τους έδινε τα βοσκοτόπια. Υπέγραφε ο ανθρωπάκος, παίρνανε τα βοσκοτόπια και τα δηλώνανε και στο περιουσιολόγιο. Μιλάμε για απίστευτες ιστορίες. Στο επίκεντρο ακόμα για ακόμα μια φορά και για ψεύτικες δηλώσεις ο ΠΚΠ, 586.000 ευρώ φαίνονται να έχουν εισπράξει οι σύζυγοι δύο εκ των συλληθέντων. Παράνομες επιδοτήσεις, δεν τις δικαιούνταν καν μέσω ΟΣΔΕ. Η ουσία ποια είναι όμως? Ότι αυτοί, όλοι αυτοί που κάνουν όλα αυτά, βγάζουν προς τα έξω ένα κακό όνομα για την Κρήτη. Δεν έχει η Κρήτη σχέση με αυτούς. Έτσι. Γι' αυτό και πλέον θα περνάνε εκεί όπως πρέπει να περνάνε. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Λωρίδης, είναι σήμερα εδώ στο Ηράκλειο. Ήρθε, μίλησε για το δημαρχιακό, για το μέγαρο, για το δικαστικό μέγαρο, το οποίο είχε τα κολλήματα για να πάει και στο κτίριο τότε. Τώρα έδωσε λύση, θα δώσει λύση. Μίλησε και για το πάρκινγκ. Μίλησε για όλα, θα τα πούμε όλα σε λίγο με τον κύριο Φλωρίδη και για τον κύριο Φλωρίδη. Να πούμε ότι σήμερα θα εγκαινιάσει εδώ στο Ηράκλειο το σπίτι του παιδιού. Ένα θεσμός που υπάρχει στην Αθήνα εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει προστατεύσει παιδιά που έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά, παιδιά που έχουν κακοποιηθεί γενικώς και παιδιά που χρειάζονται σαν προστασία. Δεν είχε το Ηράκλειο τέτοια δομή. Από σήμερα θα την έχει, εγκαινιάζεται. Είναι μια σπουδαία κίνηση αυτή και πιστέψτε με, προτιμώ να φτιάξει άλλες δύο τέτοιες δομές και μετά να φτιάξει το δικαστικό μέγαρο. Δεν με νοιάζει τι θα πούνε για αυτό που είπα τώρα, αλλά εμένα με ενδιαφέρει πρώτα η ασφάλεια των παιδιών. Λοιπόν, έχουμε και άλλα θέματα. Θα σας τα πούμε σε λίγο όμως, γιατί πρέπει να οργανωθούμε λίγο, γιατί ήρθαμε απότομα. 6932-907-898 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Έρχεται ραχδαία επιδείνωση του καιρού, καταιγίδες, χαλάζια και κεραυνοί μέχρι το Σάββατο σε κάποιες περιοχές. Θα σας πούμε μετά και αυτές. Προς το παρόν, βλέπω τώρα ένα ωραίο βίντεο. Οι Ισραηλοί λέει να χτίζουν το στολίσκο βοήθεια στη Γάζα. Είναι πάνω από 100 συλλήψεις που έχουν κάνει. Εντάξει, η ανθρωπιστική βοήθεια που μετέφεραν ήταν 2 κονσέρβες ο καθένας, 2 πακέτα αλεύρι ο καθένας, άλλοι, και κάτι ραδιοφωνάκι είχαν μέσα. Λοιπόν, τους έχουν συλλάβει όλους. Καλά μάθουν. Γεια σας. Τα λέμε σε λίγο. Ήταν 2 κονσέρβες ο καθένας, 2 πακέτα αλεύρι ο καθένας, άλλοι, και κάτι ραδιοφωνάκι είχαν μέσα. Λοιπόν, τους έχουν συλλάβει όλους. Καλά μάθουν.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να ξεδιπλώνουμε τους παραβατικούς εδώ της Κρήτης που μας κάνουν ρεζίλια, αλλά ευτυχώς έχουμε ένα FBI, το κριτικό FBI, το οποίο τους πιάνει. Λοιπόν, θα ακούσετε πολλά αυτές τις ημέρες, θα υποθούν πάρα πολλά. Να ξέρετε ότι υπάρχουν περιπτώσεις απίστευτης βαρβαρότητας, βαναυσότητας και βαναυσότητας, όπως λέγει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μιλάμε για οι ιστορίες που έχω ακούσει μέχρι τώρα για το τι κάνανε όλη αυτή η ομάδα. Ξεπερνάει τα όρια. Ξεπερνάει δηλαδή τα όρια του ανέχομαι πλέον να λένε αυτά. Θα τα πούμε όλα σιγά. Πάμε. Λοιπόν, ένας θείος και κάποια ανιψιοί ξυλοκοπούσαν και εκβίασαν αγρότες, κτηνοτρόφους σε συγκεκριμένη περιοχή του Ρεθύμνου, στο Αμάρι. Όταν κάποιος δεν τους έδινε το χωράφι για να το καλλιεργήσουν αυτοί και να το βάλουν και στο πλησιολόγιο όπως κάνανε με άλλα χωράφια, κατέστρεφαν τις καλλιέργειες, τα ζώα, χτυπούσαν, έκαιγαν αυτοκίνητα ή ένα αυτοκίνητο μέχρι στιγμής υπάρχει, καμένο, θα πούμε και για τα υπόλοιπα, και εισέπραταν το κερασάκι στην τούρτα και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠΕ. Το ελληνικό FBI εδώ στην Κρήτη, εδώ και αρκετούς μήνες, έχει συλλέξει πληροφορίες, προσπαθούσε να ταυτοποιήσει κάποια συγκεκριμένα σημεία δράσης που είχαν αυτοί και τελικά τα κατάφερε και έφτασε στην εξάρθρωση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης.

Λοιπόν, το παράδειγμα του ελληνικού FBI εδώ στην Κρήτη έφτασε στην εξάρτηση της συμμορίας, αφού ελέγχθησαν κάποιες υποθέσεις που αφορούσαν εκβιασμούς, εμπρισμούς, φθορές και απάτες. Κάποιες από αυτές δεν είχαν καταγγελθεί στην αστυνομία, λόγω φόβου που υπήρχε. Όμως είχαν υποπέσει στην αντίληψη των ερευνητών του ελληνικού FBI, και ειδικά εδώ του κρητικού FBI, οι οποίοι τι κάνανε, αρχίσαν και ψάχνανε αυτά που είχαν μάθει. Δηλαδή, τα γύρω-γύρω. Συνέλεξαν πληροφορίες και άρχισαν σιγά-σιγά να οριοθετούν και να βρίσκουν τη δράση των συγκεκριμένων ατόμων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα. Πρόκειται για τον έναν θείο και τους 2 ανιψιούς του, οι οποίοι είναι από τα Βορίζια. Θα σας πω μετά γιατί το λέω αυτό. Οι ζημιές που έχουν κάνει σε καλλιέργειες, δηλαδή καταστροφές, πήγαν τα θερίζαν όλα εκεί, τα σπάγανε, αγγίζει τις 200.000 ευρώ ζημιά. Όμως, θα σας πω το εξής που είναι πολύ πιο σημαντικό. Αυτή η ομάδα, η εγκληματική οργάνωση, όπως είχε στηθεί, είχε χτυπήσει εντός εισαγωγικών κοντά στις 40 οικογένειες. Δηλαδή, τα θύματα αυτής της οργάνωσης είναι 40 οικογένειες. Οι περισσότερες στο αμάρι. Οι τρεις συλληφθέντες, δηλαδή ο θείος και η δύο ανιψιοί, ασκούσαν βία, απειλούσαν με χρήση βίας, έτσι, τα θύματα τους, ενώ έχουν καταγραφεί κάποιες περιπτώσεις, όπως έχουμε μάθει, που πήρανε χωράφια που δεν τους άνοικαν και τα είχαν δηλώσει ως δικά τους στο περιουσιολόγιο. Δηλαδή, δεν μου το δίνεις. Μπαμπαμπαμπαμπαμπούπα, και το πέρανε. Κάποιες από αυτές τις υποθέσεις δεν έγιναν ποτέ καταγγελίες στην αστυνομία. Οπότε δεν μπορούσαν κάποιοι να επέμβουν. Όμως, γι' αυτό και τους λέμε ερευνητές στο ελληνικό FBI και ειδικά εδώ στο κρητικό FBI, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μάθανε για αυτές τις περιπτώσεις από, ξέρεις, τους γύρω από τους κατοίκους. Γιατί όπως μου το χαρακτήρισαν, ήταν η γάγκρινα της περιοχής. Έτσι ακριβώς. Αρχίσαν λοιπόν οι ερευνητές του FBI να ψάχνουν, στοιχειοθετήσανε κάποια πράγματα, να μην τα πω και έτσι ακριβώς όπως είναι, και φτάσανε στα ονόματα. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό ηχητικό. Υπάρχουν καταγγελίες πλέον, γιατί εφόσον φτάσανε κοντά τους, έγινε ό,τι έγινε. Και υπάρχουν και καταγγελίες επώνυμες που έχουν καταθέσει. Λοιπόν, πρόκειται για μια απίστευτη δράση. Δεν είναι η Κρήτη αυτή. Να το πούμε, να το ξαναπούμε και να το ξαναλέμε για να το πιστέψουμε κι εμείς. Γιατί μετά από τόσα περιστατικά λες τι γίνεται, ρε φίλε. Λοιπόν, δεν έχουν να κάνουν με το φωνικό στα Βορίζια. Αυτή η οικογένεια. Δεν είναι καμία από αυτές τις δύο οικογένειες, γιατί στέλνουν μηνύματα και μου λένε ποιος είναι η ΤΕΗ. Δεν έχουν σχέση με τις δύο οικογένειες που ήταν εμπλεκόμενες στα Βορίζια. Αλλά είναι και αυτή η οικογένεια από τα Βορίζια. Αυτό. Λοιπόν, μπράβο στο ελληνικό FBI που κατάφερε και έκανε αυτή την εξάρτηση. Μιλάμε για μια πολύ καλά δεμένη δικογραφία, όπως λένε οι πληροφορίες, όπου μέσα έχει τα πάντα. Ήταν πολύμηνη η έρευνα. Δεν ήταν δηλαδή, ξεκινήσαμε χθες, μας κάνουν μια καταγγελία, πήγαμε σήμερα, τους πιάσαμε. Εδώ και αρκετούς μήνες υπάρχει αυτή η έρευνα. Έχουν κάνει πολύ σοβαρή και καλή δουλειά οι ερευνητές του ελληνικού FBI και είναι τώρα στα χέρια της δικαιοσύνης. Το απόγευμα θα περάσουν τα σκαλοπάτια, θα ανέβουν τα σκαλοπάτια, όπως λέμε καμιά φορά, του δικαστικού μεγάλου στο Ρέθυμνο, όπου θα περάσουν μπροστά από εισαγγελία και ανακριτή και θα πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Έχω κάποιες ιστορίες να σας πω από εκεί. Δεν θα τις πούμε ακόμα, γιατί πρέπει να καταθέσουν. Λοιπόν, αλλά αυτά που έρχονται στα αυτιά μας ως πληροφορία, δηλαδή είναι τίποτα, να σβήσει ο ήλιος. Ναι, δεν υπάρχουν. Καλά τους κάνανε, τους πιάσανε. Κανένας δεν γλιτώνει τελικά. Έτσι, από το FBI ειδικά. Και τα λέμε σε λίγο.

Λοιπόν, αν έχετε κανένα φίλο εκεί στο Αμάρι, μην το πάρετε τηλέφωνο, δεν απαντάει. Με τίποτα. Σήμερα όλοι είναι χεσμεντέν. Τραγικό αυτό να μην απαντάνε συγκεκριμένοι άνθρωποι, γιατί τους λες, παιδί μου, είχαμε πει να μιλήσουμε για αυτά, να μας πείτε δύο πράγματα, και ξαφνικά αλλάζει όλο το κλίμα, αλλάζει όλη η διάθεση, αλλάζει όλο το θέλω και δεν θέλεις, και έτσι δεν βγαίνουν στον αέρα. Φυσικό είναι αυτό, εντάξει.

Λοιπόν, και όχι τίποτα άλλο. Σήμερα είχα πολύ μεγάλη διάθεση να ασχοληθώ με τα πολιτικά, γιατί γίνεται χαμός. Γίνεται απίστευτο πράγμα. Η Καρισιανού μπλιέτ από εδώ και πέρα. Ρώσικο κανάλι κάνει, ρώσικο κόμμα κάνει. Άμα δεις ποιοι είναι μέσα τα μέλη της, θα πάθεις πλάκα. Βγήκε στο διαδίκτυο και έκανε κάτι βίντεο, κάτι αυτά, κάτι παρουσιάσεις. Ευχαριστούμε τον κόσμο. Πάμε για το καλό, το καινούριο, το. Τι σας λέγαμε εμείς από εδώ πέρα. Σας το λέγαμε, θα κάνει κόμμα. Και κάποιοι βγαίνατε και μας λέγατε και ψεκασμένους και φιλοκυβερνητικούς και όλα αυτά. Να το. Τώρα είναι μπλιέτ. Μπλιέτ, my brother, my bro, bro. Πάμε να πούμε πρώτα ευχάριστα πράγματα, γιατί σήμερα είχαμε τον κύριο Φλωρίδη εδώ στο Ηράκλειο. Ευχή όλων είναι να γίνει το νέο δικαστικό μέγαρο, το οποίο θα γίνει, έτσι. Τρέχουν τις διαδικασίες, μας είπε ο κ. Φλωρίδης σήμερα. Κλειδώνει το κτίριο του ΕΟΤΕ ως μια ενδιάμεση λύση. Απλά δεν μπορεί το δημόσιο να ρίξει πολλά χρήματα εκεί για να το φτιάξει, να το αναμορφώσει και μετά να κάνει το ενίκιο, να πάρει το κτίριο δηλαδή για 2-3 χρόνια. Φυσικό είναι αυτό, να μην ρίξει λεφτά σε ένα ξένο κτίριο. Γιατί εννοώ. Άμα το φτιάξουν αυτοί και πάρουν το αντίτιμο, πάει, κάτι πάει να γίνει. Λοιπόν, έστειλε όμως ένα μήνυμα, σαφές μήνυμα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ότι το νέο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου θα γίνει. Και το έχουμε ανάγκη εδώ πέρα ως νομός. Σήμερα ο Υπουργός προέδρευσε σε σύσκεψη για τις δικαστικές υποδομές του Ηρακλείου με τη συμμετοχή τοπικών αρχών και φορέων. Ήταν οι βουλευτές Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας και επιτέλους ένας αντιπολίτευσης, ο κ. Παρασύρης. Ο κ. Φραγκίσος Παρασύρης. Γιατί συνήθως όταν έχουν την υπουργεία εδώ στην Κρήτη και πάνε κάπου ξέρω εγώ, δεν πάνε οι ΣΥΡΙΖΑ ή οι ΠΑΣΟΚΙ. Δεν πάνε. Δεν θέλουν να προτείνουν κάτι. Προς τη μήνυ του, ο κ. Παρασύρης σήμερα πρότεινε πράγματα. Και βοήθησε και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του Ηρακλείου που ήταν εκεί, τον κύριο Σενετάκη, τον κύριο Βιαννάκη, τον κύριο Κεφαλογιάννη, και συμμετείχε στη συζήτηση και επιτέλους είδα πολιτικό της αντιπολίτευσης να προτείνει. Και όχι να κατακεραυνώνει. Τι να πω, νέα ήθη, αλλάζει κόμμα, δεν ξέρω τι να πω. Είναι ο άνθρωπος, νοιάζεται για το Ηράκλειο. Αυτές τις εκδοχές υπάρχουν. Δεν υπάρχει έλλειμμα. Το κομμάτι που μου άρεσε εμένα περισσότερο από όλα εκεί μέσα, γιατί είπαμε και για το πάρκινγκ, το βλέπετε και στο πολιτικά.gr τώρα τι έγινε με το πάρκινγκ, αλλά εμένα το κομμάτι που μου άρεσε περισσότερο από όλα ήταν οι δικαστικοί υπάλληλοι και οι εκπρόσωποι τους. Άσε τους δικηγόρους, άσε τους άλλους. Οι δικαστικοί υπάλληλοι που τραβάνε τα πάνδυνα. Έλεγε η γραμματέα σήμερα ότι 25 Μαρτίου το βράδυ, την Ανάσταση το βράδυ, τρέχανε να πάνε να κάνουν εκεί, ξέρεις, να διευθετήσουν υποθέσεις, να κάνουν. Και πραγματικά βιώνουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Αλλά δεν τους είδα να βρίζουν τον Υπουργό ή να του λένε, α, ξέρεις, μας έχετε παρατήσει τέτοια. Ξέρουμε ότι νοιάζεστε, έχει κάνει κινήσεις ο Υπουργός για να δείξει ότι αυτοί οι δικαστικοί υπάλληλοι παίρνουν αυτό που πρέπει και θα πάρουν και ακόμα περισσότερα μετά. Αλλά είδα από τους δικαστικούς υπαλλήλους να τα αναγνωρίζουν αυτό στον Υπουργό. Και αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο του πολέμου κατά της τοξικότητας. Δηλαδή ότι όλα πάνε στραβά, όλα είναι χάλια στη χώρα. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη κτλ. Εκεί σήμερα ήταν η λειτουργία της δικαιοσύνης. Ήταν εκπρόσωποι της δικαιοσύνης μαζί με τον Υπουργό. Και δεν έδειξαν ότι δεν λειτουργεί δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Τώρα κάποιοι άλλοι τα βλέπουν αυτά προεκλογικά. Έχουν αρχίσει από τώρα τον προεκλογικό αγώνα για να πείσουν ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να πέσει. Είπαμε, δεν πέφτει ούτε με τρικλοποδιά, δεν μας πιστεύουν. Δεν θα γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο. Θα γίνουν στο τέλος του, άντε ένα-δύο μήνες πριν τη λήξη. Μέχρι εκεί. Και δεν τα πούμε.

Όσον αφορά το υφιστάμενο κτίριο, το δικαστικό κτίριο, ο κ. Φλωρίδης είπε ότι πρόκειται για ένα κίνητο που δεν ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Γεγονός που περιορίζει τις δυνατότητες άμεσης χρηματοδότησης από την πλευρά του Υπουργείου. Λοιπόν, μιλάμε για ένα κτίριο που δεν ανήκει σε εμάς και οι δυνατότητες χρηματοδότησης από εμάς είναι περιορισμένες και πεπερασμένες. Λοιπόν, και στο πλαίσιο αυτό, πρώτη να προχωρήσει αρχικά μια αξιοπρεπής ανακαίνιση του κτιρίου, κοντά στο 1.800 θα πάει αυτό. 1.800.000 ευρώ. Έτσι είπαν κάποιοι από τις μελέτες που έχουν κάνει. Έτσι. Τώρα μπορεί να είναι λιγότερο, μπορεί να πάει περισσότερο, δεν ξέρουμε. Ο Υπουργός όμως άνοιξε τη συζήτηση για τη λύση του κτιρίου τότε, το οποίο. Και το πρότεινε μάλιστα ως ενδιάμεση λύση. Έτσι. Λοιπόν, για τη στέγαση κάποιου τμήματος των δικαστικών υπηρεσιών. Την προχωράμε, λέει, ταχύτητα αυτή τη λύση, αφού υπάρχει οριμότητα από όλους και συμφωνούμε, και χρειάζεται, λέει, περίπου 18 μήνες για να είναι έτοιμο. Τέλει δουλειά το κτίριο, για να ανακαινιστεί, να φτιαχτεί, να γίνει για δικαστική χρήση, που λέμε.

Πέρα όμως από όλα αυτά που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, εγώ θα σταθώ σε κάτι άλλο. Ο κύριος Λωρίδης μάλιστα για το πάρκινγκ, επειδή το συζητάγαμε και εδώ, δεν είδα, λέει, άδειο οικόπεδο. Έτσι. Υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση του Δήμου Ηρακλείου και του Γεωργικού Συλλόγου Ηρακλείου. Το Υπουργείο έχει όλη την καλή διάθεση να τον παραχωρήσει και είναι σαφές που μόλις ξεκινήσουν εργασίες, εννοείται ότι αυτομάτως θα φύγουν όλοι από εκεί, ρίχνοντας ουσιαστικά τέλος στη διαφορετική προσέγγιση του Δήμου Ηρακλείου και του Δικαιωρικού Συλλόγου. Φεύγουμε λοιπόν και από αυτό και πάμε σε αυτό που με ενδιαφέρει εμένα περισσότερο από όλα σε αυτή την ιστορία. Γιατί σήμερα ο κ. Φλωρίδης ήρθε να κάνει κάτι πολύ μεγάλο. Πολύ πιο μεγάλο από το να ανακοινώσει για το δικαστικό μεγάλο. Αυτό θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Επιτέλους το Ηράκλειο αποκτά σπίτι του παιδιού. Πολλοί ίσως δεν ξέρουν τι σημαίνει το σπίτι του παιδιού. Ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Αθήνα, είναι ένα από τα καλύτερα. Από τις καλύτερες δομές και πιο ασφαλείς. Μιλάμε για τα κακοποιημένα παιδιά, για σεξουαλικά κακοποιημένα παιδιά, γενικώς για κακοποιημένα παιδιά. Μιλάμε για παιδιά που έχουν υποστεί εγκληματική δραστηριότητα εις βάρος τους. Μιλάμε για παιδιά τα οποία έχουν πονέσει. Και οι δομές εδώ στο Ηράκλειο δεν ήταν αυτές που έπρεπε. Λοιπόν, τώρα με το σπίτι του παιδιού φτιάχνουν έναν ασφαλή χώρο, ο οποίος δεν θα είναι μόνο, ρε παιδί μου, για να μένουν τα παιδιά, έτσι. Θα υπάρχουν οι ειδικοί ψυχολόγοι, όπως είναι και στην Αθήνα, στο σπίτι του παιδιού. Δεν θα ξέρει κανένας που βρίσκεται. Πολύ σημαντικό αυτό. Και μάλιστα, σήμερα, είχα μια έτσι κουβεντούλα, γιατί... Θα πάνε οι κάμερες να το γράψουν σήμερα. Για μένα αυτό είναι λάθος. Να αφήσουν από το Υπουργείο τώρα να μπουν μέσα κάμερες, να γράψουν πώς θα είναι οι χώροι και αυτά, για να δείξουμε στον κόσμο πώς θα είναι οι χώροι μέσα. Ναι, αλλά και πάλι, κάποιοι μαθαίνουν που είναι. Καταλαβες. Και εμένα αυτό δεν μ' άρεσε. Δεν ξέρω, δεν μπορεί να το χειριστούν αλλιώς μάλλον. Πρέπει να το δείξουν ότι φτιάχτηκε εδώ το σπίτι του παιδιού, αλλά θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Θα μπορούσε να πάει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μια κάμερα απλή, έτσι, να το γράφανε και γεια σας. Έστω και με τα κινητά, παιδί μου, να είναι εντελώς απόλυτο, όπως είναι στην Αθήνα. Το σπίτι του παιδιού στην Αθήνα δεν ξέρει κανένας που είναι. Ξέρουν πολύ λίγοι. Λοιπόν, για να σας εξηγήσω, το σπίτι του παιδιού είναι μια δομή που αφορά τα κακοποιημένα παιδιά. Τα παιδιά που έχουν υποστεί βία, εγκληματική δραστηριότητα και όπως είπε ο Υπουργός, δημιουργήσαν ένα χώρο με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ώστε τα παιδιά να μπορούν να εξετάζονται από ειδικούς επιστήμονες και οι ανακριτικές πράξεις να γίνονται έξω από αστυνομικά τμήματα. Έτσι. Λοιπόν, μάλιστα ο Υπουργός εκείνη τη στιγμή που μας έλεγε για αυτή την ιστορία στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα το ότι τα παιδιά θύματα δεν μιλούν εύκολα για όσα έχουν βιώσει όταν βρίσκονται σε ένα χώρο π.χ. όπως είναι εδώ το αστυνομικό μέγαρο. Έτσι. Χρειάζεται άλλος χειρισμός, άλλη επιστημονική προσέγγιση, χρειάζεται άλλος χώρος. Ήμουν ο πρώτος που είχε κάνει το βίντεο στη ΓΑΔΑ, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, όταν είχαν φτιάξει το πρώτο δωμάτιο με τα παιχνίδια. Εκεί που παίζαν τα παιδιά και ζωγραφίζανε. Και υπάρχει μια κάμερα που έγραφε όταν τους μίλαγαν οι ψυχολόγοι. Φοβερός χώρος. Για το ανηλίκον μιλάω στην Αθήνα. Μάλιστα, όπως είπε ο Υπουργός, είναι στις προθέσεις του να επανελειτουργήσει η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων στο Ηράκλειο, υπό την εποπτεία όμως των εισαγγελικών αρχών, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα προστατευμένο πλαίσιο φιλοξενίας για παιδιά με σοβαρά κοινωνικά προβλήματα ή παραβατική συμπεριφορά. Γιατί υπάρχουν και αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, πολλά από τα παιδιά που παίρνουν από το σπίτι του παιδιού δεν έχουν στη συνέχεια ένα ασφαλές περιβάλλον για να επιστρέψουν. Και γι' αυτό υπάρχει ανάγκη να ταθεί σε λειτουργία η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων στο Ηράκλειο και θα κινηθούμε γρήγορα προς αυτή την κατεύθυνση, είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Λωρίδης σήμερα εδώ στο Ηράκλειο. Για μένα είναι πιο σημαντικό αυτό. Η προστασία των παιδιών από το καινούργιο δικαστικό μέγαρο. Θα γίνει το δικαστικό μέγαρο, έτσι κι αλλιώς θα γίνει. Αυτό όμως που δεν γίνεται εύκολα είναι αυτές οι δομές. Και αυτές οι δομές πρέπει να μένουν κρυφές. Είμαι τελείως αντίθετο σήμερα στο ότι θα πάνε οι κάμερες εκεί. Ας το γράφανε με ένα κινητό, παιδί μου, και μας το δίνανε μετά το γραφείο τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Δεν είναι λάθος, είναι λάθος. Γιατί δεν μένει τίποτα κρυφό. Μετά δεν πρόκειται να μείνει τίποτα ακριβό. Θα ξέρουν όλοι που είναι. Κατάλαβες. Λοιπόν, από εκεί πέρα δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εγώ την πρότασή μου την κατέθεσα. Από εκεί πέρα βλέποντας. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ειδήσεις και επιστρέφουμε σε λίγο με τα υπόλοιπα.
Να πούμε ότι η PR Media και το Politica.gr και το Politica 89,8 ήταν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα. Τα είδαμε όλα εκεί, τα ακούσαμε όλα, τα γράψαμε όλα. Σήμερα λόγω έκτακτης επικαιρότητας δεν αναφερθήκαμε πολύ σε αυτό. Αλλιώς ξεκίνησε η εκπομπή από εκεί κατευθείαν με το τι έγινε στην Αθήνα. Να το κάνουμε αύριο όμως. Καλύτερα. Καλύτερα. Γιατί να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω σήμερα θέλω με το χαβαλέ που έγινε. Γιατί δεν ξέρω πού θα φτάσουν πια αρχή στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάει ο Πολάκης. Σε λίγο θα διαγραφεί και ο Φάμελος, θα διαγράψει τον εαυτό του. Δεν θα έχει πει να διαγράψει και διαγράψει τον εαυτό του. Λοιπόν, διαφημίσεις, ειδήσεις και γυρίζουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Εφηλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Επιχείρηση της ΔΑΟΕ Κρήτης σε Βορίζια και Αμάρι με συλλήψεις και εκβιασμούς για εμπρισμούς και ζώκλοπες. 180.000 ευρώ για την αποκατάσταση του δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου ανακοίνωσε από το Ηράκλειο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Εχμές άφησε σε βάρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου για το χώρο του πάρκινγκ στο νέο δικαστικό Μέγαρο που θα ανεγερθεί. Εγκαίνεια σήμερα για το σπίτι του παιδιού, έναν χώρο που δημιουργήθηκε για κακοποιημένα παιδιά. Συνελήφθη πατέρα στα Χανιά που φέρεται να κακοποιούσε το ανήλικο παιδί του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Παραιτήθηκε με εχμές από τη Νέα Δημοκρατία ο πρώην αντιπρόεδρος της Νόδε Ηρακλείου. Η σιωπή απέναντι στα λάθη δεν αποτελεί προσφορά αλλά ανοχή, όπως τονίζει ο Βασίλης Βαρούχας. 8 παρατάσεις στο έργο στατικής ενίσχυσης καταγγέλουν οι γονείς της πρώην Ακαδημίας στο Ηράκλειο. Γινόμαστε μπαλάκι μεταξύ Δήμου, ΔΔΕ και εργολάβων, όπως αναφέρουν. Έως την Κυριακή 7 Ιουνίου οι αιτήσεις για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Ηρακλείου. Εργασίες της ΔΕΙΑΗ στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Το ρεύμα ανόδου θα παραμείνει κλειστό. Έως σήμερα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, οι ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων κοινωνικού τουρισμού. Στο διεθνή χώρο βρέθηκαν οι σωροί των 4 αγνοωμένων Ιταλών διτών στις Μαλδίβες. Στους ρυθμούς του Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στο ΆΚΑ το τριήμερο από 22 έως 25 Μαΐου μπαίνουν οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις στο Μαρούσι. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Συννεφιά αύριο στο Ηράκλειο και θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
4: www.gettikoulet.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.gettikoulet.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.gettikoulet.gr.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολύ 89,8, 20 λοιπόν, 6 όλα μαζί και 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Λοιπόν, συνελήφθησαν ο θείος και οι δύο ανήψυχοι και έρχονται και άλλες συλλήψεις από το κριτικό FBI, τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εδώ στην Κρήτη, όπου όπως λένε όλα τα στοιχεία, μια οικογενειακή μαφία άρπαζε τα χωράφια με τη βία, έπαιρνε επιδοτήσεις ύψους 586.000 ευρώ μέχρι στιγμής και έχουν προκαλέσει ζημιές σε χωράφια συμπολιτών μας που αγγίζει τις 200.000 ευρώ. Αυτή η υπόθεση βρίσκεται τώρα σε πλήρη εξέλιξη. Σήμερα το απόγευμα θα απολογηθούν οι συλληφθέντες στον ανακριτή και στον εισαγγελέα. Προφανώς θα πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση του ελληνικού FBI, του κριτικού FBI όπως λέμε εδώ πέρα, με την εγκληματική οργάνωση αυτή που φαίνεται να δρούσε συστηματικά από τα βορίζια της Κρήτης στο αμάρι Μηλοποτάμου. Σύμφωνα με την ογκοδέστατη δικογραφία που έχει συντάξει το κριτικό FBI, έτσι θα το λέω, λοιπόν, πρόκειται για μια καλά δομημένη οργάνωση, η οποία ήταν ατρομήτη, ήταν ιδιαίτερα σκληρή με όποιους δεν πήγαιναν με τα νερά τους. Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν εδώ και πάρα πολύ καιρό απειλές, ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς, φθορές περιουσιών, προκειμένου να οικειοποιούνται τα ξένα χωράφια, τα οποία, όταν τα έπαιρναν με κάποιο τρόπο, τα έβαζαν και στο πλουσιολόγιο τους, χωρίς να τους ανήκουν. Λοιπόν, τα δήλωναν ως δικά τους. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο αποκόμιζαν σημαντικά παράνομα ποσά από τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις, τον ΟΠΚΠ. Λοιπόν, οι 6 συλληφθέντες μέχρι στιγμής έχουν ήδη πει κάποια πράγματα, τα οποία εντάξει δεν είναι να λέγονται. Αλλά το σημαντικό ποιο είναι, ότι υπήρχαν αρκετές τύπου καταγγελίες στην αστυνομία, οι οποίες δεν γίνονται καταγγελίες. Και υπήρχαν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι απίβδησαν και έκαναν καταγγελία. Το ελληνικό FBI, το κριτικό FBI λοιπόν εδώ πέρα, άρχισε να ψάχνει υποθέσεις που ακουγόντουσαν. Δηλαδή, ο τάδε πήγε και έκανε αυτό. Σας λέω ένα παράδειγμα. Αμέσως οι ερευνητές του κριτικού FBI, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, άρχισαν τις έρευνες. Ξεκίνησαν λοιπόν μια διαδικασία να ταυτοποιήσουν τους δράστες, να ταυτοποιήσουν τις παραβατικές τους δράσεις και να φτάσουν σε συγκεκριμένες υποθέσεις, έτσι, που αφορούσαν το θείο κυρίως και τους δύο ανιψιούς. Λοιπόν, έχουν συλληφθεί 6 άτομα, όπως σας είπα. Είναι ο θείος, οι δύο ανιψυχοί και άλλα 3 άτομα, μεταξύ αυτών και 2 γυναίκες, που φαίνεται να είναι οι σύζυγοι κάποιων εκ των συλληφθέντων. Οι οποίες σε αυτές έχουν πέσει τα λεφτά του ΟΠΚΠ, από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Λοιπόν, συνεχίζεται η επιχείρηση. Δεν έχει τελειώσει ακόμα, γιατί μάλλον θα προσθεθούν κι άλλοι στις συλλήψεις. Αλλά αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι εδώ και μήνες γινόταν μια πολύ καλά οργανωμένη έρευνα από το Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος εδώ στην Κρήτη και δεν είχε πάρει χαμπάρι κανένα τίποτα. Και αυτό είναι το σωστό. Έτσι, εμείς πρέπει να τα μαθαίνουμε αφού τους πιάνουν. Το λέω πάντα. Εδώ δεν χωράνε αποκλειστικά. Εδώ χωράνε άνθρωποι που πραγματικά νοιάζονται και κάνουν τη δουλειά τους σωστά, όπως είναι το κριτικό FBI εδώ πέρα και το ελληνικό FBI γενικότερα. Όπου, όπως είπε και ο κ. Φλωρίδης σήμερα στην ερώτηση που του κάναμε όταν του θέσαμε το ερώτημα για το τι έγινε με αυτή την εγκληματική οργάνωση, είπε τα καλύτερα λόγια. Τόσο για το ελληνικό FBI και Κρήτης και γενικά, αλλά και για τον κύριο Ξοχοίδη, που έχει φτιάξει αυτή την ομάδα, έχει φτιάξει όλο αυτό το σύστημα και όπως βλέπεις έχει 100% επιτυχία. Είναι σπάνιο αυτό. Είναι σπάνιο ακόμα και στην Ευρώπη να το δεις αυτά τα νούμερα. Λοιπόν, η φυσική ηγεσία, Φώτης Δουίτσης στην Αθήνα, εδώ πέρα στην Κρήτη ξέρουν τη δουλειά τους καλά, έχουν βρει τις περισσότερες εγκληματικές οργανώσεις. Τις έχουν ταυτοποιήσει, τις έχουν λοκάρει. Και η δουλειά που γίνεται είναι πολύ συστηματική. Και εγώ χαίρομαι, ξέρεις γιατί. Όχι γιατί αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πράξει αυτά που έχουν πράξει και έχουν ενεργήσει από ό,τι λένε οι πληροφορίες και με βαρβαρότητα απέναντι σε άλλους συμπολίτες τους και ειδικά εκεί στο Αμάρι, δεν κάνουν καλό στο όνομα της Κρήτης. Δηλαδή, ακούς σήμερα πάλι ένα θέμα μεγάλο, έσκασα την Κρήτη, αυτό και αυτό. Ναι, αλλά δεν σε αποπίσω, δεν είναι όλη η Κρήτη έτσι. Είναι κάποιες οργανώσεις, θα το πούμε απλά. Η ουσία είναι ότι το ελληνικό FBI τους έπιασε
έχει μια πολύ καλά δομημένη δικογραφία, όπως μου λένε οι πληροφορίες, με βιντεοληπτικό υλικό, με μαρτυρικές καταθέσεις, με τα πάντα. Να μην τα λέω εγώ. Ας τα πούνε οι αστυνομικοί όταν θα τα βγάλουν. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι πρόκειται για μια εγκληματική οργάνωση, όπως λέει το κατηγορητήριο, που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των κατοίκων στο Αμάρι. Αυτό είναι το σημαντικό. Και από τους σκληροδράμους, δεν θα πω εγώ περιστατικά συγκεκριμένα, άστο, γιατί θα φρικάρω. Αλλά το σημαντικό είναι ότι γίνεται πράγματα. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Λοιπόν, και επειδή μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε ναι, και το ποιοι πήγαν και είπαν για αυτούς και πώς είναι αυτό και αν είναι αλήθεια και τέτοια. Λοιπόν, σύμφωνα με τις αρχές και με τα όσα έχουν μαζέψει, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν απειλές, σκυλοδαρμούς, εμπρισμούς και φθορές περιουσιών. Σας είπα τα νούμερα, 200.000 στα χωράφια, 586.000 ευρώ έχουν πάρει από τον ΕΠΚΕΠΕ. Παράνομες επιδοτήσεις. Έτσι, όχι νόμιμες. Τις απειλές και τους ξυλοδαρμούς τις κάνανε προκειμένου να οικειοποιούνται τα ξένα αγροτημάχια, τα οποία τα δήλωναν μετά ως δικά τους στο περιουσιολογείο τους. Και παίρνουν λεφτά και από εκεί. Γιατί τα δηλώνουν στον ΕΠΚΕΠΕ, τσακ, παίρνανε τα χρηματάκια. Έκλεβαν τον κάθε κτηνοτρόφο και αγρότη εδώ στην Κρήτη.

Λοιπόν, μου έρχονται μηνύματα και από το Ρέθινο τώρα. Εγώ προσπαθώ να βρω τον Δήμαρχο Αμαρίου να μας πει δύο πράγματα για αυτήν την ιστορία, γιατί φαίνεται ότι ξέρει τι γινόταν εκεί. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Θείος και ο Ανιψιός, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες στην Κρήτη προκειμένου να τους πάρουν τα χωράφια. Αν δεν τους τα έδιναν, κατέστρεφαν τις καλλιέργειες. Έκλεβαν τα χωράφια σε όσους κατάφεραν και τους, με τις απειλές και τους τα πέλανε. Και από αυτά τα χωράφια εισέπαιρναν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ, που το ποσό είναι 586.000 ευρώ. Έτσι. Λοιπόν, το ελληνικό FBI εδώ και αρκετούς μήνες έκανε μια πολύ συστηματική έρευνα. Ήξερε κάποιες περιπτώσεις, γιατί δεν είχαν καταγγελθεί όλες, γιατί υπήρχε ο φόβος. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος, όπως λέγανε, και μάλιστα μου το χαρακτήρισαν η γάγκρενα της περιοχής. Που έδερνε, εκβίαζε, έκαιγε ακόμα και αυτοκίνητα και έκανε διάφορες άλλες τέτοιες έτσι παράνομες δράσεις. Όλη η δράση τους αυτή δεν είναι ένα-δύο χρόνια όπως έχει γραφτεί, είναι 4 χρόνια. Από το 2021 έως το 2025. Αυτή η συγκεκριμένη οικογένεια. Αυτά τα συγκεκριμένα άτομα. Σήμερα, από χθες το βράδυ μάλλον, είχε αποφασιστεί ότι θα γίνει επιχείρηση της σύλληψής τους. Χρησιμοποιήθηκαν δυνάμεις και από την ασφάλεια του Ηρακλείου. Συνέδραμαν, όπως λέμε. Λοιπόν, και φτάσανε σε αυτό. Σε ποιο? Στο ότι ακόμα ακούγεται άλλη μια ιστορία παράνομων επιδοτήσεων, ξυλοδαρμών, απειλών, φθορές ξένης περιουσίας και ακόμα και κάψιμο αυτοκινήτου. Δεν λέω για μια άλλη υπόθεση, μέχρι να το βγάλουν μόνοι τους αυτό, αλλά πραγματικά στο αμάρι, όπως λένε και όπως επισημαίνουν μέσα στην δικογραφία, αυτή η εγκληματική οργάνωση ήταν ο φόβος και ο τρόμος. Δεν κατέγγειλαν τίποτα ποτέ, γιατί φοβόντουσαν. Και τώρα, όταν θα βγουν στη φόρα όλα αυτά που έχουν κάνει, θα καταλάβετε γιατί φοβόταν ο κόσμος να καταγγείλει. Ευτυχώς όμως που έχουμε το ελληνικό FBI, τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που δεν φοβήθηκε και πήγε και τους έπιασε κανονικά. Μιλάμε για μια πολύ καλά δεμένη δικογραφία, όπως λένε οι πηγές, και υπάρχουν μέσα τα πάντα. Από βιντεοληπτικό υλικό μέχρι μαρτυρικές καταθέσεις, μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, πρόκειται για μια οικογενειακή εγκληματική οργάνωση. Κάτοικοι Βορυζίων, αλλά δρούσαν στο αμάρι. Τώρα, γιατί το κάνουν αυτό, δεν ξέρω. Θα το μάθουμε κι αυτό. Ή μάλλον ξέρω, δεν μπορώ να το πω, αλλά θα το μάθουμε. Θα το πούμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, αυτό για την υπόθεση. Περιμένουμε τα νέα στοιχεία που θα σκάσουν από σήμερα αύριο, γιατί μάλλον αναμένονται και άλλες συλλήψεις. Και να πούμε για ακόμα μια φορά την πόσο καλή δουλειά έκανε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εδώ της Κρήτης. Γιατί πραγματικά χρειάστηκαν αρκετοί μήνες προκειμένου να χαρτογραφήσουν αυτή την οικογένεια και να την ταυτοποιήσουν στις παραβατικές δράσεις. Κακουργηματικές. Έτσι. Κακουργηματικού χαρακτήρα. Λοιπόν, αυτό. Τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7 98 λεπτά. Όλα τα Dixan 44 έως 48 μεζούρες 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site. Test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιά και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολίτικα 89,8, 20,56 όλα μαζί και 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά μηνύματα. Και κάποια από αυτά υλικά με κάνουν και αισθάνομαι περίεργα, γιατί μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση εδώ στην Κρήτη. Έτσι. Μιλάμε για ακόμα μία μάλλον εγκληματική οργάνωση εδώ στην Κρήτη. Κάτοικοι των Βορυζίων. Οι συλληφθέντες είναι όλοι μέλη της ίδιας οικογένειας. Το ελληνικό FBI εδώ της Κρήτης, μετά από μια πολύμηνη έρευνα, κατάφερε να τους περάσει χειροπέδες. Υπάρχουν συγκεκριμένες πράξεις μέσα στο κατηγορητήριο, οι οποίες θα προκαλέσουν όχι σοκ στο Πανελλήνιο, αλλά και λύπη. Όταν θα αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε αυτή την ιστορία έτσι όπως την έχει κάνει μέχρι στιγμής το ελληνικό FBI, πολύ θα εκπλαγείτε. Μιλάμε για ξυλοδαρμούς, μιλάμε για εμπρισμούς, μιλάμε για απειλές κατά ζωής, μιλάμε για καταστροφές και φθορές σε ξένη περιουσία, μιλάμε να οικειοποιούνται κτήματα και χωράφια οικογενειών μόνο και μόνο για να τα βάλουν στο δικό τους περιουσιολόγιο, έτσι ώστε οι γυναίκες τους να εισπράξουν περί τα 586.000 ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις, έτσι, του ΟΠΕΚΕΠΕ, και όλοι αυτοί τώρα πλέον βρίσκονται σε χέρι της δικαιοσύνης. Η αστυνομία τους έπιασε. Και μπορεί, λέει, αύριο μεθαύριο να δούμε κάποιους από αυτούς να κυκλοφορούν ελεύθεροι, γιατί ο εισαγγελέας άφησε ελεύθερους με περιοριστικούς όρους. Αν δείτε το τι περιγράφεται μέσα στη δικογραφία, θα φρίξετε. Ακόμα και για το καμένο αυτοκίνητο, μια ιστορία που υπάρχει για ένα καμένο αυτοκίνητο, εκεί δηλαδή πραγματικά λες έλεος. Έλεος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πεις. Μιλάμε για μια πολύ καλά δομημένη εγκληματική οργάνωση, με αρχηγό, φερόμενο αρχηγό, το θείο, τους δύο ανιψιούς εκτελεστικά όργανα και οι σύζυγοι δύο εκ των συλληφθέντων να έχουν αποκομίσει παράνομα κέρδη από τον ΟΠΚΠ. Ύψους 586.000 ευρώ. Παράνομα. Αυτές οι 586.000 ευρώ, αν πηγαίνανε σε πραγματικές οικογένειες, τι θα γινότανε.

Λοιπόν, συγγνώμη που σας είχαμε τόση ώρα μουσικούλα, αλλά έπρεπε να ενημερωθούμε γιατί το ρεπορτάζ τρέχει. Αν ακούσετε τις ιστορίες από αυτή την πολύ δυνατή οικογένεια των Βοριτσίων, η οποία όμως, παρά το ότι γράφτηκε κάπου είναι λάθος, δεν εμπλέκονται πουθενά στο μακελιό με τα Βορίτσια. Λοιπόν, μιλάμε. Ακούστε τώρα ιστορία, έτσι για να καταλάβετε. Λοιπόν, έκαψαν το αυτοκίνητο ενός ανθρώπου, ο οποίος έχει συγγενή σε πολύ μεγάλη θέση στην περιοχή του Αμαρίου. Λοιπόν, του κάψαν το αυτοκίνητο γιατί είχαν κόντρα για ζώα. Μια κόντρα, μικρή για ζώα. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα, δεν κάνει να σας πω περισσότερα. Και πήγανε και του κάψαν το αυτοκίνητο. Και ο άνθρωπος τρελάθηκε, σηκώθηκε και έφυγε. Λοιπόν, η δράση της ομάδας αυτής ήταν, ξεδιπλωνόταν από τα Βορίζια, πήγαινε στη Σάτα, σωστά το είπα, σωστά, Καμάρες, και έφτανε μέχρι το Αμάρι. Τα τηλέφωνα, όπως καταλαβαίνετε, δίνουν και παίρνουν. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο, εννοούσα σε αυτό που με παίρνει τηλέφωνο, γιατί δεν μπορώ να το απαντήσω. Λοιπόν, γίνεται χαμός, γιατί βλέπετε, ξέρετε, αυτά που λέω τώρα στον αέρα είναι πραγματικά περιστατικά. Είναι η αληθινή ιστορία που θα ακούσετε και τις επόμενες μέρες να ξεδιπλώνεται. Και πραγματικά αυτή η οικογένεια ήταν ο φόβος και ο τρόμος σε όλο το Ρέθινο, σε όλο το Αμάρι. Λοιπόν, δεν εμπλέκονται, όπως είπαμε, στο μακελιό, και το λέμε και το ξαναλέμε γιατί κάπου γράφτηκε ότι εμπλέκονται. Λοιπόν, ο βασικός κορμός ήταν ο θείος και τα δύο ανήψια. Οι άλλοι τρεις είναι για ζωοκλοπές αλλά και για τον ΟΠΚΠ. Πήγανε σήμερα να απολογηθούν στον Ανακριτή και στον Εισαγγελέα Ρεθύμνου, όλοι εκτός από έναν, ο οποίος τον φέρνουν από Αθήνα. Τι σας λέω τώρα, Λοιπόν, όλοι μαζί λοιπόν θα απολογηθούν την Παρασκευή. Έτσι, γιατί πρέπει να έρθει και αυτός από την Αθήνα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Όπως μου περιέγραψαν, αυτή η οικογένεια ασκούσε μια επεκτατική πολιτική. Δηλαδή, φύγανε από τα Βορίζια, πηγαίνανε προς τη Σάτα, Καμάρες, Ζαρό. Και φτάνανε μέχρι το Αμάρι. Μία ακόμα ιστορία είναι για κάτι αμπέλια που περιγράφονται μέσα στη δικογραφία, και αυτά τα αμπέλια πραγματικά τα κατέστρεψαν. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν τους τα έδιναν για να τα βάλουν μέσα σε δηλώσεις ΟΣΔΕ για τον ΟΠΚΠ. Υπάρχει μια άλλη ιστορία για έναν ανθρωπάκο ο οποίος πήγαινε οργός στο χωραφάκι του μετά από πολύ καιρό, γιατί είναι και, ξέρετε, λίγο αραιοκατοικημένη περιοχή εκεί πέρα. Πήγαινε οργός στο χωράφι του και ξαφνικά βλέπει εκεί πέρα το χωράφι να το εκμεταλλεύονται άλλοι. Τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ, σας τα λέω πιο απλά έτσι για να καταλάβετε. Έφαγε τις μάπες το άνθρωπος, έφαγε το ξύλο του, έφυγε από εκεί, πήγε να πάει στην αστυνομία, και λίγο πριν πάει στην αστυνομία, άλλαξε δρόμο. Καταλαβαίνετε γιατί. Η ιστορία πάντως έχει πολλές ιστορίες, όλη αυτή η δικογραφία. Μιλάμε για πάνω από 40 θύματα, οικογένειες, έτσι. 40 οικογένειες θύματα. Δηλαδή, την πέφτανε στον αδερφό, στον ξάδερφο, στο θείο. Την πέφτανε στον άλλο που είχε το χωράφι του εγκατελειμμένο εκεί πέρα, ήταν δικό του. Πήγαν και το πήρανε. Οικειοποιόντουσαν χωράφια. Αυτά λέει μέσα δικογραφία. Έτσι. Λοιπόν, το ελληνικό FBI εδώ, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος εδώ στην Κρήτη, τι έκανε? Όταν έμαθε για αυτές τις υποθέσεις, ότι υπάρχουν τέτοιες υποθέσεις από μια οικογένεια που κάνει αυτό, αυτό και αυτό, άρχισαν να το ψάχνουν. Γι' αυτό και λέγονται ερευνητές. Έτσι. Λοιπόν, φτάσανε λοιπόν σε απίστευτες ιστορίες που τους εξιστορούσαν κάποιοι, αλλά δεν μπορούσαν να τις καταγγείλουν επώνυμα και επίσημα. Άρχισαν λοιπόν οι αστυνομικοί να το ψάχνουν περισσότερο. Και έτσι κατέληξαν στη σημερινή ημέρα, όπου έγινε η επιχείρηση μετά από μια πολύμινη έρευνα και πολύ επίπονη, θα προσθέσω εγώ, και θα σας πω τις επόμενες ημέρες γιατί το λέω αυτό. Έφτασαν στην εξάρθρωση αυτής της συμμορίας. Λοιπόν, ένα άτομο έρχεται από την Αθήνα, προκειμένου να έχει συλληφθεί στην Αθήνα. Και την Παρασκευή θα απολογηθούν όλοι μαζί στον εισαγγελέα και τον ανακριτή Ρεθύμνου. Σήμερα πήγανε οι μισοί, πήραν προθεσμία, και έτσι την Παρασκευή θα έχουμε τη συνέχεια αυτής της ιστορίας. Πάντως πρόκειται για μια πολύ δυνατή οικογένεια. Δεν εμπλέκεται στο μακελιό των Βοριζίων, αλλά εμπλέκεται στο μισό ποινικό κώδικα που υπάρχει στην πλάτη τους. Λοιπόν, αυτό, και επανερχόμαστε λίγο. Μπράβο στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης, που κατάφερε άλλη μία εγκληματική οργάνωση να την εξαρθρώσει. Και μην ξεχνάτε, όλα αυτά σας τα είχα πει πριν μια εβδομάδα.
ότι υπάρχει επιχείρηση για τον ΕΠΚΕΠΕ. Δεν είναι αυτή, είναι κι άλλη. Έρχεται κι άλλη. Λοιπόν, η ουσία ποια είναι, ότι αυτό που εξήγηλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τις εγκληματικές οργανώσεις που τις έχουν χαρτογραφήσει και το FBI εδώ στην Κρήτη τις ψάχνει, δεν ήταν ψέματα. Δεν ήταν μπαρούφες όπως λέει η αντιπολίτευση. Ήταν πραγματικό έργο της αστυνομίας εδώ στην Κρήτη που κάνει δουλειά. Και αυτό πρέπει να το λέμε και να το διαφημίζουμε, γιατί το αξίζουν. Μπράβο τους. Και πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο και μπράβο μας και εμάς. Και παίρνω το δήμαρχο τηλέφωνο του Αμαρίου, αλλά δεν απαντάει. Καταλαβαίνω γιατί δεν απαντάει ο άνθρωπος. Δεν θα τον ξαναπάρω. Αν με ακούει, καλή δύναμη.

Ωχ, αυτά συμβαίνουν σε όταν τρέχει πανικόβλητο. Λοιπόν, 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτη. Μπορείτε να μα στέλνετε τα σχόλιά σα, πατήρι σα, τα μπινελίκια σα και ό,τι άλλο εσεί θέλετε. Και εμεί με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Συνεχίζουμε, Βορύς, για Μάρη και αυτά, ή θε να σε πάω αλλού. Τι θέλει, ό,τι θέλει εσύ.

Λοιπόν, μου ήρθε μία απάντηση τώρα, μία μάλλον ερώτηση, η οποία είναι ρητορική. Μου λέει ένας φίλος εδώ πέρα, ο Κώστας, συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά η αστυνομία της Κρήτης λέει τι έκανε τόσα χρόνια. Λοιπόν, υπάρχουν και κάποιες φήμες για ένα πολιτικό λέει, με τον οποίο είχαν σχέση αυτή η οικογένεια και τους εξυπηρετούσε. Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Εσείς μου το γράφετε αυτό, δεν το ξέρω αυτό. Δεν μπορώ να σας πω κάτι γι' αυτό. Εντάξει, μου στείλε ένα μήνυμα τώρα. Εντάξει, αυτό δεν διαβάζεται με τίποτα. Δηλαδή, δεν τρέπομαι και να το διαβάσω. Μου στέλνει ένας φίλος μήνα και μου λέει να σημειωθούν οι περιουσίες τους, να κατασκευθούν υπέρ του κράτους και να πάνε φυλακή, αν τα έχουν κάνει όλα αυτά. Αν λέει γίνει αυτό, τότε μπορούμε να πούμε ότι το μαχαίρι το έβαλε βαθιά στο κόκαλο. Και ένας άλλος μου στέλνει ένα μήνυμα, τώρα λέει να δείτε τι θα πάθουν αυτοί. 10 χρόνια φυλακή με αναστολή. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω εγώ για να κλείσουμε το θέμα είναι ότι η επιχείρηση που έγινε από το ελληνικό FBI είναι ακόμα σε εξέλιξη. Υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί, έχουν ερευνούνται, ρε παιδί μου, μέσα από, από όλη την έρευνα που έχει γίνει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε εξελίξεις. Γι' αυτό και οι απολογίες τους μαζί με τον τύπο που συνελήφθη στην Αθήνα και τον φέρνουν Κρήτη τώρα θα γίνει την Παρασκευή. Έτσι. Λοιπόν. Αυτά για αυτό το θέμα. Βάζουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για να γράψω γρήγορα κάτι και να ζητήσω και μια χαρά από το φίλο μου εδώ, τον Δημήτρη.

Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Να ξέρετε ότι έχει σκάσει ένα πολύ πολύ πολύ μεγάλο θέμα. Μεγάλο, θα γίνει μεγάλο. Καθώς έχει σκάσει βόμβα από τη Μιλιέτ για τη γαλάζια πατρίδα και καλά. Υπάρχει ένα νέο τουρκικό σχέδιο το οποίο ξεδιπλώνεται σιγά σιγά και φτάνει και ακουμπάει την Κρήτη. Θα σας πω όταν γυρίσουμε πώς και γιατί ακουμπά την Κρήτη.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Εφηλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Επιχείρηση της ΔΑΟΕ Κρήτης σε Βορίζια και Αμάρι με συλλήψεις και εκβιασμούς για εμπρισμούς και ζόκλοπες. 180.000 ευρώ για την αποκατάσταση του δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου ανακοίνωσε από το Ηράκλειο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Εχμές άφησε σε βάρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου για το χώρο του πάρκινγκ στο νέο δικαστικό Μέγαρο που θα ανεγερθεί. Εγκαίνεια σήμερα για το σπίτι του παιδιού, έναν χώρο που δημιουργήθηκε για κακοποιημένα παιδιά. Συνελήφθη πατέρα στα Χανιά που φέρεται να κακοποιούσε το ανήλικο παιδί του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Παραιτήθηκε με εχμές από τη Νέα Δημοκρατία ο πρώην αντιπρόεδρος της Νόδε Ηρακλείου. Η σιωπή απέναντι στα λάθη δεν αποτελεί προσφορά αλλά ανοχή, όπως τονίζει ο Βασίλης Βαρούχας. 8 παρατάσεις στο έργο στατικής ενίσχυσης καταγγέλουν οι γονείς της πρώην Ακαδημίας στο Ηράκλειο. Γινόμαστε μπαλάκι μεταξύ Δήμου, ΔΔΕ και εργολάβων, όπως αναφέρουν. Έως την Κυριακή 7 Ιουνίου οι αιτήσεις για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Ηρακλείου. Εργασίες της ΔΕΙΑΗ στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Το ρεύμα ανόδου θα παραμείνει κλειστό. Έως σήμερα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, οι ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων κοινωνικού τουρισμού. Στο διεθνή χώρο βρέθηκαν οι σωροί των 4 αγνοωμένων Ιταλών διτών στις Μαλδίβες. Στους ρυθμούς του Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στο ΆΚΑ το τριήμερο από 22 έως 25 Μαΐου μπαίνουν οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις στο Μαρούσι. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Συννεφιά αύριο στο Ηράκλειο και θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.

Λοιπόν, όσο περνάει η ώρα, μαθαίνουμε πράγματα, μας παίρνουν τηλέφωνο, μας λένε πράγματα. Εγώ σας έχω ξαναπεί ότι ό,τι μου λένε σε αυτήν την εκπομπή δεν τα βγάζω προς τα έξω. Και καλά, ότι ξέρεις, είναι μια καταγγελία. Σου λέω, πες το, λέει, εγώ ό,τι σου λέω αυτό είναι. Ναι, ρε μεγάλη, εσύ το λες, αλλά εγώ άμα δεν το ψάξω και δεν το διασταυρώσω, δεν το βγάζω. Λοιπόν, κρίματα μπέλια που κάηκαν και χάθηκαν γιατί αυτός δεν υπέγραφε να τα πάρουν για να πάρει μια επιδότηση ο ΠΚΠ. Μιλάμε για τέτοιες ιστορίες. Μιλάμε για πραγματικά εξωφρενικές ιστορίες που δυστυχώς τις ζούμε για ακόμα μια φορά εδώ στην Κρήτη. Και μπορεί το κορίτσι αυτό να κέρδισε το Eurovision. Εμείς αυτό το τραγούδι το παίζουμε γιατί το Bangaranga, όπως έμαθα, είναι μια παλιά, έτσι, ένα παλιό παραμύθι που λέγανε στη Βουλγαρία για τα δαιμόνια. Δηλαδή για κακά πνεύματα. Και ότι τα διώχνανε, ξέρω εγώ. Αυτό είναι το Bangaranga. Λοιπόν, εμείς το Bangaranga τώρα θα το παίζουμε οπότε γίνεται η ιστορία στην Κρήτη. Τύπου, ξέρεις, εκβιασμοί, απειλές και μπουρουμπουρου.

Το άλλο του καημένου λέει του κάψαν τα μάξι. Γιατί δεν υπέγραφε. Τι να πεις. Και για τα ζώα. Είχαν κόντρα για κάποια ζώα. Τι κόντρα να έχεις με ζώα. Το δικό σου πρόβατο είναι πιο ωραίο από το δικό μου. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, τι κόντρα. Είχαν κόντρα τα ζώα. Το κρυάρι του ενός ήθελε την προβατίνα του άλλου, αλλά η προβατίνα δεν του καθότανε. Δεν μπορώ να. Κατάλαβες που πάει το μυαλό. Δηλαδή τρελαίνεσαι με αυτές τις ιστορίες. Και αναγκάζουμε τώρα ολόκληρη ελληνική αστυνομία να τρέχει να μαζεύει αυτούς που οι οποίοι τι κάνανε. Απειλούσαν τους πάντες και τα πάντα. Όπως λέει το κατηγορητήριο, έτσι. Γιατί πάντα υπάρχει και το τεκμήριο της αθότητος. Να το πούμε και αυτό. Δεν πηγαίναν ούτε τα εργαλεία τους στο χωράφι, μην τυχόν και τους πετύχουν στο δρόμο. Άκου. Αυτό είναι καταγγελία. Κανονική. Φοβόντουσαν να πάνε στα χωράφια τους, που τα είχαν αφήσει για κάποιο καιρό, ξέρεις έτσι, γιατί πήγαιναν οι άλλοι και τα παίρνανε, και μετά δεν τους αφήνανε να πηγαίνουν αυτοί. Δηλαδή, ίσως ο ιδιοκτήτης ενός αγροτομαχίου, και δεν σε αφήνω να πας, γιατί το γουστάρω να το βάλω εγώ στον Πεκεπέρε, μεγάλε, και το έχω βάλει εγώ στο περιουσιολόγιο μου. Κατάλαβες και εσύ που είναι δικό στο χωράφι, δεν μπορείς να πας. Ούτε τα εργαλεία δεν μπορείς να κουμπίσεις. Μιλάμε για καταστάσεις βουνήσιες, έτσι, τελείως. Έχω εδώ στα χέρια μου κάποιες σημειώσεις τώρα και δεν ξέρω τι από όλα αυτά να πρωτοβγάλω. Οπότε ξέρεις τι να κάνουμε. Αφού δεν μας κοιτάνε οι Τούρκοι να μας πάνε και τις βραχονισίδες και τα νησιά, να κάνουμε ένα διαλυματάκι και να γυρίσουμε σε λίγο να πούμε και τα υπόλοιπα, γιατί μπορεί να έχω και μια εκπληξή στο τέλος εκπομπής.

Και όπως σας είπα, ο ένας από τους κατηγορούμενους συνελήφθη στην Αθήνα. Τον φέρνουν εδώ στην Κρήτη, σήμερα αύριο θα έρθει. Αυτοί που ήταν για ζωοκλοπή, οι τρεις οι τελευταίοι δηλαδή που λέγαμε, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ οι δύο βασικοί εμπλεκόμενοι, δηλαδή τα νύψια, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή μαζί με το θείο τους που έρχεται από Αθήνα.

Ναι, να το πούμε και αυτό ότι είπε ο... Καλά μου το πες Δημήτρη, μπράβο. Ο θείος που συνελήφθη στην Αθήνα ήταν σε ένα νοσοκομείο. Δεν ήταν έτσι απλά. Εντάξει, ξέρεις. Την Παρασκευή λοιπόν θα απολογηθούν πριν από θεσμία, ενώ οι τρεις πρώτοι που ήταν για ζωοκλοπές μόνο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Βέβαια, μέχρι την Παρασκευή μπορεί να έχουμε και άλλη επιχείρηση. Κανείς δεν ξέρει. Όλα έτοιμα πάντως για να προχωρήσουν οι δικαστικές αρχές στην ποινική μεταχείριση των δύο ανιψιών που έχουν συλληφθεί μέχρι τώρα και κρατούνται και θα κρατούνται μέχρι την Παρασκευή όπου θα απολογηθούν και του θείου που τον φέρνουν από Αθήνα. Ναι, τον φέρνουν. Είδες πώς το λέγα. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο.

Δυστυχώς, φίλε μου, καλέ μου φίλε Στέφανε, που μου στέλνει αυτά τα ωραία μηνύματα και τα στέλνει και με τη σειρά. Πολιτικά αύριο. Σήμερα είχαμε βορίζια, πώς το λένε, αμάρι, μήλο ποτάμου και γενικά αυτήν την ιστορία. Λοιπόν, το τι ιστορίες βγαίνουν δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πολιτικά τι να πει σήμερα. Βγαίνει ο άλλος με δύο φανέλες, το 25 και το 6, ότι 25 έκτου θα ανακοινώσει το κόμμα του, ο Τσίπρας, που το περιμένουμε πώς και πώς, να δούμε πώς θα το λέει. Θα γίνει διαγωνισμός εδώ με τα ονόματα. Καριστιανού από τη μία, Τσίπρας από την άλλη. Κάποιοι ελπίζουν να κάνει κόμμα και ο Σαμαράς που δεν θα το κάνει. Στο λέω καθαρά, δεν πρόκειται να μπει στη διαδικασία. Και γενικά βγαίνουν καμιά τριανταριά έτσι άλλοι διάφοροι που θα. Τι να πεις. Ο Νίκος Γιάγκος, ο ηθοποιός, στο κόμμα της Καριστιανού. Ο κύριος Αυγερινός από το Όπεν, ο δημοσιογράφος, ο ανταποκριτής στη Μόσχα, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, μάλλον. Ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, Σταύρος Χιουρδάκης, είναι αυτοί που όλοι θα φωνάζουν μπλιέτ Μητσοτάκη. Μπλιέτ. Ναι, αυτό δεν λένε. Μπλιέτ, μπρο. Μπρο, μπλιέτ, μπλιέτ. Αυτό. Γεια σας. Και εκεί που στο Πασόκ πήγαν να ερεμήσουν μετά το άλλο το κτίριο του Ανδρουλάκη εδώ πέρα που έχει γίνει ο χαμός, ξαφνικά υπάρχει μια κόντρα μεταξύ Δούκα και Γερουλάνου για τη στάση του που πρέπει να κρατήσει το Πασόκ στις μετεκλογικές έτσι συνεργασίες. Έχει να γίνει. Δηλαδή, ξέρεις, από τη μία λέω, ρε φίλε, να βγει το Πασόκ και να γελάσουμε. Δηλαδή θα γελάσουμε με το ποιος θέλει να συνεργαστεί ο Δούκας, με το ποιος θέλει να συνεργαστεί ο Ανδουλάκης, με το ποιος θέλει να συνεργαστεί ο Γερουλάνος. Δηλαδή, αν δεν γίνουν τρία κομμάτια, τι να σου πω, θα είναι δύσκολο. Θα είναι πολύ δύσκολο. Τόσο, για να μην τα απολογούμε, έγινε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Αποτέλεσμα. Βγήκε ενωμένη η Νέα Δημοκρατία από εκεί. Και διχάστηκε ακόμα περισσότερο το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Φάμελος διέγραψε τον Πολάκη. Ο Πολάκης δεν μπορεί να τα αφήσει έτσι, εννοείται, το ξέρετε αυτό. Σιγά μην τα άφηνε. Οπότε, τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Τζέρτζελο μεγάλο. Λοιπόν, τα λέγαμε πριν από κανένα μήνα αυτά, ότι θα γίνει τουλουμπούκι όλη η κατάσταση. Θα γίνει, πώς το έλεγε, πίκι πίκι ραμ, που έλεγε και ο αείμνηστος Βέγκος. Αλλά υπάρχει ένα υπέροχο δεκαήμερο μπροστά μας, το οποίο θα έχουμε το κόμμα του Τσίπρα, το κόμμα της Καριστιανού, τις κόντρες του Νίκο Ανδουλάκη με τον Δούκα και με τον Γερουλάνο. Ο Δούκας θέλει και τον Ανταρσία μέσα στο Πασόκ, να ξέρεις. Είναι 100% αυτό που σου λέω. Και από την άλλη είχαμε και μια ολόκληρη γυροβίζω γιατί δεν ασχοληθήκαμε καθόλου σήμερα. Μηδες, καθόλου. Πάει, πάει. Το επόμενο τραγούδι του Ακύλα ποιο θα είναι, ξέρεις. Πάρ' το.

Λοιπόν, υπάρχει μια έτσι είδηση ότι θα υπάρχουν και άλλες ελλείψεις σχετικά με το θέμα των στο Αμάρι. Και από ό,τι φαίνεται η αστυνομία περιμένει κάποιους κατοίκους να καταγγείλουν συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό. Λοιπόν, τι ώρα είναι, ωραία. Για να πάμε ένα τραγουδάκι και ερχόμαστε να το κλείσουμε.

Έλα μωρέ, σιγά τι κάνανε, εκβιάσανε μερικούς, απειλήσανε μερικούς άλλους. Καθημερινότητα είναι αυτό. €586,000 είναι οι επιδοτήσεις που έχουν, οι παράνομες επιδοτήσεις που έχουν εισπράξει η οικογένεια αυτή των Βοριζίων. Αυτό που ψάχνει τώρα το κριτικό FBI σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων αλλά και την Οικονομική Αστυνομία του Ελληνικού FBI είναι αν οι παράνομες δηλώσεις εκτείνονται και επεκτείνονται και σε προηγούμενα χρόνια και όχι μόνο σε αυτά που έχουν βρεθεί τώρα. Ενώ κάποιες καταγγελίες αναφέρουν ότι υπάρχουν ιδιοκτήτες γης που προσήλθαν σήμερα στην αστυνομία προκειμένου να καταθέσουν. Δηλαδή θα βγουν και άλλα στην πορεία. Μέχρι την Παρασκευή δηλαδή που είναι η απολογία τους, ίσως μιλάμε και για άλλες υποθέσεις. Το ενδεχόμενο να είναι πολύ πιο πίσω η επιδοτήση στο ΠΚΠ εξετάζεται. Και με αυτό το ωραίο το ευχάριστα θα σας κλείσω σήμερα. Και ήταν μια πάρα πολύ ωραία ημέρα. Και γενικά ήταν μια πολύ επικοδομητική ημέρα για την αστυνομία και για την ασφάλεια του τόπου. Μία οργάνωση λιγότερη. Πόσες είχε πει ο Ξοχοίδης, 25? Μία ακόμα λιγότερη. Πάμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί. Σωστά. Ουλφά ενέργεια.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
6: www.γιατίκουλε.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλε.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλε.gr.
7: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
8: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Καλώς μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε στον Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη για τις επόμενες 2 ώρες. Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από ένα Σαββατοκύριακο όπου ήταν ξεκούραστο, δημιουργικό, ευχάριστο, τουλάχιστον για εμάς. Ελπίζω κάπως έτσι να κύλησαν τα πράγματα και για εσάς, να ξεκουραστήκατε δηλαδή και να κάνατε πράγματα που δεν καταφέρνετε να κάνετε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Επίσης ελπίζω και εύχομαι η σημερινή ημέρα να ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σήμερα που η μέρα είναι Δευτέρα. Ελπίζω να μην είναι τσάγκαρο Δευτέρα, έτσι. Εντάξει, κακά τα ψέματα, χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να επανέλθουμε πίσω στην πραγματικότητα μετά από ένα διήμερο. Όμως θα τον βρούμε τον τρόπο. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 18 Μαΐου 2026. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 10 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 32 λεπτά. Μία ολοκένουργια εβδομάδα μόλις ξεκίνησε. Ηλιόλουστη η ημέρα από ό,τι βλέπω τουλάχιστον έως τώρα. Θα δούμε στην συνέχεια αναλυτικά και τα του καιρού για να γνωρίζουμε τι μέλη γενέστε και τι να περιμένουμε τέλος πάντων. Σήμερα λέει γιορτάζει ο Ιούλιος και η Ιουλία, οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω ακόμη περισσότερες σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 18η Μαΐου είναι η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία. Είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων, η Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας. Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, επιθυμώντας να αναδείξει το ρόλο των μουσείων στην σύγχρονη κοινωνία, όρισε από το 1977 την 18η Μαΐου ως Διεθνή ημέρα μουσείων. Το μήνυμα αυτής της επετείου είναι να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών με σκοπό την ανάπτυξη της μόρφωσης και της αμοιβαίας κατανόησης, τη συνεργασία και την ειρήνη ανάμεσα στους λαούς. Κάθε χρόνο την 18η Μαΐου η είσοδος στα μουσεία είναι ελεύθερη. Το θέμα του εορτασμού της Διεθνούς ημέρας Μουσείων 2026 είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο». Τα μουσεία ως αξιόπιστοι και ανοιχτοί χώροι αποτελούν σημεία συνάντησης των ανθρώπων και των πολιτισμών. Σε μια εποχή κοινωνικής πόλωσης και άνησης πρόσβασης στη γνώση και τον πολιτισμό, έχουν τη δύναμη να λειτουργούν ως γέφυρες επικοινωνίας. Μέσα από τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της συλλογικής μνήμης, με τη δημιουργία φιλόξενων και προσβάσιμων χώρων για όλους, τα μουσεία συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση του διαλόγου, της συμπερίληψης και της ειρηνικής συνύπαρξης. Με την επιλογή του θέματος «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο» για το 2026, το ICOM επιδιώκει να αναδείξει τον ρόλο των μουσείων ως χώρων που δεν εξαλείφουν τις διαφορές, αλλά δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε αυτές να γίνονται κατανοητές και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό. Τα μουσεία ενισχύουν την σύνδεση μεταξύ γενεών, κοινοτήτων και χωρών, προάγοντας την διαφορετικότητα, τη βιωσιμότητα και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ο φετινός εορτασμός της Διεθνούς ημέρας Μουσείων ευθυγραμμίζεται με τους ακόλουθους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Στόχος 10. Μείωση των ανισοτήτων. Μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών. Στόχος 16. Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί. Προώθηση δίκαιων, ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών. Στόχος 17. Συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων. Ενίσχυση της παγκόσμιας συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το ελληνικό τμήμα του ICOM επέλεξε ως τιμόμενους φορείς για το έτος 2026 το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας στην Ολυμπία.

Όμως η 18η Μαΐου καθιερώθηκε και ως Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS το 1998 από την οργάνωση Διεθνής Πρωτοβουλία για το εμβόλιο κατά του AIDS. Όλο αυτό βεβαίως συνέβη για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας ενός αποτελεσματικού εμβολίου κατά της μάστιγας του AIDS. Η ημερομηνία επιλέχθηκε σε ανάμνηση της ομιλίας του τότε Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Bill Clinton, στο Πανεπιστήμιο Morgan, ο οποίος είχε ζητήσει από την ιατρική κοινότητα την δημιουργία ενός αποτελεσματικού εμβολίου κατά του AIDS εντός μιας δεκαετίας. Παρά τις όποιες προσπάθειες, το εμβόλιο κατά του AIDS εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο.

Αφού τα είπαμε όλα αυτά, πάμε να προχωρήσουμε λιγάκι παρακάτω. Πάμε να περάσουμε στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Θα ξεκινήσουμε από το 1821, όπου σαν σήμερα ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά Κινουρίας. Από τη μάχη αυτή, ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως τουρκοφάγος. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, μετά την μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι. 1828 και σαν σήμερα οι Τούρκοι προσβάλλουν το Φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επανάστες. Στην μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της ημέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου, τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί σε όλους μας δροσουλίτες. Το 1963 και σαν σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ ντε Γκολ μιλάει στην Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα. Το 1980 και σαν σήμερα άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται παυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλότα Πέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος. Ο γυραιός θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί. 1989 και σαν σήμερα η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλεί από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Αγαμέμνονα Κουτσόγιοργα, που κατηγορείται για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Το 2000 και σαν σήμερα με συντριπτική πλειοψηφία το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδας για την ένταξή της στην ΟΝΕ. Με 376 ψήφους υπέρ, 42 κατά και 80 αποχές, το Σώμα εγκρίνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2001. Από ελληνικής πλευράς, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του Συνασπισμού υπερψηφίζουν την έκθεση. Το ΚΚΕ την καταψηφίζει, ενώ το Δίκη απέχει.

Πάμε να δούμε και τον καιρό μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας επιφυλάσσει. Ο καιρός έθριος λέει, με κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Όμως γενικά έθριος θα είναι ο καιρός για σήμερα Δευτέρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες αλλά και τις βραδινές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά τους 24 και στην υπόλοιπη χώρα τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική προβλέπεται έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι. Άνεμοι δυτικοί, βόρειο-βυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο έως 5 μποφόρη. Θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου κυρίως στη Θεσσαλία πιθανώς θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι. Οι άνεμοι δυτικοί, βόρειο-βυτική 3 με 5 και από αργά το απόγευμα ανατολική, νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη έθριος ο καιρός με αραιές νεφώσεις κυρίως στην Κρήτη, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 24 και στην Κρήτη τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα γενικά έθριος ο καιρός με αραιές νεφώσεις στα Δωδεκάνησα, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για την Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Και έχουμε ένα δυο λεπτάκια ακόμα στην διάθεσή μας, οπότε πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο politica.gr και να δούμε έτσι γρήγορα σε τίτλους κάποιες από τις ειδήσεις του. Θα επιστρέψουμε βεβαίως στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας για να δούμε πιο αναλυτικά τα πράγματα. Λοιπόν, Χανιά, πατέρας φέρεται να κακοποιούσε τον 16χρονο γιο του με αυτισμό, τον κλείδωνε στην αποθήκη και τον χτυπούσε. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας μέσα σε Airbnb. Αγωνία για άνδρα στην Χερσόνησο. Έφυγε χωρίς κινητό από το σπίτι και δεν επέστρεψε. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις στα Λύκεια. Πότε ξεκινούν οι πανελλαδικές? Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα του Αλέξης Τσίπρας. Τι αναφέρει σε ανάρτησή του? Επίδομα παιδιού, η ημερομηνία πληρωμής της δεύτερης δόσης. Για το Ιράν ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Δεν θα μείνει τίποτα. Σκληρή απάντηση από Τεχεράνη. Ηράκλειο, καπνοί από ιστιοφόρο κινητοποίησαν την πυροσβεστική.

0: Ο Καραμαλάκης φέρνει τις λακκούβες, τις ετοιμορροπίες κατοικιών και την φύλαξη χώρων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Προς το παρόν περνάμε σε μια πρώτη διακοπή για σήμερα, επιστρέφουμε για περισσότερα.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Εφηλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Επιχείρηση της ΔΑΟΕ Κρήτης σε Βορίζια και Αμάρι με συλλήψεις και εκβιασμούς για εμπρισμούς και ζόκλοπες. 180.000 ευρώ για την αποκατάσταση του δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου ανακοίνωσε από το Ηράκλειο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Εχμές άφησε σε βάρος του δικηγορικού συλλόγου Ηρακλείου για το χώρο του πάρκινγκ στο νέο δικαστικό μέγαρο που θα ανεγερθεί. Εγκαίνια σήμερα για το σπίτι του παιδιού, έναν χώρο που δημιουργήθηκε για κακοποιημένα παιδιά. Συνελήφθη πατέρα στα Χανιά που φέρεται να κακοποιούσε το ανήλικο παιδί του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Παραιτήθηκε με αιχμές από τη Νέα Δημοκρατία ο πρώην αντιπρόεδρος της ΝΟΔΕ Ηρακλείου. Η σιωπή απέναντι στα λάθη δεν αποτελεί προσφορά, αλλά ανοχή, όπως τονίζει ο Βασίλης Βαρούχας. 8 παρατάσεις στο έργο στατικής ενίσχυσης καταγγέλουν οι γονείς της πρώην Ακαδημίας στο Ηράκλειο. Γινόμαστε μπαλάκι μεταξύ Δήμου, ΔΔΕ και εργολάβων, όπως αναφέρουν. Έως την Κυριακή 7 Ιουνίου οι αιτήσεις για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Ηρακλείου. Εργασίες της ΔΕΙΑΗ στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, το ρεύμα ανόδου θα παραμείνει κλειστό. Έως σήμερα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, οι ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων κοινωνικού τουρισμού. Στο διεθνή χώρο βρέθηκαν οι σωροί των 4 αγνοωμένων Ιταλών διτών στις Μαλδίβες. Στους ρυθμούς του Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ το τριήμερο από 22 έως 25 Μαΐου μπαίνουν οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις στο Μαρούσι. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Συννεφιά αύριο στο Ηράκλειο και θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο στούντιο μετά από την πρώτη μας σύντομη διακοπή. Ακούτε Πολίτικα 89,8 και την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Μπαίνουμε λοιπόν ξανά στο πολίτικα.gr για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του. Οι 24 ώρες το 24ωρο πολίτικα.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μας ακούτε βεβαίως και ζωντανά. Ακούτε Πολίτικα 89,8 μέσω του πολίτικα.gr, Σπόρ FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7. Θα ξεκινήσουμε με την είδηση που μας έρχεται από τα Χανιά και που αφορά σε πατέρα ο οποίος συνελήφθη μιας που φέρεται να κακοποιούσε τον 16χρονο γιο του με αυτισμό, τον ακλείδωνε λύσει στην αποθήκη και τον χτυπούσε. Πατέρας λοιπόν στα Χανιά κατηγορείται ότι κακοποιούσε το ανήλικο παιδί του που βρίσκεται μάλιστα στο φάσμα του αυτισμού και έχει 79% αναπηρία. Σύμφωνα με την μητέρα, ο 47χρονος κλείδωνε το παιδί στην αποθήκη και το χτυπούσε. Η μητέρα περιέγραψε δύο επεισόδια που φέρεται να εκτυλίχθηκαν Απρίλιο και Μάιο. Όπως κατήγγειλε, ο πατέρας έσπρωξε τον 16χρονο και στην συνέχεια τον κλείδωσε στην αποθήκη, ενώ φέρεται επίσης να τον χτυπούσε. Για τον 16χρονο έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση, ενώ ο πατέρας συνελήφθη.

Νεκρός όμως εντοπίστηκε ένας άνδρας μέσα σε Airbnb, για να αλλάξουμε θέμα. Δραματικός επίλογος για άνδρα στην Κριτσάλα Σιθίου. Ο ιδιοκτήτης Airbnb αναζήτησε τον Ιρλανδό, ο οποίος εντοπίστηκε δυστυχώς χωρίς αισθήσεις μέσα στο κατάλημα. Ο 47χρονος φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Αγωνία για άνδρα στην Χερσόνησο, έφυγε χωρίς κινητό από το σπίτι και δεν επέστρεψε. Ώρες αγωνίας για 59χρονο άνδρα στην Χερσόνησο. Ο άνδρας εξαφανίστηκε το βράδυ της 5ης 14ης 5ου χωρίς το κινητό του τηλέφωνο. Ο συγκάτοικός του, βλέποντας ότι δεν επιστρέφει, ειδοποίησε τις αρχές, με την αστυνομία πλέον να τον αναζητά.

Καπνοί από ιστιοφόρο κινητοποίησαν την πυροσβεστική. Καπνοί λοιπόν από ιστιοφόρο στο λιμάνι του Ηρακλείου κινητοποίησαν το πρωί την πυροσβεστική υπηρεσία. Δύο πυροσβεστικά οχήματα με πέντε πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο για να αποτρέψουν ξέσπασμα και πιθανή επέκταση φωτιάς. Ευτυχώς απετράπησαν τα χειρότερα.

Στην Κρήτη σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μάλιστα θα πραγματοποιηθεί και σύσκεψη που συγκαλεί το Υπουργείο στις 12:30 στην περιφέρεια Κρήτης.

Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα του Αλέξης Τσίπρας. Ο κύβος ερήφθη από ό,τι φαίνεται. Στις 26 λοιπόν του Μάη, ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, αναφέρει μάλιστα σε ανάρτησή του νωρίς το πρωί σήμερα. Το Σάββατο είχε γράψει τον Μάρτη, ήταν νωρίς, και την Κυριακή επανήλθε τονίζοντας τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Στην νέα του ανάρτηση που συνοδεύεται με βίντεο AI εμφανίζονται δύο παιδιά αγκαλιασμένα που φορούν ποδοσφαιρικές φανέλες. Η μία αναγράφει τον αριθμό 26 και η άλλη τον αριθμό 5. Το βίντεο καταλήγει αναφέροντας ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη ομιλία του σε εκδήλωση της περασμένης εβδομάδας ο κύριος Τσίπρας έκανε λόγο για την ανάγκη δημιουργίας μιας παράταξης που θα νικήσει την διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη.

επικεφαλής και οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο Υπόλοιμας φέρνουν σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 7 συνολικά θέματα στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αναδεικνύοντας ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα, την ασφάλεια, την εξέλιξη του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου, την λειτουργία των κοινοτήτων και την ανάγκη ουσιαστικής διοίκησης της πόλης. Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 7, η Δημοτική μας Παράταξη θέτει με έμφαση το ζήτημα της κατάστασης του οδοστρώματος με τις λακκούβες, τα πρόχειρα μπαλώματα και τις κακοτεχνίες. Το Ηράκλειο δεν μπορεί να συνεχίσει να ζει με δρόμους παγίδες, πρόχειρες αποκαταστάσεις και ανακοινώσεις που επιχειρούν να καλύψουν την πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι δημότες. Η πόλη χρειάζεται σχέδιο, τεχνική σοβαρότητα, έλεγχο, χρονοδιάγραμμα και πραγματικές λύσεις, όχι επικοινωνιακή διαχείριση της εγκατάλειψης. Αυτό λένε οι άνθρωποι της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο Υπόλοιμας. Παράλληλα τίθεται προς συζήτηση και το θέμα της φύλαξης δημόσιων χώρων ειδικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Ηρακλείου, με έμφαση στην ανάγκη προστασίας χώρων ιστορικής, πολιτιστικής και κοινωνικής σημασίας, μέσω οργανωμένης παρουσίας και κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού. Στην ειδική δημόσια συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, που θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα στις 6, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Παράταξης θα θέσουν επίσης 5 κρίσιμα ζητήματα: την εξέλιξη του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου, τα προβλήματα ετοιμορροπίας κατοικιών στην Δημοτική Κοινότητα Βουτών, τις δηλώσεις ακινήτων του Δήμου Ηρακλείου στο κτηματολόγιο, στις εντός σχεδίου περιοχής της Νέας Αλικαρνασσού, ενημέρωση για το υποβληθέν αίτημα του αθλητικού και ποδοσφαιρικού ομίλου Ποσειδών για μη υλοποίηση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και θέματα που προκύπτουν από την δυσλειτουργία της πάγιας προκαταβολής των κοινοτήτων του Δήμου. Η παράταξη Ηράκλειο Υπόλοιμας δεν φέρνει τα θέματα για τυπική συζήτηση, τα φέρνει γιατί η πόλη χρειάζεται απαντήσεις, ευθύνη και αποφάσεις. Η Δημοτική Αρχή οφείλει να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις, να διοικήσει με σχέδιο και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της καθημερινότητας με αποτελεσματικότητα αλλά και συνέπεια.

0: Τα προβλήματα όμως από ό,τι φαίνεται συνεχίζονται στην πρώην Ακαδημία. Πραγματικά αυτό το σχολείο είναι σαν το γεφύρι της Σάρτας. 8η παράταση παίρνουν τα έργα. Μετά από 8 παρατάσεις γινόμαστε μπαλάκι μεταξύ Δήμου, ΔΔΕ και εργολάβων, αναφέρουν γονείς του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 53ου και 54ου Δημοτικού Σχολείου, της πρώην Ακαδημίας δηλαδή, που καταγγέλουν τον εμπεγμό και την απαξίωση που βιώνουν για ακόμη μια φορά από όλους τους εμπλεκόμενους με την υλοποίηση του έργου στατικής ενίσχυσης του κτηριακού συγκροτήματος. Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση, φτάσαμε σχεδόν στο τέλος του σχολικού έτους και ήδη δόθηκε επισήμως η 8η παράταση του έργου μέχρι τον Ιούνιο. Παράταση για την ολοκλήρωση, υποτίθεται, όλου του έργου. Μέχρι σήμερα από τις 4 πτέρυγες του σχολείου μας έχουν παραδοθεί οι 2, όχι χωρίς προβλήματα. Η 3η παραμένει ανενεργό εργοτάξιο, κουφάρι, και στην 4η δεν έχουν καν ξεκινήσει οι εργασίες και ο Ιούνιος πλησιάζει, λένε. Σε συνάντηση που πραγματοποιήσαμε στις 19 Μαρτίου με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρη Σπυριδάκη, την επιβλέπουσα του έργου Δήμητρα Κενδριστάκη και τον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας Μανώλη Μανουσάκη, για ακόμη μία φορά πήραμε ανεπαρκείς απαντήσεις. Οι γονείς αναφέρονται στο εργοτάξιο, αναφέρονται στην τάση του ρεύματος, αναφέρονται βεβαίως σε κακοτεχνίες, σε πρόσθετες εργασίες, αναφέρονται στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, στην δεύτερη είσοδο του σχολείου, την οποία την θεωρούν απαραίτητη, έτσι, μιας που με βάση των κανονισμών και τις προδιαγραφές ασφαλείας ένα τόσο μεγάλο σχολείο όπως είναι αυτό της Ακαδημίας δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο με μία είσοδο, έτσι, εάν κάτι δηλαδή συμβεί, τα παιδιά ενδεχομένως να κινδυνεύσουν αν συνοστιστούν στη μία και μοναδική είσοδο-έξοδο του σχολείου. Αναφέρονται επίσης σε κενά τα οποία υπάρχουν στην εκπαίδευση, έτσι, και παλεύουν και εκείνοι με τον τρόπο τους. Συνεχίζουν την ανακοίνωσή τους λέγοντας πως τα παιδιά της 6ης Δημοτικού που θα αποφοιτήσουν φέτος από το σχολείο μας θα έχουν το εξής προνόμιο. Στην πρώτη τάξη γνώρισαν το σχολείο με μάσκες και τηλεκπαίδευση λόγω κορονοϊού. Και από την Δευτέρα μέχρι την Έκτη έζησαν μέσα σε εργοτάξια και κοντέινερ. Πόσες ακόμα γενιές έχετε σκοπό να αφήσετε να βιώσουν την ίδια κατάσταση? Οι Σύλλογοι Γονέων απαιτούμε άμεσα νέα συνάντηση, κοινή αυτή τη φορά, με τον Αντιδήμαρχο κύριο Σπυριδάκη και την Τεχνική Υπηρεσία, με τον εργολάβο ή όποιον έχει αναλάβει τμήματα ή το σύνολο του έργου, με τους εκπροσώπους του ΔΔΕ Ηρακλείου και με τους διευθυντές των 2 σχολείων, ώστε να ξεκαθαριστεί τι γίνεται με το έργο και να πάψουμε να γινόμαστε μπαλάκι μεταξύ υπευθύνων εμείς και τα παιδιά μας. Ένα σχολείο με 300 παιδιά και τις οικογένειές τους αφήνεται χαμένο στις παρατάσεις. Ήρθε, κύριοι, η ώρα να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Και ελπίζουμε και ευχόμαστε πραγματικά αυτό να συμβεί. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μαζί μας και σήμερα το VNY Concept Store, ένας υπέροχος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515. Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή.
1: Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: Ελάτε όμως να σας θυμίσω και τα reels μας, τα reels του politica.gr, τα οποία μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε στα social, σε Facebook, Instagram, TikTok και YouTube. Reels λοιπόν, που σημαίνει σύντομα βίντεο, περίπου 40 δευτερολέπτων που δημοσιεύονται, όπως σας είπα, στα social media για γρήγορη προβολή περιεχομένου, για γρήγορη ενημέρωση από όπου και αν βρίσκεστε μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο. Ο όμιλος λοιπόν ενημέρωσης της PR Media μπήκε δυναμικά πλέον και στον κόσμο των Reels, όπως απαιτεί η νέα τάση ενημέρωσης, κυρίως από το κινητό μας τηλέφωνο, με μια ομάδα 8 δημοσιογράφων που καθημερινά αποτυπώνει την τάση της επικαιρότητας. Μας βρίσκεται λοιπόν ως politica.gr, όπως σας είπα και λίγο πριν, σε Facebook, Instagram, TikTok και YouTube, και είσαστε απόλυτα ενημερωμένοι. Να ευχαριστήσω για την επιμέλεια των ρούχων μου για τα reels στο κατάστημα Nick Alex, το οποίο βρίσκεται στην Αργυράκη 13, τον χώρο ομορφιάς Ρούσλαντ που βρίσκεται στην Ανδρέα Παπανδρέου 172, 2813-017-987, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και ένα τηλέφωνο για τα ραντεβού σας, 2813-017-987. Στο Ρούσλαντ μπορείτε να έχετε υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστικής, σχηματισμού φρυδιών, μακιγιάζ και αποτρίχωσης προσώπου. Ευχαριστώ όμως, μεγάλο ευχαριστώ και στο κομμωτήριο Αμπρακατάμπρα, το οποίο βρίσκεται στην Πετρακογιώργη 3 στο Μασταμπά. Τηλέφωνο για ραντεβού είναι το 2811-1035, 2811-1015-395. Το ωράριο είναι από Τρίτη ως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί στις 8 το βράδυ και το Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Αμπρακατάμπρα λοιπόν για κούρεμα ανδρικό, γυναικείο, παιδικό, αντάβιες, μπαλαγιάζ, θεραπείες κερατίνης, permanent extensions, όλες εκείνες τις τεχνικές εργασίες και όχι μόνο που θα σας κάνουν να έχετε λαμπερά υγιή μαλλιά. Η μαγεία επικεφαλής. Η ομάδα του Αμπρακατάμπρα κάνει τα μαγικά της και σας μεταμορφώνει. Και αφού φτάσαμε στο και ακριβώς, πάμε σε μία ακόμα σύντομη διακοπή και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε και πάλι πίσω στο στούντιο για περισσότερα.
2: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
3: Delta 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

πάμε λοιπόν για το τρίτο μέρος της εκπομπής μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το μέρος θα μιλήσουμε έτσι για πιο χρηστικά πραγματάκια, για πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Ξεκινάμε από το επίδομα παιδιού. Να σας πω πως είναι προσωρινά κλειστή η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21. Δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις έως ότου ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το 2026. Η πληρωμή της δεύτερης δόσης στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου, τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα, μαζί με τα άλλα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις. Η τροποποίηση υφισταμένων στις 29/5/2026 και ώρα 8. Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα του παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και βεβαίως να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθήσα και δεν λαμβάνεται υπόψη. Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2026 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024.

Λίγον όμως σήμερα, 18 Μαΐου, οι αιτήσεις για ταχύο ΣΠΑΣ 2026 και κύθυρα ΠΑΣ 2026 που υποβάλλονται μέσω του vouchers.gov.gr. Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 3.000 δικαιούχους για τυχείο και 3.600 δικαιούχους για τα κύθυρα, με στόχο την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού. Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί σε δύο χρονικές φάσεις, από Μάιο έως Ιούνιο 2026 και από Σεπτέμβριο έως Οκτώβριο 2026. Τυχόν αδιάθετα κονδύλια της πρώτης περίοδου θα μεταφερθούν στην δεύτερη. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 300 ευρώ για όσους επιλέξουν τυχείο και σε 250 ευρώ για όσους επιλέξουν τα κύθυρα. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για έναν μόνο προορισμό, ενώ μπορεί να συμμετάσχει είτε σε μία είτε και στις δύο φάσεις του προγράμματος. Η τελική επιλογή των δικαιούχων θα γίνει μέσω κλήρωσης, με δυνατότητα επιδότησης για έναν προορισμό και μία περίοδο συμμετοχής. Πώς θα κάνετε τώρα την αίτηση? Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr και του gov.gr ή με φυσική παρουσία μέσω ΚΕΠ. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει στην διάθεσή του τους κωδικούς TaxisNet για τη διασταύρωση των στοιχείων του. Ο δικαιούχος λοιπόν πραγματοποιεί είσοδο στην εφαρμογή. Θα πρέπει να έχει, όπως είπαμε, στη διάθεσή του τους κωδικούς TaxisNet για να διασταυρωθούν τα στοιχεία του. Αμέσως μετά καταχωρεί τα στοιχεία επικοινωνίας του, δηλαδή την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τα οποία στη συνέχεια πιστοποιεί μέσω υπερσυνδέσμου και κωδικού μιας χρήσης, OTP One Time Password, που θα λάβει αντίστοιχα. Στην συνέχεια επιλέγει τον προορισμό της επιλογής του, καθώς και τη φάση ή τις φάσεις που επιθυμεί. Ακολούθως δηλώνει υπεύθυνα ότι ο ίδιος και οι ωφελούμενοι αυτού δεν έχουν επιλογή ως δικαιούχοι ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού περίοδου 2025-2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ή δεν θα επιλεγούν ως δικαιούχοι του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού περίοδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ή συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο κοινωνικού τουρισμού περίοδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ή συναφούς παροχής

κάλυψη δαπανών τοπικής μεταφοράς, εστίασης και διαμονής του ιδίου και των ωφελούμενών του και δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο ή η ανάληψή του. Ο δικαιούχος καταχωρίζει επίσης το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα επιλογής του, από το οποίο απαιτείται, αιτείται την έκδοση της άειλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστοση του σχετικού ποσού. Σημείωση, κάθε κινητό ή και email μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία και μόνο αίτηση. Ο δεύτερος τώρα τρόπος, ο δικαιούχος έχει επίσης τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση και στα ΚΕΠ, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, με τον αρμόδιο υπάλληλο ΚΕΠ να καταχωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του δικαιούχου και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου, ο οποίος αριθμός κινητού τηλεφώνου στη συνέχεια πρέπει να πιστοποιηθεί. Προχωρά στη διαδικασία υποβολής της αίτησής του, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται και στον προηγούμενο τρόπο που αναφέραμε. Τι θα πρέπει τώρα να ξέρετε, η άλλη ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι την αναγραφόμενη σε αυτήν ημερομηνία λήξης. Κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει μία και μόνο αίτηση. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, δεν επιτρέπεται η δημιουργία νέων αιτήσεων, καθώς και η ανάκληση ή διαγραφή μιας υποβληθής σας αίτησης. Οι αιτούντες μπορούν να αναζητήσουν με το μοναδικό αναγνωριστικό της αίτησής τους, καθώς και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του αφημί τους, εάν είναι μεταξύ των τελικών δικαιούχων. Εναλλακτικά οι αιτούντες μπορούν να επαληθεύσουν εάν βρίσκονται μεταξύ των τελικών δικαιούχων με σύνδεση στην εφαρμογή και έλεγχο της κατάστασης της αίτησής τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ενήλικοι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης, σύμφωνα με την φορολογική δήλωση του 2024. Για έγγαμους ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος θεωρείται ο υπόχρεος της φορολογικής δήλωσης ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση χωριστής δήλωσης. Από το πρόγραμμα εξαιρούνται όσοι έχουν ήδη επιλεγεί ή πρόκειται να επιλεγούν στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ για τις περιόδους 25-26 και 26-27, καθώς και όσοι έχουν λάβει αντίστοιχη ενίσχυση από άλλον φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα. Επίσης, όπως είπαμε, δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι δηλώνουν ως κύρια κατοικία, τυχείο ή τα κύθυρα.

Πρεμιέρα βεβαίως σήμερα είχαμε για τις εξετάσεις στα λύκεια, έτσι, εξεταστική περίοδος λοιπόν για τα λύκεια όλης της χώρας ξεκίνησε, οι προαγωγικές λοιπόν εξετάσεις για τους μαθητές της Α και Β Λυκείου ξεκίνησαν σήμερα και θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, ενώ τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν το αργότερο μέχρι τις 19 Ιουνίου. Παράλληλα, σήμερα αρχίζουν και οι απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις για τους μαθητές της Γ' Λυκείου, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στις 25 Μαΐου 2026, εν ώψη βεβαίως της έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τη Γ' Λυκείου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 27 Μαΐου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ ξεκινούν στις 29 Πέμπτου. Λοιπόν, οι υποψήφοι των ΓΕΛ πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες εξετάσεων το αργότερο μέχρι τις 8 το πρωί, καθώς η έναρξη κάθε εξέτασης έχει οριστεί στις 8:30. Η διάρκεια εξέτασης για κάθε μάθημα είναι 3 ώρες, χωρίς δυνατότητα παράτασης. Για τους μαθητές τώρα των επαγγελματικών λυκείων, των ΕΠΑΛ, οι εξετάσεις ξεκινούν μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου. Οι ώρες προσέλευσης και έναρξης είναι ίδιες με εκείνες των ΓΕΛ, προσέλευση έως τις 8, έναρξη στις 8:30, ενώ και η διάρκεια των εξετάσεων παραμένει 3 ώρες για όλα τα μαθήματα. Εξαίρεση αποτελεί το μάθημα του αρχιτεκτονικού σχεδίου, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης φτάνει τις 4 ώρες λόγω της ιδιαίτερης φύσης του. Σε ό,τι αφορά τα γυμνάσια, η ημερομηνία λήξης μαθημάτων έχει οριστεί η Παρασκευή 27 Μαΐου. Η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων έχει προγραμματιστεί από το Υπουργείο Παιδείας κατά το διάστημα 2-15 Ιουνίου 2025. Παράλληλα, τα μαθήματα για τους πιο μικρούς μαθητές και μαθήτριες θα συνεχιστούν μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Ειδικότερα, το διδακτικό έτος στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της Επικράτειας θα λήξει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. Καλή επιτυχία, ευχηθώ από καρδιάς σε όλα τα παιδιά που ξεκινούν τις εξετάσεις τους. Βεβαίως, καλή επιτυχία να έχουν και όλα εκείνα τα παιδιά τα οποία θα δώσουν την μάχη για τις πανελλαδικές σε μερικές ημέρες από τώρα. Χωρίς άγχος όσο γίνεται, χωρίς στρες, γονείς κοντά στα παιδιά σας, έτσι να τα στηρίξετε όσο γίνεται ψυχολογικά και όχι μόνο. Καλά αποτελέσματα. Αλλάζουμε τώρα θέμα. Έρχεται, λέει, σκανάρισμα καταθέσεων και περιουσίας για οφειλέτες της εφορίας. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενεργοποιεί ένα νέο σύστημα, το ΠΕΡ, που θα αξιολογεί, λέει, τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητα και φορολογική συμπεριφορά. Να δούμε πώς ακριβώς θα λειτουργεί αυτό το νέο σύστημα. Με καταθέσεις, ακίνητα, τραπεζικές κινήσεις και φορολογική συμπεριφορά στο μικροσκόπιο, η ΑΔΕ ενεργοποιεί ένα νέο μοντέλο ψηφιακής παρακολούθησης για εκατομμύρια οφειλέτες του δημοσίου. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία έχουν πλέον φτάσει στα 114,5 δις ευρώ, ενώ σχεδόν 4,8 εκατομμύρια φορολογούμενοι εμφανίζονται με οφειλές προς το δημόσιο και μόλις περίπου 5 δις ευρώ βρίσκονται σήμερα σε ενεργές ρυθμίσεις. Μέσα από το σύστημα ΠΕΡ η εφορία θα αξιολογεί πλέον σε πραγματικό χρόνο ποιοι έχουν δυνατότητα πληρωμής, ποιοι διατηρούν ρυθμίσεις και ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο στόχαστρο ηλεκτρονικών κατασχέσεων. Στην καρδιά του νέου μοντέλου βρίσκεται το σύστημα ΠΕΡ, το οποίο έχει ήδη ενσωματωθεί στο πληροφοριακό σύστημα εισπραξής και λειτουργεί ως ένας μηχανισμός συνεχούς βαθμολόγησης των οφειλετών. Μέσα από την επεξεργασία οικονομικών στοιχείων, τραπεζικών κινήσεων, περιουσιακών δεδομένων αλλά και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς, η ΑΔΕ αποκτά πλέον πλήρη εικόνα για την δυνατότητα αποπληρωμής κάθε φορολογούμενου. Το ακρονίμιο PER προέρχεται από τις λέξεις Payment, Capacity, Attitude, Recency και event και στηρίζεται σε 4 βασικούς άξονες αξιολόγησης. Ο πρώτος αφορά την φορολογική ικανότητα του οφειλέτη, δηλαδή εισοδήματα, καταθέσεις, ακίνητη περιουσία και συνολική οικονομική εικόνα. Ο δεύτερος εξετάζει τη στάση του απέναντι στις φορολογικές του υποχρεώσεις, καταγράφοντας εάν είναι συνεπής στις δηλώσεις και στις πληρωμές, ή αναγνωεί ειδοποιήσεις και ελέγχους. Ο τρίτος παράγοντας σχετίζεται με την παλαιότητα των χρεών και τη συχνότητα καθυστερήσεων ή απώλειας ρυθμίσεων, ενώ ο τέταρτος λαμβάνει υπόψη ειδικά οικονομικά ή προσωπικά γεγονότα που ενδεχομένως επηρέασαν την ικανότητα εξυπηρέτησης των οφειλών, όπως απώλεια εισοδήματος, δικαστικές εμπλοκές ή πτώχευση.
βάση το προφίλ που θα δημιουργείται για κάθε οφειλέτη, η ΑΔΕ θα κατευθύνει τους φορολογούμενους προς συγκεκριμένες λύσεις ρύθμισης, είτε μέσω της πάγιας ρύθμισης, είτε μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Ωστόσο, για όσους απορρίπτουν ή αγνοούν τις προτάσεις συμμόρφωσης, το επόμενο βήμα θα είναι η ενεργοποίηση μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης με ηλεκτρονικές κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων. Παράλληλα, η φορολογική διοίκηση επενδύει πλέον σε εργαλεία επιχειρησιακής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων, αναπτύσσοντας προγνωστικά μοντέλα που θα εντοπίζουν εγκαίρως τους οφειλέτες με υψηλή πιθανότητα αθέτησης πληρωμών. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η επέκταση του ηλεκτρονικού κατασχετηρίου ισχύρας τρίτων, καθώς και η ενίσχυση των διασταυρώσεων με φορολογικές αρχές του εξωτερικού μέσω μηχανισμών διεθνούς διοικητικής συνεργασίας. Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ για το 2026 προβλέπει εισπράξεις τουλάχιστον 3,2 δις ευρώ από παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές, εκ των οποίων περίπου 1,5 δις ευρώ θα πρέπει να προέλθουν μόνο από χρέη ΦΠΑ. Παράλληλα, η επιχειρησιακή μονάδα εισπράξης αναλαμβάνει στοχευμένες δράσεις για μεγάλους οφειλέτες με στόχο εισπράξης 850 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο πύχης για την εισπραξιμότητα των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών ανεβαίνει πλέον στο 35%. Στους σχεδιασμούς περιλαμβάνονται ακόμη μαζικές ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις προς οφειλέτες για την διατήρηση των ρυθμίσεων, υπενθυμίσεις για παλαιά χρέη, αλλά και πιλωτικές συμπεριφορικές παρεμβάσεις με τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων του ΟΣΑ, με στόχο την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης πριν ενεργοποιηθούν μέτρα κατασχέσεων και αναγκαστικής ίσπραξης. Έρχεται λοιπόν σκανάρισμα καταθέσεων και περιουσίας για οφειλέτες της εφορίας. Έτσι είδαμε τι ακριβώς είναι και το σύστημα PER της ΑΔΕ, για να είμαστε απόλυτα ενημερωμένοι και να γνωρίζουμε τι ακριβώς θα συμβεί.

0: είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στην τελευταία μας διακοπή, οπότε φεύγουμε για λίγο, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Politica 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Εφιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Επιχείρηση της ΔΑΟΕ Κρήτης σε Βορίζια και Αμάρι με συλλήψεις και εκβιασμούς για εμπρισμούς και ζόκλοπες. 180.000 ευρώ για την αποκατάσταση του δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου ανακοίνωσε από το Ηράκλειο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Εχμές άφησε σε βάρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου για το χώρο του πάρκινγκ στο νέο δικαστικό Μέγαρο που θα ανεγερθεί. Εγκαίνια σήμερα για το σπίτι του παιδιού, έναν χώρο που δημιουργήθηκε για κακοποιημένα παιδιά. Συνελήφθη πατέρα στα Χανιά που φέρεται να κακοποιούσε το ανήλικο παιδί του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Παραιτήθηκε με εχμές από τη Νέα Δημοκρατία ο πρώην αντιπρόεδρος της Νόδε Ηρακλείου. Η σιωπή απέναντι στα λάθη δεν αποτελεί προσφορά αλλά ανοχή, όπως τονίζει ο Βασίλης Βαρούχας. 8 παρατάσεις στο έργο στατικής ενίσχυσης καταγγέλουν οι γονείς της πρώην Ακαδημίας στο Ηράκλειο. Γινόμαστε μπαλάκι μεταξύ Δήμου, ΔΔΕ και εργολάβων, όπως αναφέρουν. Έως την Κυριακή 7 Ιουνίου οι αιτήσεις για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Ηρακλείου. Εργασίες της ΔΕΙΑΗ στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Το ρεύμα ανόδου θα παραμείνει κλειστό. Έως σήμερα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, οι ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων κοινωνικού τουρισμού. Στο διεθνή χώρο βρέθηκαν οι σωροί των 4 αγνοωμένων Ιταλών διτών στις Μαλδίβες. Στους ρυθμούς του Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στο ΆΚΑ το τριήμερο από 22 έως 25 Μαΐου μπαίνουν οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις στο Μαρούσι. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Συννεφιά αύριο στο Ηράκλειο και θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Politika 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
2: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
3: Γεια σας, είμαι ο Κούλης, από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία, τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την Όβα Πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
4: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810 321 700.

0: Τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Μαζί μας και ο Νίκος ο Αγγελάκης. Τον καλωσορίζουμε. Καλή εβδομάδα, Νίκο.
1: Καλή εβδομάδα και σε σένα, Αγάπη.
0: Είχες ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, πολύ ωραίο και κάνει το πρώτο μου μπάνιο.
0: Αλήθεια!
1: Ναι.
0: Πήρες το βάπτισμα του πυρός.
1: Ασφαλώς.
0: Παγωμένη θάλασσα.
1: Παγωμένη θάλασσα, αλλά μετά από λίγη ώρα τη συνηθίζεις.
0: Αλλά αναζωογονητική σίγουρα,
1: 100%.
0: Και μόνο που μπαίνει στο νερό, νομίζω αδειάζει το μυαλό σου από κάθε τι αρνητικό,
1: Ακριβώς. Θα το πω τώρα και το έλεγα και θα το λέω πάντα. Η θάλασσα είναι πανάκια.
0: Ναι.
1: Είναι θεραπεία για κάθε αρρώστια. Mm. Είτε ψυχική είτε σωματική, είναι θεραπεία η θάλασσα.
0: Ναι.
1: Συμβουλεύω στον κόσμο να πηγαίνει στη θάλασσα, την έχουμε δίπλα μας.
0: Πραγματικά όμως, πραγματικά. Είσαι τολμηρός, αλλά είδες, όλο αυτό βοήθησε έτσι και σε ενίσχυση και από άποψη ευεξίας, αλλά
1: βέβαια
0: και από άποψη ψυχολογίας.
1: Ναι, εννοείται. Αυτά είναι συνδεδεμένα. Το σώμα με την ψυχή είναι συνδεδεμένα.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Άντε, καλή αρχή λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Αμήν.
0: Λοιπόν, Νίκο, μας έρχεσαι με δύο θέματα σήμερα.
1: Ναι.
0: Το ένα αφορά στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είχες καλεσμένο τον κύριο Δημήτρη Γερομαρκάκη, τον υπεύθυνο παραγωγικών τομέων της δικού σας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, οπότε μιλήσατε σχετικά. Δεύτερος καλεσμένος σου, ο κύριος Ζαχαρίας Ριγάκης, ο πρόεδρος Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλείου. Μιλήσατε βεβαίως για το άκρως επίκαιρο θέμα, για την έναρξη των εξετάσεων.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Σήμερα
0: ξεκίνησαν για τα λύκεια της χώρας μας.
1: Mm-hmm, ακριβώς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον κύριο Γερομαρκάκη, τον οποίο βέβαια το ρώτησα για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπως είπες και εσύ, για τα μηνύματα του Πρωθυπουργού για την οικονομία, την ακρίβεια και την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που τόνισε ο κύριο Γερομαρκάκης είναι ότι με τη Νέα Δημοκρατία η Ελλάδα

0: έγινε παράδειγμα για όλη την Ευρώπη, και αυτό φάνηκε και από τις ομιλίες και των ξένων πολιτικών που απίφθηναν μήνυμα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Γερμαρκάκης, επειδή είναι και οικονομολόγος ο ίδιος, βλέπει πιο πολύ το θέμα της πολιτικής από την πλευρά της οικονομίας. Mm-hmm. Είπε ότι στην οικονομία έχει μπει για τα καλά στις ράγες. Σημείωσε το γεγονός ότι ξεπληρώνουμε εκ των προτέρων δόσεις των δανείων του μνημονίου, και έφερε ως παράδειγμα το γεγονός ότι πρόσφατα, την περασμένη εβδομάδα, πληρώσαμε μία δόση 7 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο και πριν την ώρα του. Δηλαδή είναι το 2031, νομίζω, ήταν το μνημόνιο να ισχύει, να αρχίσουμε να καταβάλουμε τις δόσεις. Εμείς από τώρα, από το 26, έχουμε αρχίσει και καταβάλουμε τις δόσεις για τα μνημόνια. Είπε βέβαια ότι στόχος είναι η τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και βέβαια άσε και κριτική στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι η αντιπολίτευση δεν έχει θέσεις. Είπε επίσης ότι με την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο το είπε και ο Πρωθυπουργός, αυτό θα αλλάξει εντελώς η ζωή μας. Πρέπει να αρχίσουμε να ζούμε με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία πιστεύει και ο ίδιος ότι θα βοηθήσει την Ελλάδα να πάει ακόμα πιο μπροστά, εφόσον χρησιμοποιήσουμε το καλό κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Το καλό με το αυτό που είπα προηγουμένως με τα δάνεια είναι ότι κερδίζουμε τόκους, όπως καταλαβαίνεις, mm-hmm. άρα πληρώνουμε λιγότερα χρήματα. Ναι. Και υποστήριξε ότι εξακολουθεί η Νέα Δημοκρατία να διατηρεί επαφή με την κοινωνία. Το ρώτησα εγώ και για αυτό που ανακοίνωσε μέσω των social media ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, ότι στις 26 Μαΐου θα
1: ανακοινώσει το νέο κόμμα.
0: Ακριβώς. Μου είπε ότι ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας, αν τον κρίνουμε από την προηγούμενη του θητεία, δεν νομίζει ότι
1: έχει καμία τύχη.
0: Ναι. Όχι, δεν το είπε έτσι ακριβώς, αλλά αυτό ακριβώς εννοούσε.
1: Ακριβώς.
0: Και όσον αφορά το ρώτησε γιατί στις 21 του μήνα ανακοινώνει η κυρία Καριστιανού το δικό της κόμμα, mm-hmm. 5 μέρες νωρίτερα δηλαδή από τον κύριο Τσίπρα, μου είπε ότι δεν μπορεί να εκφέρει άποψη, διότι δεν το έχουμε δει ακόμα το κόμμα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το κόμμα με την κυρία Καριστιανού.
1: Έρχονται καινούργια πράγματα πάντως. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ακριβώς. Αυτά εμπεριλήψη μου είπε ο κύριος Γερομαρκάκης με αφορμή το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Mm-hmm. Περνάμε τώρα και στον κύριο Ζαχαρία Ριγάκη. Ναι. Τι ακριβώς υπόθηκε σε σχέση με την έναρξη των εξετάσεων?
0: Ο κύριος Ριγάκης είπε. Στάθηκε αφορμή το γεγονός των εξετάσεων για να ασκήσει κριτική στο σύστημα, το εξεταστικό γενικότερα. Χαρακτήρισε λοιπόν το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα εξετασιοκεντρικό μηχανισμό. Mm. Έτσι μου το είπε ακριβώς, τονίζοντας ότι το σχολείο έχει χάσει τον ουσιαστικό παιδαγωγικό του ρόλο. Βέβαια, ο κύριος Ριγάκης, να υπενθυμίσουμε ότι ως πρόεδρος της ΕΛΜΕ, είναι το συνδικαλιστικό όργανο των καθηγητών της μέσης εκπαίδευσης. Mm-hmm, mm-hmm. Έτσι. Οπότε δεν μπορεί να αποφύγει το να μην μιλήσει ως συνδικαλιστής. Εγώ ήθελα την πλευρά των καθηγητών να δούμε πώς βλέπουν τα παιδιά τα οποία αγωνίζονται, το καθένα από την τάξη του, έτσι, για να προοδεύσει, εν πάση περιπτώσει. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχική πίεση που βιώνουν οι μαθητές. Το έχουμε πει και με ψυχολόγους αυτό και την προηγούμενη εβδομάδα το τονίζαμε, εν ώψη των πανελλαδικών, σημειώνοντας πως καμία εξέταση δεν καθορίζει οριστικά τη ζωή ενός παιδιού. Και αυτό ήταν ένα μήνυμα το οποίο το έδωσε και στα παιδιά και στους γονείς. Άσκησε κριτική, όπως είπαμε, στις συνεχείς αλλαγές στην παιδεία, η οποία, όπως είπε, αυτές οι αλλαγές που γίνονται κάθε φορά που αλλάζει υπουργός, αλλάζουμε και σύστημα, όπως χαρακτηριστικά είπε, γίνονται χωρίς να ερωτηθούν αυτοί οι φορείς που εμπλέκονται, όπως παραδείγματος χάρη οι καθηγητές μέσης εκπαίδευσης, και απλώς οι καθηγητές καλούνται να εφαρμόσουν αποφάσεις που λαμβάνονται ερήμην τους, χωρίς να παίρνουν αυτή μέρος στο διάλογο που ενδεχομένως θα γινόταν για να ληφθούν αυτές οι αποφάσεις. Και έστειλε ένα μήνυμα προς γονείς και μαθητές για στήριξη, ψυχραιμία και αποδοχή, υπογραμμίζοντας ότι τα παιδιά πρέπει να αισθάνονται αγάπη στις επιτυχίες αλλά και στις αποτυχίες τους.
1: Ναι, βέβαια. Είπαμε από κοντά στα παιδιά μας. Ναι. Στήριξη χρειάζονται, στοργή χρειάζονται, τρυφερότητα χρειάζονται, λόγια αγάπης χρειάζονται.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά είναι νομίζω τα απαραίτητα στοιχεία για μια επιτυχημένη συνταγή, τουλάχιστον από άποψη ψυχολογίας, έτσι. Τα παιδιά μας θα κληθούν να δώσουν τη μάχη τους, ας είμαστε εκεί.

0: Όπως είπα και λίγο πριν, να τα στηρίξουμε. Το έχουν ανάγκη, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οι πανελλαδικές δεν είναι μονόδρομους. Υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι που σήμερα ειδικά ένα παιδί μπορεί να επιλέξει. Κακά τα ψέματα, Νίκο. Έτσι. Κανείς δεν χάνεται. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσω. Να σε ευχαριστήσω
1: και
0: πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, αγάπη.
0: Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα να
1: Επίσης. Έχουμε.

να κλείσουμε τη σημερινή μας πρώτη εκπομπή για αυτήν εδώ την εβδομάδα με τους επιστήμονες οι οποίοι, λέει, αποκωδικοποίησαν το σώμα γυναίκας που έζησε μέχρι τα 117. Με αυτήν την είδηση αποφάσισα να σας αποχαιρετήσω σήμερα, γιατί νομίζω πως έχει το ενδιαφέρον της. Οι επιστήμονες, λοιπόν, που μελέτησαν την βιολογία της Μαρίας Μπράνιας Μορέρα, της γυναίκας που έφτασε να ζήσει μέχρι τα 117 χρόνια, κατέληξαν στο εντυπωσιακό συμπέρασμα ότι η γύρανση και η ασθένεια δεν συμβαδίζουν πάντα. Η νέα έρευνα ανέλησε σε βάθος το αίμα, το σάλιο, τα ούρα και το μικροβίωμα του εντέρου της υπεραιωνόβιας γυναίκας, χρησιμοποιώντας πλήρη multi-omics, προσέγγιση δηλαδή ταυτόχρονη εξέταση γονιδιώματος, επιγονιδιώματος, μεταβολισμού πρωτεϊνών και βακτηρίων του οργανισμού. Στην αμελέτη που δημοσιεύθηκε μάλιστα και στο επιστημονικό περιοδικό Cell Reports Medicine, ερευνητές του Ινστιτούτου Έρευνας Λευχαιμίας, Τζόσεπ Καρέρας, διαπίστωσαν ότι τα κύτταρά της συμπεριφέρονταν σαν να ανήκαν, λέει, σε πολύ νεότερο άνθρωπο. Παρότι στην Καταλωνία, από όπου καταγόταν η συγκεκριμένη γυναίκα, το προσδόκιμο ζωής των γυναικών είναι περίπου 86 χρόνια, εκείνη έζησε πάνω από 3 επιπλέον δεκαετίες, αποφεύγοντας μέχρι το τέλος της ζωής της σοβαρές ασθένειες όπως ο καρκίνος ή η άνοια. Για να κατανοήσουν τι έκανε τη διαφορά, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν τα λεγόμενα επιγενετικά ρολόγια, εργαλεία δηλαδή που υπολογίζουν την βιολογική ηλικία μέσω χημικών σημαδιών στο DNA. Σύμφωνα με 6 διαφορετικές μετρήσεις, το αίμα και άλλοι ιστοί της εμφάνιζαν βιολογική ηλικία 10 έως 30 χρόνια νεότερη από την πραγματική της. Μία ακόμη μέτρηση βασισμένη στο ριβοσωμικό DNA έδειξε ότι τα κύτταρά της ήταν περίπου 23 χρόνια νεότερα. Οι γιατροί σημείωσαν ότι μέχρι τους τελευταίους μήνες της ζωής της διατηρούσε καλή καρδιαγγειακή λειτουργία, πνευματική διάβγεια και σχετικά περιορισμένα προβλήματα υγείας για την ηλικία της. Ένα από τα πιο παράξενα ευρήματα της έρευνας ήταν ότι τα τελομερή της, οι προστατευτικές δηλαδή άκρες του DNA που θεωρούνται δείκτης γύρανσης, ήταν από τα πιο κοντά που είχαν μετρηθεί ποτέ σε υγιή άτομα. Παρότι τα κοντά τελομερή συνδυάζονται συνήθως με τη γύρανση και την ασθένεια, οι ερευνητές εκτιμούν ότι στην περίπτωσή της μπορεί να λειτουργήσαν προστατευτικά, περιορίζοντας την ανεξέλεγκτη διαίρεση κυττάρων και άρα τον κίνδυνο καρκίνου. Η ομάδα εντόπισε επίσης σπάνιες γενετικές παραλλαγές που σχετίζονται με καλύτερη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, προστασία της καρδιάς και υγεία του εγκεφάλου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λέει, παρουσίασε και το μικροβίωμα του εντέρου της. Οι επιστήμονες βρήκαν υψηλά επίπεδα ενός συγκεκριμένου βακτηρίου, το οποίο συνήθως μειώνεται σημαντικά με την ηλικία και συνδέεται με χαμηλότερη φλεγμονή στον οργανισμό. Η ίδια τι έκανε? Ακολουθούσε διατροφή τύπου μεσογειακής δίαιτας, πλούσια σε λαχανικά, όσπρια, ελαιόλαδο και μικρές ποσότητες ψαριού, ενώ κατανάλωνε περίπου 3 γιαούρτια την ημέρα. Τα γιαούρτια αυτά περιείχαν, λέει, συγκεκριμένα βακτήρια τα οποία μπορούσαν να ενισχύσουν την ανάπτυξη συγκεκριμένων βακτηρίων στο έντερο. Οι αιματολογικές εξετάσεις έδειχναν επίσης πολύ χαμηλά τριγλικερίδια και χαμηλά επίπεδα κακής χολυστερόλης, άρα η υψηλή καλή χολυστερόνη HDL. Παράλληλα, οι δείκτες φλεγμονής που συνδέονται με καρδιοπάθειες και πρόωρο θάνατο ήταν ασυνήθιστα χαμηλοί. Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι η μελέτη ενός μόνο ανθρώπου δεν αρκεί για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τη μακροζωία, ούτε σημαίνει ότι όλοι μπορούν να φτάσουν σε αντίστοιχη ηλικία. Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία της καθημερινότητάς της θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά. Η Μαρία Μπράνιας Μορέρα δεν κάπνιζε, δεν καταναλώνε αλκοόλ, περπατούσε καθημερινά και παρέμενε κοινωνικά ενεργή. Επίσης, διατηρούσε στενή επαφή με τη φύση μέσω του κήπου και των κατοικιδίων της. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η περίπτωσή της δείχνει πως ένας ισχυρός γενετικός μηχανισμός μπορεί να λειτουργήσει ακόμη καλύτερα όταν συνδυάζεται με έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Όπως αναφέρουν, τα γονίδια ίσως φορτώνουν τα ζάρια, όμως οι καθημερινές επιλογές γύρω από τη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα και τις κοινωνικές σχέσεις επηρεάζουν σημαντικά το πώς θα εξελιχθεί η υγεία ενός ανθρώπου μέσα στις δεκαετίες.
Οπότε συμπέρασμα, υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις, άσκηση, μη κατανάλωση αλκοόλ, όχι στο κάπνισμα και μία όσο γίνεται έτσι ισορροπημένη διατροφή. Αν βοηθήσουν και τα γονίδια, τα 100 τα πιάνουμε εύκολα. Έτσι λοιπόν να φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εγώ θα ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Δευτέρας, μια εξαιρετική εβδομάδα, χωρίς αναποδιές, χωρίς εμπόδια, έτσι να κλείσουν όλα ομαλά. Καλή εβδομάδα λοιπόν ευχηθώ από καρδιά σε όλους σας. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο εδώ στο Πολίτικα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Νομίζω είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά από την διήμερη, να το πω έτσι πολύ απλά, ανάπαυλα που για όλους είναι ωφέλιμη και χρήσιμη. Είχαμε και πολλά πράγματα τα οποία συνέβησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, πολιτικά, Eurovision, την απλή καθημερινότητα του πολίτη που συνεχίζει να είναι δύσκολη και που βεβαίως μας απασχολεί, διότι μας απασχολούν όλα, να το πω, εκείνα τα οποία διαμορφώνονται, όπως για παράδειγμα η εβδομαδιαία μεταβολή στην τιμή του πετρελαίου και κατά 7% αυτό οδηγεί να ψωνίζουμε το καύσιμο και σήμερα και αυτή την εβδομάδα σε σταθερά ψηλά επίπεδα πάνω από τα 2 ευρώ.

Είμαστε εδώ λοιπόν με μια ακόμα πηξίδα, όπως άλλωστε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, με τρεις μεταδόσεις, 12 με 1 στη ζωντανή μετάδοση, 8 με 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας, σε επανάληψη και το πρωί της επόμενης 7 με 8, με μια μάχημη δημοσιογραφική ομάδα που αποτελείται από τη Μαρία τη Μαυρομάτη, τη Φιλία τη Σαριδάκη και τον Μανώλη το Σαρή. Στον ήχο έχουν σήμερα τον Δημήτρη το Σιφάκη, στην παραγωγή είναι η Ζέτα Οικολοβού, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με ένα καιρό. Σήμερα είναι φωσκεπή. Η θερμοκρασία κυμαίνεται κατά τόπους από 21 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δεν κάνει κρύο σε καμία περίπτωση. Απλά έχουμε αυτόν τον μουντό καιρό. Δεν θα το έλεγα άσχημο. Εντάξει, ο ήλιος κουράζει, παιδιά, κακά τα ψέματα. Καλός, αλλά είναι κουραστικός. Και επειδή έχουμε πολλές μέρες ηλιοφάνεια στην Κρήτη, ας το απολαύσουμε σήμερα που είναι έτσι. Στην πρώτη σελίδα του politica.gr έχουμε την επιχείρηση της ΔΑΟΕ Κρήτης. Έχουμε χτυπήματα της Ελλάς στο οργανωμένο έγκλημα, συλλήψεις για εκβιασμούς, εμπρισμούς και ζωοκλοπές. Η παραβατικότητα είναι εδώ στο νησί και βεβαίως κάποιοι και την πολεμούν, αλλά και πρέπει να συνεχίσουν να την πολεμούν μέχρι να την αφανίσουν.

Επίσης, στην πρώτη σελίδα του Πολίτικα, πριν δούμε τα υπόλοιπα που παίζουν ψηλά, στην Κρήτη σήμερα ο υπουργός, να μην τον υποβιβάσω τον άνθρωπο, για όνομα του Θεού, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ο υπουργός δικαιοσύνης, ο Γιώργος ο Φλωρίδης, εδώ λοιπόν, θα πραγματοποιήσει σε λίγο σύσκεψη στις 12.30, τοπική ώρα, στην περιφέρεια Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ανοιχτά ζητήματα για την πόλη παραμένουν το νέο δικαστικό μέγαρο, που παραμένει μόνο στα χαρτιά, τα κτηριακά προβλήματα που ήδη υπάρχουν στο δικαστικό μέγαρο που σήμερα λειτουργεί, καθώς και ζητήματα ασφαλείας που έδεσαν δικαστική υπάλληλοι σε όλη τη χώρα μετά την ένοπλη επίθεση στο Ειρηνοδικείο Αθηνών με τραυματίες.

Στην υπόλοιπη ειδησιογραφία, αυτά που παίζουν ψηλά είναι βεβαίως το πολιτικό ρεπορτάζ, όπου θα έλεγα ότι έχουμε δύο πρωταγωνιστές οι οποίοι θα δώσουν πολύ γέλιο το επόμενο διάστημα. Από ό,τι βλέπω δηλαδή, ο Τσίπρας ήδη δίνει γέλιο αρκετό, αλλά χθες ξεκίνησε και η άλλη υπόθεση γέλιου, οι παραστάσεις γέλιου, με Μαρία Καριστιανού.

πρόσωπα που είδαμε χθες και που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο τα βίντεο και οι φωτογραφίες από την συνάντηση που έγινε και την διαδικασία στο γραφείο της κυρίας Γρατσίας, που είναι στενή συνεργάτηδα και ουσιαστικά ατύπος ή αντιπρόεδρος, ας το πούμε, στο κόμμα, ενός κόμματος που έφτιαξε η κυρία Καριστιανού για να βγει τις προηγούμενες μέρες να πει ότι αποδέχομαι την πρόταση να είμαι πρόεδρος. Προσέξτε, μιλάμε τώρα ότι η γυναίκα μας κοροϊδεύει στα μούτρα μας μέσα, έτσι, χωρίς καμία εδώ. Όμως θα πρέπει να σεβαστούμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα του κοινού. Δεν ήταν

καταλάβει ότι μας δουλεύει κανονικά, έτσι. Αυτό δεν χωράει καμία αμφιβολία, όμως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι πρόθυμοι να δουλευτούν. Και αυτοί οι άνθρωποι, το εξήγησε και ο Χρήστος ο Κόνστας με τον συνομιλητή του πριν από λίγες μέρες, το έχουμε πει και εμείς πάρα πολλές φορές, είναι οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στην Καριστιανού ή στους ρωσοπουτινικούς που την πλαισιώνουν, όπως ο Αβγερινόφ, αναφέρομαι στον συνάδελφο τον Αβγερινό, τον υπερασπιστή του Κρεμλίνου και του Πούτιν όλα αυτά τα χρόνια, ο οποίος θα είναι και εκείνος μέσα στο σχήμα. Αναφέρομαι στο ίδιο το γεγονός ότι εκεί βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα και μόνο πολιτικό επιχείρημα: να μαυρίσουμε την κυβέρνηση και το Μητσοτάκη και ό,τι είναι. Ό,τι είναι. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, εγώ τους καταλαβαίνω, έχουν ψηφίσει Τσίπρα στο παρελθόν, δεν τους βγήκε. Το Πασόκ βλέπουν ότι είναι ένα κόμμα χαβαλετζίδων και τεμπέλιδων, οι οποίοι πραγματικά αυτό το οποίο βλέπουμε και ακούμε είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν προηγούμενο. Δηλαδή, θα πω ένα παράδειγμα τώρα, επί τη ευκαιρία. Βγήκε ο πρόεδρος Νίκος πριν από λίγες ημέρες και είπε για τετραήμερη εργασία. Σωστό, σωστό. Προσέξτε τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί. Δύο όργανα συνδικαλιστικά μέσα σε αυτό τον οριμαγδό της καταστροφής του Πασόκ όλα αυτά τα χρόνια έχουν μείνει ζωντανά και ελέγχονται από το Πασόκ. Η ΑΔΕΔΗ και η ΓΕΣΕ. Η ΓΕΣΕ του αμαρτωλού κυρίου Παναγόπουλου. Πασόκ είναι. Λοιπόν, με το που το είπε αυτό ο Ανδρουλάκης, την επόμενη μέρα βγήκαν τα όργανα, τα επίσημα, τα συνδικαλιστικά που εκπροσωπούν τόσους χιλιάδες εργαζόμενους και άδειασαν τον Ανδρουλάκη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο πρόεδρος Νίκος δεν είχε μπει καν στη διαδικασία πριν να πάρει ένα τηλέφωνο τους προέδρους αδεδίγεσαι και να τους πει εσείς αύριο, που είναι δική του, αύριο σκέφτομαι να βγω και να πω αυτή την παρόλα. Τι λέτε? Να του πούνε, ξέρεις κάτι πρόεδρε, πες την, δεν είναι έτσι όπως είναι, εντάξει, αλλά αφού το θες και επειδή θέλει να τα ακούσει και ο λαός, έτσι δεν μας λέγανε και οι πρώην συνεργάτες του Τσίπρα, ότι του λέγαμε, λέει, του Τσίπρα, γιατί τα λες αυτά τα πράγματα αφού δεν γίνεται, λέει, μα θέλει να τα ακούσει ο λαός. Θέλει να εξαπατηθεί ο λαός, θέλει να εξαπατηθεί. Οπότε να του προσφέρουμε την εξαπάτηση. Ούτε αυτό δεν έκανε, γιατί προφανώς βαρέθηκε. Ο Νίκος γενικώς δείχνει ότι βαριέται. Βαριέται να δουλέψει, βαριέται να μιλήσει, βαριέται να κινηθεί. Γενικώς βαριέται. Οπότε αυτό, 1, 2, 3, 5, 10, γίνεται αντιληπτό από τον κόσμο και σου λέει εσύ, αυτοί εκεί πέρα είναι χαβαλέδες. Είναι χαβαλέδες. Δεν συνεννοούνται μεταξύ τους. Δεν έχουν καταθέσει μία κυβερνητική πρόταση και όταν καταθέσανε μία κυβερνητική πρόταση, τους άδειασαν οι δικοί τους οι καθήλυνα αρμόδιοι. Οπότε, πρόσεξε τώρα. Χαβαλές η κατάσταση η μία. Με αργόσχολους, τεμπέλιδες, αδιάβαστους και ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να παράξουν πολιτική. Αναφέρουμε στο Πασόκ. Οι άλλοι, τι είναι, καμένοι από τον Τσίπρα. Τα θυμούνται όλα, ο κόσμος τα θυμάται. Μητσοτάκη, δεν θέλω. Βλέπουν ότι οι υπόλοιποι δεν τους καλύπτουν. Βελόπουλος, Ζωή, Κουτσούμπας κλπ. Οπότε τους λέει να βρούμε κάτι και ό,τι είναι. Και βρίσκουν σε αυτή την απέλπιδα προσπάθεια τους εμπειρογνώμονες του Ξυλολίου, του Τυλολίου, τους πουτινικούς ανταποκριτές από την Κόκκινη Πλατεία, κάτι θεούσες περίεργες, και σου λέει θα ψηφίσουμε αυτό. Μπράβο, μια χαρά. Γιατί όχι? Γι' αυτό σας λέω ότι τους καταλαβαίνω. Στην Ελλάδα πάντα υπάρχει αυτό που τους καταλαβαίνεις. Και μάλιστα είχαμε τις τελευταίες ώρες, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και μια δημοσκόπηση η οποία είδε το φως της δημοσιότητας, ανεξάρτητα από το τι άποψη έχετε για τις δημοσκοπήσεις. Εγώ πάντα τις κοιτάζω, πάντα τις εξηγώ. Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, πηγή interview για την εφημερίδα Political. 30,1% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Τσίπρας με 15,1% είναι στα όρια του στατιστικού σφάλματος. Όμως, γιατί τρίτο είναι το Πασόκ στο 14,9%, δηλαδή δίνουν μάχη Ανδρουλάκη

Τσίπρας Πασόκ με το κόμμα του Τσίπρα, δεν ξέρω πώς τα λέγεται, για τη δεύτερη θέση. Το ξέραμε αυτό. Γύρω στο 15%. Αλλά το 15% είναι ακριβώς double score για το πρώτο κόμμα. Ποιοι έχουν μείνει τώρα στο πρώτο κόμμα? Στο πρώτο κόμμα έχουν μείνει οι άνθρωποι εκείνοι που βλέπουν ότι από πίσω δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή πιστεύουν στο Μητσοτάκης ή χάος. Και βεβαίως κάνουν την κριτική τους στο Μητσοτάκη, λένε δεν μ' αρέσει ο Μητσοτάκης, κακά τα έχει κάνει εκεί, αλλιώς έπρεπε να τα έχει κάνει αλλού, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή, η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Και είναι στο 30%. Να πω ότι εκεί στο 30% δεν είναι οι οπεκεπέδες. Οι οπεκεπέδες έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, που τους χάλασε τη συνταγή, και έχουν πάει και έχουν αναζητήσει αλλού στέκη. Πού? Στο Τζίπρα, στο Πασόκ, στην Καριστιανού, σε όλους αυτούς. Άρα, να μην τον μπερδεύουμε, ο ΠΚΠ και η Νέα Δημοκρατία είναι δύο άσχετα πράγματα μεταξύ τους. Μπορεί επί Νέας Δημοκρατίας και επί Νέας Δημοκρατίας, μάλλον σωστότερα, να συνεχίστηκε αυτό το πάρτι που τώρα βρίσκεται και εξετάζεται από τις δικαστικές αρχές, τις ανακριτικές αρχές. Είναι ένα πάρτι που έκανε το Πασόκ στο παρελθόν, έκανε ξανά η Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν, έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Απλά η σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν επιτρέπει να πάει να ψάξει πίσω. Γιατί αν έψαχνε πίσω, δεν θα έμενε κολυμπιθρόξυλο όρθιο. Λοιπόν, οι οπεκεπέδες λοιπόν έχουν φύγει, έχουν πάει αλλού. Η Μαρία Καριστιανού σε αυτή τη δημοσκόπηση είναι στο 8,7%. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι τα κόμματα αυτά θα παίξουν για την πρώτη τετράδα, δηλαδή Καριστιανού, Πασόκ, Τσίπρας και Νέα Δημοκρατία, με τη Νέα Δημοκρατία να είναι σαφώς το πρώτο κόμμα. Δεν υπάρχει καμία δημοσκόπηση, κυρίες και κύριοι, τα τελευταία 10 χρόνια που να δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία δεύτερο κόμμα. Καμία, δεν θα τη βρείτε πουθενά. Πουθενά δεν θα βρείτε δημοσκόπηση. Η Νέα Δημοκρατία ήταν πρώτο κόμμα πριν κυβερνήσει, από τη χρονική στιγμή και μετά που είχαν καταλάβει οι πολίτες, ο λαός, τον απατεώνα, τον πολιτικό απατεώνα και τους φαμέγιους του εκεί όλους, είχαν γυρίσει την πλάτη και είπαν ότι εδώ μπλέξαμε, μπερδέψαμε, μας φορτώσανε με μνημόνια, μας εξευτέλισαν, οπότε φεύγουμε. Άρα η Νέα Δημοκρατία είναι, προσέξτε, από το 2000, το 19 έγιναν οι εκλογές, από το 2017 είναι σε όλες τις μετρήσεις πρώτο κόμμα. Από εκεί και κάτω ακολουθούν τα υπόλοιπα κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με χαμηλό ποσοστό, 5,8, ο Βελόπουλος ο οποίος έχει συρρυκνωθεί, δηλαδή από εκεί που τον βλέπαμε στο 8,9 είναι στο 5,7, η Πλεύση Ελευθερίας είναι στο 5,5 και η Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου είναι στο 3,5%. Εδώ έχουμε λοιπόν μια επί της ουσίας οκτακομματική Βουλή. Δεν πρέπει να σας κάνει αίσθηση ότι στη Βουλή δεν εμφανίζονται, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, καθόλου τα λοιπά κόμματα της αριστεράς. Τα τρώει ο Τσίπρας, τα καταπίνει. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, δεν ξέρω πώς αλλιώς λέγονται, δεν υπάρχουν. Πολύ απλά δεν υπάρχουν τα κόμματα αυτά. Είναι λογικό λοιπόν μετά από όλα αυτά να υπάρχει σχετική αγωνία στο Πασόκ λόγω της αναγγελίας των δύο νέων κομμάτων, κυρίως βέβαια του Αλέξη Τσίπρα, αλλά μην νομίζετε και συνδυασμός με το άλλο κόμμα της Προέδρου Μαρίας, έτσι ανησυχεί λίγο το Πασόκ. Μήπως έχουν δίκιο οι δημοσκόποι, αναρωτιούνται πολλοί από τους κορυφαίους του Πασόκ, και βρεθούμε μια στιγμή τρίτη. Υπάρχει κίνδυνο να βρεθούν τέταρτη, να σας πω εγώ. Ποιος είναι αυτός ο κίνδυνος, τον έχουμε ξαναπεί. Να έχουμε πολύ μικρές διαφορές, όπως αποδείχθηκε εδώ, όπου στα όρια του στατιστικού σφάλματος ο Τσίπρας είναι οριακά 0,2 μπροστά από το Πασόκ. Επειδή εγώ εκτιμώ ότι οι διαφορές θα είναι πάρα πολύ μικρές, το Πασόκ έχει σενάριο να είναι και τέταρτο κόμμα. Δηλαδή να είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη τρίτη θέση για Καριστιανού, Τσίπρα Καριστιανού. Προσέξτε τώρα, για λίγους ψήφους, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για διαφορές. Το μιλάμε για 0,1%. Και εκεί να βρεθεί από την καραμπόλα αυτή τρίτο ή τέταρτο το Πασόκ. Έχουμε δρόμο όμως ακόμα. Και
Έχουμε δρόμο ακόμα, γιατί θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, ακόμα και το θέμα που σχετίζεται με τα ψηφοδέλτια.

ένα βασικό θέμα συζήτησης στο πολιτικό στέκι είναι αυτό που από ό,τι έμαθα έπαιξε και στα πηγαδάκια του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, αν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς και ποιοι θα πάνε μαζί. Οι εκτιμήσεις ήταν μοιρασμένες, όμως δεν πέρασε απαρατήρητη η ομιλία του δικηγόρου του και στενού του συνεργάτη του Δημήτρη του Γιάννου, όπως είπε ότι η διαγραφή πρέπει να αρθεί και να διορθωθεί ένα λάθος, κάτι που δεν γίνεται με μεσολαβητές, αλλά με απευθείας επικοινωνία. Καταλαβαίνω ότι ο Σαμαράς ήξερε καλά το περιεχόμενο της ομιλίας του φίλου του και στενού του συνεργάτη. Τώρα, ένας άνθρωπος επίσης που έχει το προνόμιο να συνομιλεί με τον Παύλο τον Μπολάκη διέδιδε χθες ότι ο ίδιος ετοιμάζει το επόμενο διάστημα να ετοιμάζεται να απασφαλίσει και να πει πολλά εφόλης της ύλης. Φαντάζομαι ότι τα περισσότερα δεν θα αφορούν το δύσμυρο φάμελο, αλλά περισσότερο τον Αλέξη Τσίπρα που ετοιμάζεται για τα αποκαλυπτήριά του. Θα περιμένει πολύ λίγο και μετά αρχίζει το πελέκημα. Οπότε θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά. Είναι δεδομένο αυτό, κρατήστε το όπως ακριβώς σας το λέω. Το μόνο σίγουρο δηλαδή είναι ότι δεν θα πλήξουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με αυτά που βλέπετε και με αυτά που ακούτε. Όταν θα γίνουν οι εκλογές, το ξαναλέω, θα κληθούμε να, εμείς οι Έλληνες, να δώσουμε την εντολή για να σχηματιστεί μια κυβέρνηση η οποία θα κοντρολάρει, θα κουμαντάρει τον τόπο, την Ελλάδα, σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία. Εάν αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνουμε και απλά λειτουργούμε τιμωρητικά ή λειτουργούμε με την άποψη το ότι γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι, είναι καλύτεροι, αυτό να ξέρετε ότι δεν βγαίνει έτσι όπως πρέπει, δεν θα βγει σωστά και θα δημιουργηθούν πάρα πολλά ζητήματα.

Να πω και μια κουβέντα για τη Eurovision, γιατί με αυτό θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Βγήκαν πάλι όλοι όσοι θέλουν να ρίξουν χολή, εντάξει, αυτά είναι ρε παιδιά τα πράγματα, τι να κάνουμε τώρα, έτσι πάει το πράγμα. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει, δέκατη θέση τελικά, θα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα, νομίζω ότι κάποιοι φούσκωσαν τη συμμετοχή, την ελληνική συμμετοχή το προηγούμενο διάστημα, καλλιεργώντας προσδοκίες τελικά. Ανεξάρτητα από το τι έγινε, η Ελλάδα μπήκε στη δεκάδα με τον τρόπο που μπήκε, εν πάση περιπτώσει, και μένει τώρα η ανάμνηση και του φετινού διαγωνισμού, η οποία περνάει στο πάνθεο της ιστορίας. Θα πάμε σε μικρή ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε. Μείνετε μαζί μας, να ρίξω και μια ματιά στην θηρίδα υποδοχής των δικών σας των μηνυμάτων και θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Χαίρομαι διπλά, σας έχω ξαναπεί, όταν λαμβάνω μηνύματα από συναδέλφους που ακούν την εκπομπή. Και χαίρομαι έτσι πραγματικά πάντα για αυτό. Είναι διπλή τιμή, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Καλωσορίζω τον Νίκο Τζιλιπουνιδάκη. Θα μιλήσουμε λίγο για το θέμα που βάλαμε λίγο νωρίτερα και που βρίσκεται ψηλά και πανελλαδικά για την επιχείρηση, δηλαδή από το FBI Κρήτης για την οικογενειακή σπήρα με εκβιασμούς, εμπρισμούς και απάτες και τις ζημιές 1.000 ευρώ και πάνω από 40 θύματα. Νίκο.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Όπως ακριβώς το είπε, πάνω από 40 οικογένειες έχουν απειληθεί, έχουν εκβιαστεί, έχουν ξυλοφορτωθεί, έχουν απειληθεί ακόμα και οι ζωές τους από μια συγκεκριμένη οικογένεια, μια ομάδα 6-7 ατόμων, η οποία όλο αυτό το διάστημα, τον τελευταίο καιρό, έχει προέβει στην... πώς να σου το πω, θα φορτωθεί πάνω του το μισό ποινικό κώδικα, να σου το πω έτσι απλά. Πρόκειται για μια γκάγκρενα, όπως λέγανε οι αστυνομικές αρχές, και μάλιστα πρόκειται για οικογένεια η οποία στο κατηγορητήριο μέσα που σχηματίζεται, που έχει σχηματιστεί αυτή τη στιγμή, υπάρχουν κακουργηματικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση, για εκβίαση, κακουργηματική εκβίαση, έγκλημα κατά του δημοσίου, εγκλήματα κατά του δημοσίου, ακόμα και για επιδοτήσεις, παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις οποίες εισέπαταν συγγενικά τους πρόσωπα, ακόμα και γυναίκες, σύζυγοι δηλαδή. Πρόκειται για μια οικογένεια η οποία τον τελευταίο καιρό είχε απασχολήσει πολύ τις αστυνομικές αρχές με κάποιες καταγγελίες, αλλά δεν είχαν προχωρήσει. Γιατί? Γιατί δεν γινόντουσαν μηνύσεις. Όμως, το τελευταίο τρίμηνο, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης κατάφερε να έρθει κοντά σε οικογένειες οι οποίες, όπως λέει το κατηγορητήριο και η δικογραφία, έχουν υποστεί βαναυσότητα και βαρβαρότητα από τη συγκεκριμένη οικογένεια και απίβδησαν και έφτασαν σε επίσημες καταγγελίες. Μετά τις επίσημες καταγγελίες λοιπόν των κατοίκων του Αμαρίου κυρίως, στο Ρέθυμνο, γιατί εκεί ήταν το επίκεντρο της δράσης αυτής της οικογένειας, οι αστυνομικές αρχές άρχισαν να τους παρακολουθούν, υπάρχει βιντεολογικό υλικό, υπάρχουν ηχητικά, υπάρχουν τα πάντα τα οποία έχουν δέσει μια πολύ δυνατή δικογραφία και όπως φαίνεται βρισκόμαστε μπροστά σε μια υπόθεση που θα αναστατώσει. Να σου πω, Κώστα, επίσης ότι θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες και πιο μετά, αλλά θα σου πω επίσης και το εξής. Επειδή ακούστηκε και γράφτηκε κάπου ότι είναι, επειδή η οικογένεια είναι από τα Βορίζια, ότι εμπλέκεται και στο μεγάλο φωνικό που είχε γίνει εκείνη την περίοδο στα Βορίζια. Δεν έχει καμία σχέση αυτό, δεν έχει καμία δόση αλήθειας. Αυτή η οικογένεια δεν είναι εμπλεκόμενη στο μακελιό στα Βορίζια, αλλά είναι εμπλεκόμενη σε δεκάδες άλλες παραβατικές πράξεις. Όπως είπα και πριν, ο μισός ποινικός κώδικας είναι πάνω τους.
0: Μάλιστα. Είναι ένα ακόμα χτύπημα, θα έλεγα, στο οργανωμένο έγκλημα που βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, Νίκο, και νομίζω ότι θα πρέπει να μας χαροποιεί αυτό και να ευχόμαστε αυτό το πράγμα, αυτές οι επιχειρήσεις να συνεχίζουν ακάθεκτες. Ακριβώς. Και πολύ δυναμικές.
1: Έχουν γίνει τρεις συλλήψεις μέχρι τώρα, θα φτάσουν τις 6 ή τις 7. Από εκεί και πέρα η δικογραφία είναι έτοιμη σχεδόν. Θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα. Αναμένονται να γίνουν και άλλες συλλήψεις εντός της ημέρας ή ακόμα και αύριο. Αλλά αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία, Κώστα, είναι ότι τα ποσά που έχουν, που φέρονται να έχουν πάρει παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
0: Μιλάμε
1: για πολύ μεγάλο ποσό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Περισσότερα μετά τη δικογραφία.
0: Περισσότερα μετά τη δικογραφία.
1: Και τι περιέχει.
0: Βεβαίως. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να σε καλά.
1: Να πούμε,

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε να δούμε ακόμα κάποια θέματα που νομίζω ότι άφησαν έντονο αποτύπωμα τις τελευταίες ημέρες στην τοπική ειδησιογραφία και όχι μόνο, αλλά προέκυψαν και ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τη συνέχεια. Καλωσορίζω τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Αριστοτέλη Σκουντάκη, ο οποίος βλέπει το συνέδριο πλέον, τον Παγκρίτιο Συνέδριο των Φαρμακευτικών Συλλόγων, το Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο, να το πω διαφορετικά, που είχε την τιμή και την ευθύνη να διοργανώσει ως δική του σειρά ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, με σημαντικές συμμετοχές, πορίσματα, έναν διαγωνισμό ο οποίος θα έχουμε την ευκαιρία, μάλλον να το πω αλλιώς, για τον οποίο θα έχουμε την ευκαιρία τις επόμενες μέρες να πούμε περισσότερα και με τον νικητή. Πολύ σημαντικές συνεργασίες με ιδρύματα, το ΙΤΕ, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και όχι μόνο, που ανοίγουν νέα, να το πω έτσι, σελίδα, αλλά και νέους ορίζοντες γενικότερα στην λειτουργία του σύγχρονου φαρμακείου και του σύγχρονου φαρμακοποιού. Κύριε Σκουντάκη, ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω στην Πηξίδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Πραγματικά όλα αυτά τα οποία προέκυψαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο μας άφησαν από τη μία ένα έντονο αίσθημα ευχαρίστησης και ικανοποίησης, αλλά από την άλλη και έναν έντονο προβληματισμό και άγχος, οφείλω να ομολογήσω, για το τι θα ακολουθήσουμε από εδώ και στο εξής, δεδομένου ότι οι ευθύνες πλέον γίνονται πολύ πιο σοβαρές και μεγάλες. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω ότι έχουμε τη δυνατότητα να μετακινούμε το ενδιαφέρον για το κοινωνικό φαρμακείο πλέον προς το μέλλον, προς τα σύγχρονες εξελίξεις, την καινοτομία, και να ξεφεύγουμε πλέον από αυτή την έννοια του φαρμακείου που είχαμε μέχρι σήμερα, που θεωρούσαμε ότι είναι ένα χώρος απλά που κάνει διαμονή φαρμάκων. Το φαρμακείο αναβαθμίζεται και αυτό βγήκε και μέσα από τις ομιλίες του συνεδρίου. Αναβαθμίζεται όχι γιατί το λέω εγώ, γιατί το λένε οι φαρμακοποί, αλλά γιατί το λένε πλέον τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και της Ελλάδος και του εξωτερικού. Και όλες αυτές οι έρευνες και μελέτες και οι νέες αντιλήψεις οι οποίες διαμορφώνονται πλέον στον χώρο της υγείας, το θέλουν το φαρμακείο να είναι πρωταγωνιστής, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, να παρέχει φαρμακευτική φροντίδα στους ασθενείς, υπηρεσίες, και να γίνεται έτσι το επίκεντρο, το βασικό στήριγμα πρωτοβάθμιας, που τόσο πρόβλημα μεγάλο έχει στη χώρα μας και όχι μόνο, και στην Ευρώπη, και αδυνατεί αυτή τη στιγμή να φτάσει στο επίπεδο αυτό που θα θέλαμε για όλα τα σύγχρονα συστήματα υγείας.
0: Να σταθούμε σε κάποια πράγματα που νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον να ακουστούν και από τον κόσμο στο συνέδριο. Ένα συνέδριο που έλαχε, θα έλεγα, σημαντικής συμμετοχής από συναδέλφους σας, όχι μόνο από την Κρήτη καθολική, αλλά και από άλλα μέρη της Ελλάδος.
1: Είχαμε συνέδρους οι οποίοι όντως ήταν και από άλλα μέρη της Ελλάδος, από όλη την Κρήτη. Δεν έχω επιβεβαιώσει ακόμα τον αριθμό των συνέδρων, αλλά είναι σίγουρα πάνω από 400. Θα έχουμε τον ακριβή αριθμό τις επόμενες μέρες. Και επίσης τα συμπεράσματα του συνεδρίου αναμένουμε αύριο να δημοσιευθούν, το δελτίο τύπου, έτσι ώστε να γίνει και η επίσημη παρουσίαση των αποτελεσμάτων και τι προέκυψε από αυτή την πολύ σοβαρή συνεδριακή διαδικασία. Επιγραμματικά και πολύ σύντομα να σας πω δύο πράγματα μόνο. Ότι είναι το πρώτο συμπέρασμα αυτό που σας είπα μόλις, ότι το φαρμακείο πλέον αναβαθμίζεται σε ένα νέο τύπο υγειονομικό σταθμό, ο οποίος προσφέρει πλέον πολύ διαφορετικά και πολύ ουσιαστικά πράγματα στο δημόσιο σύστημα υγείας και στην δημόσια υγεία και στους ασθενείς μέσα από την φαρμακευτική φροντίδα, ένα αυτό, και δεύτερον έγινε μία αναφορά από καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης της Ιατρικής Σχολής ότι πλέον το Πανεπιστήμιο Κρήτης εξετάζει πάρα πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην δημιουργία φαρμακευτικής σχολής και φαρμακευτικού μεταπτυχιακού εδώ στο Ηράκλειο, κάτι που εμάς μας χαροποίησε πάρα πολύ, γιατί το είχαμε θέσει στη συζήτηση με το Πανεπιστήμιο εδώ και πάρα πολύ καιρό, όχι ως επίσημο αίτημα, αλλά ως μέσα από τη συζήτηση και το διάλογο ο οποίος υπήρχε τόσο καιρό, το θέσαμε υπόψη του, γιατί θεωρούμε εμείς οι φαρμακοποιοί ότι η ίδρυση μιας φαρμακευτικής σχολής εδώ στο Ηράκλειο. Πρώτον, θα βοηθήσει την ιατρική να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο. Μια ιατρική σχολή η οποία είναι κορυφαία αυτή τη στιγμή, θέλω να πιστεύω και το λέω, στην Ελλάδα, με εξέχοντες καθηγητές και υπέροχο, φοβερό έργο παρουσιάσει τα τελευταία 40 χρόνια. Γι' αυτό και τη βραβεύσαμε χθες, το Φαρμακευτικό Σύλλογος βραβεύσαμε την Ιατρική Σχολή, για να δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας για το τεράστιο έργο που έχει παρέχει και στην τοπική κοινωνία αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Και από την άλλη θεωρούμε όμως ότι θα αναβαθμιστεί και η Ιατρική Σχολή και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ακόμα περισσότερο αν δημιουργηθεί μια φαρμακευτική σχολή, η οποία οι φαρμακευτικές σχολές αυτή τη στιγμή έχουν τεράστια ζήτηση παγκοσμίως, γιατί ακριβώς παράγουν επιστήμονες, βγάζουν, εκπαιδεύουν επιστήμονες οι οποίοι θα είναι ειδικοί στον χώρο του φαρμάκου. Φάρμακο το οποίο είναι ένα προϊόν το οποίο έχει από μόνο του ένα τεράστιο ερευνητικό πεδίο από πίσω του, και αν βάλουμε δείτε στη διαδικασία, όλα αυτά θα δημιουργήσουν μια υποδομή στο Ηράκλειο η οποία θα είναι εξαιρετικά θετική για τον τόπο μας.
0: Πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Θέλω να σταθούμε λίγο στο διαγωνισμό καινοτομίας που εσείς ουσιαστικά στήσατε, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, θεσμοθετήσατε επί της ουσίας, και που προέκυψαν και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Ναι, ο διαγωνισμός

0: Ανταγωνισμός καινοτομίας έχει να κάνει με το γεγονός ότι χρόνια τώρα στο Φαρμακευτικό Σύλλογο θεωρούμε ότι στον χώρο των φαρμακείων δεν υπήρξε κάτι αντίστοιχο, ενώ έχουμε το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τα οποία είναι φορείς καινοτομίας εδώ στην Κρήτη και στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια. Στον χώρο του φαρμάκου, όπως σας είπα, και λόγω της έλλειψης της φαρμακευτικής σχολής δεν υπήρχε κάτι ανάλογο. Βέβαια, ο διαγωνισμός καινοτομίας που κάναμε εμείς σαφώς βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο. Τον κάναμε στα πλαίσια του συνεδρίου μας και σε συνεργασία και με το τεχνολογικό πάρκο και το ΙΠΕ, και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Παπαμιχαήλ, τον διοικητή επίσης του ΙΤΕ, τον κύριο Παυλίδη από το Τμήμα Βιολογίας, την κυρία Δασκαλάκη εδώ από το Παρατηρητήριο Καινοτομίας της Περιφέρειας και όλους όσους ακόμα μας βοήθησαν για να στήσουμε αυτό το διαγωνισμό, να δημοσιεύσουμε τα αποτελέσματα. Και τι βγαίνει από αυτό το διαγωνισμό? Πρώτον, ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από τους φαρμακοποιούς και όχι μόνο για τα ζητήματα του φαρμακείου και πώς ακριβώς μπορούν να προκύψουν καινοτόμες ιδέες που αφορούν το φάρμακο, τη λειτουργία του φαρμακείου και το φαρμακοποιό. Είχαμε 28 προτάσεις. Και αν ο διαγωνισμός μας είχε περισσότερη προβολή, εμείς θέμε γι' αυτό, γιατί τον στήσαμε λίγο βιαστικό και στο τέλος. Αλλά παρόλα αυτά, μέσα σε ένα μήνα είχαμε 28 προτάσεις. Πέσαμε και εμείς κλίματα εκπλήξης, θετικής έκπληξης για αυτό που κάναμε. Δεν περιμέναμε να έχουμε τόσες πολλές προτάσεις. Προτάσεις οι οποίες προήλθαν από φαρμακοποιούς, από εργαζόμενους σε φαρμακεία, από φαρμακευτικές εταιρείες, από φοιτητές και από εταιρείες ακόμα. Ήταν μια αναπάντηχη θετική έκπληξη όλη αυτή η συμμετοχή. Προέκυψαν βάσει ψηφοφορίας οι τρεις καλύτερες προτάσεις και ένα από τα βραβεία τα οποία θα πάρουν οι τρεις καλύτεροι είναι και η συμμετοχή τους στο τεχνολογικό πάρκο εδώ στο Ηράκλειο και θα έχουν όλη αυτή τη βοήθεια έτσι ώστε αυτές οι ιδέες, αν μπορούν, να μετασχηματιστούν και σε μια επιχειρηματική πλέον πρόταση. Γίνεται δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία από το πλαίσιο μιας θεωρητικής ιδέας να πάμε πλέον στο πλαίσιο της εφαρμογής, της πρακτικής εφαρμογής και της αγοράς, της δημιουργίας μιας επιχείρησης. Κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Θα δούμε τώρα στο μέλλον πώς ακριβώς θα θεσμοθετήσουμε, όπως είπατε, αυτόν τον διαγωνισμό καινοτομίας για να γίνει ένας θεσμός ο οποίος θα γίνεται τακτικά. Και με τη συμμετοχή βέβαια και του τεχνολογικού πάρκου, του Πανεπιστημίου, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και του Φαρμακευτικού Συλλόγου. Θα το δούμε πώς θα το μετασχηματίσουμε σε κάτι που θα έχει ανάλογο κύρος, έτσι ώστε να προσελκύει ακόμα περισσότερες ιδέες στο μέλλον.
1: Και να δώσουμε το όνομα του νικητή, μπορούμε να δώσουμε το όνομα του νικητή.
0: Θα είναι και αυτό κάτι το οποίο θα αφήσει και αυτό ένα πολύ θετικό αποτύπωμα πλέον στην τοπική κοινωνία. Το όνομα του νικητή δεν είναι μια εταιρεία, είναι η πρόταση που προήλθε και αυτό πρέπει να είμαστε ακόμα πιο περήφανοι από ένα φαρμακείο εδώ στο Ηράκλειο, από το φαρμακείο του κυρίου Χόντρου, του συνάδελφου που είναι στη Σταλίδα και της κυρίας Μητάκη, είναι δύο φαρμακεία τα οποία κατέθεσαν μια πρόταση η οποία έγινε μια ψηφοφορία για να δείξαν πρώτη για να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία όλης αυτής της διαδικασίας. Η ψηφοφορία έγινε από όλους τους συνέδρους. Δεν παρεμβήκαμε εμείς εκεί ως φαρμακευτικός σύλλογος. Όλοι οι συνέδροι δηλαδή ήρθαν σε επαφή με αυτές τις ιδέες, τις διάβασαν, τις μελέτησαν και ανέδειξαν την πρόταση που ήρθε από το φαρμακείο της κυρίας Μητάκη και του κυρίου Χόνδρου, η οποία αφορά την δημιουργία μιας ιδέας, μιας καινούργιας ιδέας όσον αφορά το γαλλικό εργαστήριο του φαρμακείου και πώς θα μπορεί να παρεμβαίνει στην φαρμακευτική θεραπεία των ασθενών, εξατομικεύοντας τα φάρμακα κατά περίπτωση, και είναι κάτι που όντως αυτό, η εξατομίκευση και η ιατρική ακριβία, όπως έχουμε εδώ τον κύριο Ταβερναράκη, τον Νεκτάριο, ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτά τα ζητήματα, είναι κάτι που όντως επηρεάζει τη λειτουργία του φαρμακείου. Ήδη την επηρεάζει και την επηρεάζει ακόμη περισσότερο στο μέλλον.
1: Πείτε μου κάτι, κύριε Σκουντάκη, που νομίζω επίσης έχει ενδιαφέρον. Είδαμε ότι υπήρξε μια πολύ σημαντική συμμετοχή, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, και από αρκετές εταιρείες και χορηγούς οι οποίοι υποστήριξαν την δράση αυτή του συνεδρίου και που νομίζω ότι πρέπει να το σημειώσουμε και αυτό.
0: Ασφαλώς, ο μέγας χορηγός του συνεδρίου μας ήταν ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Κρήτης και Αιγαίου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ο συνεταιρισμός εδώ είναι πάντοτε σε όλες τις προσπάθειες που κάνει ο Σύλλογος ή οποιοδήποτε άλλος που έχουν εφαρμογή στα φαρμακεία, οποιαδήποτε διαδικασία, οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται. Εξάλλου ο συνεταιρισμός είναι και αυτός μια επιχείρηση η οποία προέρχεται από εμάς, από τους μετόχους φαρμακοποιούς του Ηρακλείου και των υπόλοιπων νομών της Κρήτης και των Δωδεκανήσων. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Κιτσιμπάση, που προείσταται ως πρόεδρος όλης αυτής της συμπαράστασης απέναντι στο Σύλλογο. Και από εκεί και πέρα θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά που γίνονται θα προσελκύσουν ακόμα περισσότερους χορηγούς και περισσότερες εταιρείες στο μέλλον, γιατί όντως εδώ στο Ηράκλειο και στο Φαρμακευτικό Σύλλογο Ηρακλείου και με τη συνεργασία των άλλων φαρμακευτικών συλλόγων όντως γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια η οποία ξεφεύγει από τα απλά συντεχνιακά πλαίσια και συνδικαλιστικά πλαίσια τα συμβαίνοντα των φαρμακείων και των φαρμακοποιών.
1: Βάζω μια πινελιά πάνω σε αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό να το πούμε, ότι πέραν των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, πέραν του ΣΥΦΑΚ, που υποστήριξαν αυτή την πολύ πετυχημένη διαδραστική εκδήλωση, το συνέδριό σας, δηλαδή το διήμερο συνέδριο, και η περιφέρεια Κρήτης νομίζω ότι είχε το δικό της το ρόλο και το έβαλε το δικό της το λιθαράκι στην ιστορία αυτή.
0: Δεν έχω κανένα παράπονο από τους τοπικούς θεσμούς και παράγοντες όσον αφορά την συμπαράσταση που μας έχουν δώσει και την έμπρακτη βοήθεια και η περιφέρεια Κρήτης. Απλά θα ζητήσω συγγνώμη ότι καμιά φορά πάνω στη διαδικασία της του λόγου και ειδικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μιλάω βιαστικά και δεν προλαβαίνω να πω όλους αυτούς που θέλω να αναφέρω. Όντως και έχετε δίκιο κύριε Συμπληγάντη και πολύ σωστά με συμπληρώνετε ότι η περιφέρεια Κρήτης μας βοήθησε και με χορηγία και με προβολή και με όλη αυτή τη βοήθεια την οποία ζητήσαμε. Ευχαριστώ προσωπικά πάρα πολύ τον κύριο Αρναουτάκη γιατί ποτέ δεν αρνήθηκε βοήθεια σε ό,τι ζητήσαμε. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις τους τοπικούς θεσμούς στο πλάι σου και ειδικά τώρα με το παρατηρητήριο καινοτομίας το οποίο ανήκει στην περιφέρεια Κρήτης πιστεύω ότι θα ξεκινήσουμε μια συνεργασία η οποία θα μπορεί αυτή τη βοήθεια που έχουμε λάβει όλα αυτά τα χρόνια και πρέπει να είναι στο τελευταίο συνέδριο να την ανταποδώσουμε κι εμείς με βοήθεια η οποία θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερες προτάσεις καινοτομίας τις οποίες θα στηρίξει η περιφέρεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Και βεβαίως με το καλό στο επόμενο, να το πω έτσι πολύ απλά.
0: Προσωπικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί βοηθήσατε και εσείς στην κοινωνιακή προβολή αυτού του συνεδρίου και η βοήθεια.
1: Υποχρέωσή μας. Άλλωστε, ξέρετε ότι με το χώρο, με τον κλάδο, δεν θα σταματήσω ποτέ να το λέω. Συναισθηματικά συνδέομαι λόγω της μητέρας μου. Συνεπώς, είναι για μένα χαρά όλο αυτό. Όπως χαρά ήταν όταν το Σάββατο διαπίστωσα την μαζική συμμετοχή, έχοντας έρθει στο Κρεταμάρης του κόσμου, αλλά και τις ενδιαφέρουσες ομιλίες από το πρόγραμμα που είχατε καταρτήσει ως Οργανωτική Επιτροπή. Συνεπώς, ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε όλους όσοι ήταν αυτοί οι οποίοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη αυτή διοργάνωση, γιατί πρέπει να πούμε, κύριε Σκουντάκη, ότι πολλές φορές βλέπουμε να συμβαίνουν έτσι τέτοια γεγονότα, συνεδριακές εκδηλώσεις με σημαντική αλληλεπίδραση, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι προηγείται αυτής της ιστορίας και βεβαίως πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

σου που πας, δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε, μια ζωή κρατάς. Στάσου που πας, στάσου που πας, σαν το τυφλό στα σκοτεινά.

και εμένα γεια σου δεν ξεχωλάς. Στα σου που πας, στα σου που πας, σαν το χαμίνι στο δρόμι. Νομίζεις Πέτρα πως κλωτσάς, σταματά άνθρωπο πατάς, σταματά άνθρωπο πατάς.

Λοιπόν, εδώ σας αποχαιρετούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Διπλά εκείνους που επικοινώνησαν μαζί μας, αύριο πάλι μαζί. Να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Δευτέρα είναι. Τρίτη για εκείνους που μας ακούν στην επανάληψη την πρωινή. Γύρισαν τα ρολόγια. Αρχίζουμε και μετράμε αντίστροφα για την Παρασκευή. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: DET 107,7.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Δευτέρα 18 Μαΐου. Επιστρέψαμε εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά μετά την Σαββατοκυριακάτικη ανάπαυλα. Και πάμε δυναμικά για μια εβδομάδα μεγάλων πολιτικών αλλαγών. Με κόμματα που έρχονται και παρέρχονται. Ηγέτες που επιστρέφουν ενώ ποτέ δεν έφυγαν. Και τους πολίτες να αναρωτιούνται τι καινούργιο πράγματι διαμορφώνεται στην ελληνική πολιτική σκηνή. Αλλά ας ξεκινήσουμε με τα βασικά μετά το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Η κατάσταση περίπου έχει ως εξής. Η ατάκα που έχει μείνει στην προεκλογική εκστρατεία του 2023 και αφορούσε στον Αλέξη Τσίπρα ήταν η ατάκα της Πόπης Τσαπανίδου: «Πρόεδρε, έλα με φόρα». Έτσι λέγαν και του Ακύλα, ερχόταν με φόρα και λίγο πριν τον κρεμό προσγειώθηκε. Και τελικά δεν έφερε τίποτα. Αλλά εμείς δεν θα μείνουμε. Στον Ακύλα έχουν υποθεί πολλά, περί ορέξεως κολοκυθόπιτα άλλωστε. Θα μείνουμε όμως στην επιτυχία της Βουλγαρίας. Η οποία ακολουθεί με μαθηματική ακρίβεια τα βήματα της χώρας μας. Προσέξτε, η Βουλγαρία πριν μερικά χρόνια μπήκε στη Σέγγεν. Στη Σέγγεν είχε μπει και η Ελλάδα. Μετά μπήκε στο ευρώ. Μπήκε και η Ελλάδα. Είχε μπει και η Ελλάδα στο ευρώ. Μετά το ευρώ, λίγα μόλις χρόνια μετά την είσοδο της χώρας μας, στο ευρώ πήρε τη Eurovision η Ελλάδα. Και μετά τη Eurovision ήρθε μνημόνιο. Λοιπόν, η Βουλγαρία έχει ικανοποιήσει τα 3 από τα 4 βήματα που ικανοποίησε η Ελλάδα. Σέγγεν, ευρώ, Eurovision. Περιμένετε και μνημόνιο στη Βουλγαρία σε λίγα χρόνια. Δεν ξέρω για... Δεν ξέρω για ευρωπαϊκό κύπελο, γιατί σε εμάς μεσολάβησε και το ένα ευρωπαϊκό κύπελο, ναι. Δεν ξέρω αν έχει τη δυνατότητα η Βουλγαρία να το κατακτήσει. Πάντως βαδίζει σε εξαιρετικά καλό δρόμο.

Το Σαββατοκύριακο γίναμε και πιο σοφοί. Μάθαμε ποιος απαντά στις αναπάντητες κλήσεις 3 η ώρα το πρωί στη χώρα. Όταν η χώρα κοιμάται, ο πρωθυπουργός της παραμένει ξάγρυπνος. Δεν το λέμε εμείς. Το λέει ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Αναρωτήθηκε από το Βήμα του συνεδρίου, του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, στις 3 η ώρα λέει το πρωί, αν χτυπήσει το τηλέφωνο, ποιος πιστεύει ότι πρέπει να απαντήσει και τι θα πει.

Καταρχάς, πώς είναι τόσο σίγουρος ο Πρωθυπουργός ότι στις 3 ώρα χτυπάει το τηλέφωνο μόνο για αθλητικά θέματα? Μπορεί, παιδί μου, να είναι κανένας ντελιβεράς ξεχασμένος, ας πούμε, έχει μπερδέψει τα σπίτια και ψάχνει, ας πούμε, να βρει την άκρη που να κάνει την παράδοση. Λέω εγώ, παράδειγμα. Μπορεί να είναι η security από το Σαγερμό, ρε παιδί μου. Χτύπησε ο Σαγερμός και απ' για επιβεβαίωση. 3 ώρα το πρωί.

πρέπει ντε και καλά να είναι εθνικό ζήτημα 3 η ώρα το πρωί για να καλέσει κάποιο τον Πρωθυπουργό. Γιατί πρέπει ντε και καλά να είναι εθνικό ζήτημα 3 η ώρα το πρωί για να καλέσει κάποιο τον Πρωθυπουργό.

ότι είναι φορτισμένο το κινητό τους. Γιατί μπορεί να σε παίρνω τηλέφωνο, αλλά μην είναι εφικτή κλίση. Μας είπε κι άλλα ο Πρωθυπουργός από το συνέδριο. Μας είπε πόσο θυμωμένος και λυπημένος είναι για την ακρίβεια. Αυτό ήταν τεράστια δήλωση. Πιστεύω ότι πραγματικά αλλάζει το ρου της πολιτικής ιστορίας της χώρας. Πόσο θυμωμένος και λυπημένος είναι ο Πρωθυπουργός. Ακριβώς την ίδια δήλωση είχε κάνει. Ακριβώς όμως. Είμαι θυμωμένος και λυπημένος. Την είχε κάνει για τα Τέμπη. Για εκείνους που υποστήριζαν ότι η κυβέρνηση, τέλος πάντων, και όλοι οι εμπλεκόμενοι άμεσα και έμεσα, είχα προχωρήσει τον μπάζωμα. Καρμπών. Μου θυμίζει πολλές φορές αυτή η κυβέρνηση ότι έχει βγάλει ένα οδικό χάρτη απαντήσεων. Η οποία είναι απαντήσει, παιδί μου, κάνουμε για διαφήμιση, σαν το γνωστό αναψυκτικό με την Coca-Cola. Πάει με όλα. Δηλαδή, θυμωμένος και στεναχωρημένος είναι μία φράση που κουμπώνει για τα πάντα στην Ελλάδα. Και αυτή τη φράση τη χρησιμοποιεί πολύ συχνά ο Πρωθυπουργός. Προχθές μάλλον, ήταν μία από αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν, αφού δεν μπόρεσε να δώσει απάντηση εδώ και 6 χρόνια, 5 χρόνια, που έχουμε έτσι τη μεγάλη έκρηξη της ακρίβειας, η κυβέρνηση εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τον βαθύτατο επίσης θυμό της για την ακρίβεια και γίνεται κομμάτι από εμάς. Τώρα πραγματικά ο Πρωθυπουργός έγινε από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ένα με εμάς και αυτό πρέπει να το πιστώσουμε, διότι και εμείς είμαστε θυμωμένοι και εμείς είμαστε στεναχωρημένοι. Πλέον ο Πρωθυπουργός έγινε κομμάτι μας. Εντάξει, έχουμε μια διαφορά, όπως καταλαβαίνετε, με το πόθεν έσχες, το αντιλαμβάνεστε. Ο θυμός εμάς είναι λίγο παραπάνω και στεναχώρια, αλλά εν πάση περιπτώσει όλοι ξεκινούν από κάτι. Κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, όταν σωθούν και τα λεφτά του οικογενειακού προϋπολογισμού του Πρωθυπουργού, θα είναι ίσως περισσότερο θυμωμένος και θλιμμένος, στεναχωρημένος. Ίσως αν υπάρξει και κυβερνητική αλλαγή να είναι ακόμη περισσότερο. Ποιος ξέρει. Ο άλλος έβγαλε τις φανέλες. Το 26 και το 5. Ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής. Μα με τις φανέλες μας ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα κάνει την ανακοίνωση κόμματος. Ο Αλέξης Τσίπρας έβγαλε τις φανέλες. Ο Κασελάκης επίσης είχε βγάλει και τις φανέλες του Όφη. 19 και 24. Μαζί με τον σύντροφό του. Ο κ. Μπούσης του είχε χαρίσει δύο φανέλες. Το 19 στον Στέφανο Κασελάκη. Το 24 στον Τάιλερ. Δεν κατάλαβαν ποτέ. Περισσότεροι τέλος πάντων. Γιατί ήταν το 19 και το 24. 1925 είναι το έτος ίδρυσης του Όφη, αν θυμάμαι καλά. Πάλι δεν κολλούσε. Ψάχναμε τις ημερομηνίες, τις χρονολογίες, να δούμε τι ακριβώς σηματοδοτεί. Τίποτα. Τίποτα και την τύχη του Στέφανο Κασελάκη την είδατε. Άλλωστε, προϊόντος του χρόνου. Δεν ξέρω αν θα έχει την ίδια τύχη ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά ο κύβος ερήφθη για τον ίδιο. Όπου στις 26, δηλαδή σε λίγες ημέρες, την επόμενη εβδομάδα, θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα. Και είναι ιδιαίτερα ευτυχής, διότι ενώ όλοι γνωρίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κουμπώσει πάνω στο υποδιαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, κάποιοι θα ξεκουμπώσουν. Και γι' αυτό φρόντισε ο Σωκράτης Φάμελος. Ένα από τα κουμπιά που έπρεπε να ξεκουμπωθούν ήταν ο Παύλος Πολάκης. Τους προσέφερε άλλωστε και την χρυσή ευκαιρία ο Παύλος Πολάκης, γιατί καταλαβαίνετε, όταν ασκεί κριτική στα εσωκομματικά, το κάνει με το δικό του άψη κατά τα άλλα τρόπο. Βρήκε την ευκαιρία ο Σωκράτης Φάμελος, θεώρησε ότι αυτό είναι μια προσωπική επίθεση εναντίον του και προχώρησε στη διαγραφή. Τώρα ποιο είναι, ότι τον διέγραψε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και απαιτεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμελος δηλαδή, αυτό να σηματοδοτήσει και τη διαγραφή του από το κόμμα. Ενώ όλοι γνωρίζουν ότι είναι δύο εντελώς διαφορετικές διαδικασίες. Γιατί επιμένει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ η διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα να είναι de facto διαγραφή και από το κόμμα? Για να μην κατά τη διάρκεια της συγχώνευσης, όπως έγινε από εκεί πέρα με την ΑΔΕ, ναι, το ίδιο πράγμα, ναι. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της συγχώνευσης του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα Τσίπρα, να μην μπορεί να βρίσκεται ο Παύλος Πολάκης μέσα σε αυτό. Και κυρίως για να μην μπορεί ο Παύλος Πολάκης να διεκδικήσει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ με το φευγιό των περισσότερων από τους κόλπους του κόμματος της Κουμουνδούρου.

Όπως καταλαβαίνετε, στο ΣΥΡΙΖΑ για μία ακόμη φορά, μάλλον με αφορμή το ΣΥΡΙΖΑ, θα γίνουμε θεατές ενός νέου επεισοδίου σε αυτό το ατέρμονο, τελικά, όπως αποδεικνύεται, έργο γύρω από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και λέω του Αλέξη Τσίπρα γιατί μπορεί να έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όλοι εξακολουθούσαν να ομνύουν πίστη στον Αλέξη, ενώ εκείνος όχι απλά είχε αποχωρήσει, τους είχε βροντίξει και την πόρτα στα μούτρα.

Κάπως έτσι το πολιτικό έργο με τίτλο «Επιστροφή Τσίπρα» παίζεται ξανά στη σκηνή, μόνο που αυτή τη φορά το σκηνικό είναι πιο φτωχό, οι πρωταγωνιστές θα έλεγα κουρασμένοι ως γυρασμένοι και το κοινό αρκετά πιο δύσπιστο.

Μετά τη σύντριβή των εκλογών του 23, ο Τσίπρας παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας θεωρητικά πάντα την ευθύνη για την πολιτική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα και εμφανιζόταν ως η μεγάλη δημοκρατική παράταξη της αριστεράς κατέληξε μέσα σε λίγους μήνες να θυμίζει πολυκατοικία χωρίς διαχειριστή. Και τότε αναγκάστηκαν να βρουν το διαχειριστή που περνούσε απ' έξω. Μπόρτα, όποιος ήταν, δεν έμπαινε κανείς μέσα. Τσουπ, το τσιμπήσανε, ήταν και μορφόπεδο. Και έτσι ο Στέφανος Κασελάκης από το πουθενά έγινε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Μια επιλογή που παρουσιάστηκε σαν κάτι νέο, αλλά εξελίχθηκε περισσότερο σε πολιτικό reality χαμηλής ποιότητας. Κάπως έτσι, χωρίς πολιτική διαδρομή, χωρίς οργανική σχέση με τον χώρο και με επικοινωνία περισσότερο Instagram παρά με την πολιτική, ο Κασελάκης έγινε η προσωποποίηση της απόλυτης σύγχυσης στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήξεραν πραγματικά τι είναι, πώς είναι, γιατί είναι και πού πάνε. Το αποτέλεσμα λοιπόν από μια τέτοια εικόνα δεν μπορούσε να ήταν τίποτα άλλο από έναν εσωτερικό πόλεμο, διάλυση και συνεχείς διασπάσεις. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα είδαμε 3-4 διαφορετικά κομμάτια να φεύγουν, στελέχη να αλληλοκατηγορούνται δημόσια και έναν χώρο που κάποτε διεκδικούσε την εξουσία να μοιάζει περισσότερο με πολιτικό survivor. Στο τέλος έμεινε ναι μεν το μεγάλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ υπό το Σοκράτη Φάμελο, αλλά αυτό το μεγάλο κομμάτι είχε ξεμείνει από δυναμική, από αφήγημα και προοπτική εξουσίας. Οι δημοσκοπήσεις άρχισαν να δείχνουν στασιμότητα και απομείωση δυνάμεων. Το ΠΑΣΟΚ την ίδια ώρα αποδεικνύονταν και εξακολουθεί να αποδεικνύεται, τουλάχιστον δημοσκοπικά, ανίκανο να εκφράσει την αντιπολίτευση και κάπου εκεί, ο Αλέξης Τσίπρας κατάλαβε ότι ίσως ήρθε ξανά η ώρα του και ξεκίνησε το γνωστό rebranding. Τι περιλαμβάνει αυτό το rebranding? Περιλαμβάνει περίπου το ίδιο πολιτικό προσωπικό, περίπου τους ίδιους μηχανισμούς, αλλά όλα αυτά με καινούργια συσκευασία και πιο προσεγμένο marketing. Κάτι ρε παιδί μου σαν παλιά υλικά, νέες ιδέες. Μόνο που στην πολιτική, όταν το προϊόν έχει δοκιμαστεί και αποτύχει, η αλλαγή λογοτύπου δεν αρκεί. Οι τελευταίες βέβαια δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το νέο κόμμα Τσίπρα θα μπορούσε να πάρει αξιοσημείωτο ποσοστό. Όχι απαραίτητα επειδή υπάρχει ενθουσιασμός για την επιστροφή του, αλλά επειδή ο χώρος της κεντροαριστεράς παραμένει πολιτικά ορφανός και το ΠΑΣΟΚ δεν καταφέρει να πείσει ότι μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση. Όμως, εντάξει παιδί, εμείς εδώ όσο μπορούμε τα λέμε καθαρά. Πρέπει να πούμε κάποιες κουβέντες στους φίλους εκεί του ΣΥΡΙΖΑ και Πέριξ. Ότι ο πραγματικός καυγάς δεν έχει να κάνει με τα μεγάλα λόγια περί επανεκκίνησης της προοδευτικής παράταξης και όλα τα συναφή. Ο πραγματικός καυγάς σήμερα είναι πολύ πιο πεζός. Είναι ποιος θα πάρει το πάπλωμα. Δηλαδή, την Κουμουνδούρου, το κτίριο δηλαδή, όπως και να σας ακούγεται κοινικό όλο αυτό, τον κομματικό μηχανισμό και τη σφραγίδα, όπου σφραγίδα, κάτω από την κεφαλή της σφραγίδας, δεν θα πρέπει να σκέφτεστε ότι είναι το έμβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να σκέφτεσαι το τσεκ της κρατικής επιχορήγησης. Εκεί βρίσκεται η ουσία της σύγκρουσης. Εδώ παραμονεύει τώρα ο Πολάκης. Μάχη εκ του συστάδιν προμηνύεται. Ο Τσίπρας θέλει να ελέγξει ξανά το χώρο, αλλά όχι μέσα από συνεργασία υπαρχόντων κομμάτων. Δεν θέλει ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά ως αυτόνομους συνομιλητές. Θέλει στελέχη 1-1 του Noah's Better, ναι, για να κάνει προσωπικό deal, ναι. Και κάτω από τη δική του ομπρέλα και υπό τη δική του ηγεσία να λειτουργούν όλα στο κόμμα. Με απλά λόγια, όχι συνεταιριλίκια που υπήρχαν μέχρι το 2023 στο ΣΥΡΙΖΑ όταν αυτός ήταν ακόμη επικεφαλής, αλλά αυτό που συμβαίνει στα κόμματα όπως τη Νέα Δημοκρατία ή του ΠΑΣΟΚ. Ένας είναι ο αρχηγός,
Και οι υπόλοιποι ακούνε και προχωράνε. Η επιστροφή δηλαδή του αρχηγικού μοντέλου. Το ερώτημα βέβαια μετά από όλα αυτά παραμένει. Μπορεί ένας πολιτικός που έκλεισε τον κύκλο του με ήττες, αυταπάτες και εσωτερική διάλυση να παρουσιαστεί ξανά ως νέα αρχή? Ή μήπως αυτό που βλέπουμε είναι απλώς μια προσπάθεια πολιτικής ανακύκλωσης με καινούριο περιτύλιγμα?

πολύ σύντομα όλα αυτά θα αποδειχθούν στην πράξη και σε σχέση με το πώς θα τοποθετηθεί ο Αλέξης Τσίπρας με την ανακοίνωση του κόμματος, τα πρόσωπα που θα συγκροτήσουν αυτή τη νέα υποτίθεται ομάδα που θα διαχειριστεί την τύχη αυτού του πολιτικού σχηματισμού και πολύ περισσότερο βέβαια οι θέσεις που θα αποτυπώσουν το νέο προγραμματικό λόγο του ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτά εισαγωγικά θα πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε με συζήτηση στα της Νέας Δημοκρατίας και τα όσα έγιναν τις τελευταίες 2,5-3 μέρες από την Παρασκευή δηλαδή για το 16ο συνέδριο του κόμματος, μιας και είχαμε αρκετές ενστάσεις που δεν πέρασαν απαρατήρητες μέχρι και παρετήσεις και μάλιστα με κριτικό άρωμα. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Πάμε διακοπή και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ στην Ελληνική Μέση στο ραδιοφωνικό πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα επιστρέφουμε στα του συνεδρίου τη Νέα Δημοκρατία που είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Καθώ είναι, αν θυμάμαι καλά, η πρώτη φορά, δεν έχει υπάρξει άλλη, που από την πρώτη σειρά του συνεδρίου τη Νέα Δημοκρατία απουσιάζουν πρώην πρωθυπουργοί οι οποίοι είναι εν ζωή. Μάλιστα, πολιτικά δραστήριοι. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και ο Κώστας Καραμάλης και ο Αντώνης Σαμαράς, φυσικά ο δεύτερος, έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, δεν ήταν εκεί. Πρώτη φορά στην ιστορία του κόμματος. Είναι δεικτικό ότι ακόμη και ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, ο κ. Ρουσόπουλος, για να καλύψει το κενό, έκανε ειδική αναφορά στον Κώστα Καραμάλη της Εθνικής Αυτοπεποίθησης και στον Αντώνη Σαμαρά του Πατριωτισμού. Γεγονός που μάλλον επέτεινε και τον εκνευρισμό του Πρωθυπουργού.

κ. Μητσοτάκης λίγο πριν ανέβει στο Βήμα ενημερωνόταν από συνεργάτες του ότι έφτανε στο χώρο του συνεδρίου ο ανιψιός του, ο κ. Δημητριάδης. Η Ιφηγένεια, αν θυμάστε καλά, του σκανδάλου, τον υποκλοπό κτλ. Όπως ο ίδιος δήλωσε, το πήρε όλο πάνω του. Και έτυχε θερμής υποδοχής από περίπου 300 συνέδρους, ο κ. Δημητριάδης.

ανέβηκε στο Βήμα. Ο κ. Μητσοτάκης για να διαβάσει μια ομιλία, τον κόμμα της οποίας είχε ουσιαστικά αποστηθήσει, επιχειρώντας ουσιαστικά να συντάξει το κόμμα εν ώψη των εκλογών.

από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της ομιλίας του Πρωθυπουργού, που νομίζω ότι για αρκετό καιρό θα μας απασχολεί, η αποστροφή του ότι είναι θυμωμένος και στεναχωρημένος με την

Όταν το σκέφτομαι, ιστορικά δεν έχει αποδειχθεί με ντοκουμέντο, ρε παιδί μου, ότι η Μαρία Αντουανέτα είπε την περίφημη φράση απευθυνόμενη στον πειρασμένο γαλλικό λαό: ας φάνε πάντε σπάνι αν δεν έχουν ψωμί. Της αποδίδεται, αλλά δεν υπάρχει ένα ιστορικό ντοκουμέντο, ρε παιδί μου. Είμαστε πεπισμένοι ότι το έχει πει αυτό. Σε αντίθεση με τη Μαρία Αντουανέτα, ο Πρωθυπουργός δήλωσε, και αυτό πλέον δεν χωρά καμία αμφισβήτηση, είναι καταγεγραμμένο, ότι αισθάνεται οργισμένος και λυπημένος που η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Και αναρωτιέται κανείς, αν αισθάνεται έτσι ο κ. Μητσοτάκης, τι πρέπει να νιώθει ο μέσος Έλληνας που βιώνει αυτή την κατάσταση. Θυμωμένος και στεναχωρημένος ο Πρωθυπουργός, οργισμένος μάλλον και λυπημένος ο Πρωθυπουργός, για την ακρίβεια που από το 2019 μέχρι σήμερα αδυνατεί να ελέγξει, παρά τις διαβεβαιώσεις. Δεν ξέρω αν κατάφερε να πείσει ούτε καν τους συνέδρους της Νέας Δημοκρατίας για το πόσο οργισμένος και λυπημένος είναι πράγματι. Για να είμαστε ακριβείς, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στο ζήτημα της ακρίβειας. Αυτή τη φορά όμως έδωσε έναν πιο δραματικό προσωπικό τόνο, ώστε να θυμόμαστε ακριβώς πότε και πώς το είπε. Θυμάμαι σε μία από τις ΔΕΘ, αν δεν κάνω λάθος, του 23, να δηλώνει ότι το σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα είναι πολύ ακριβό. Αυτά το 2023. Τότε έλεγε επίσης ότι η ακρίβεια είναι παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά και αυτό δεν είναι δικαιολογία. Το «και αυτό δεν είναι δικαιολογία» του 2023 δεν μπορεί να το επαναλάβει ή αποφεύγει να το επαναλάβει το 24, το 25, το 26, μένοντας μόνο στο ότι η ακρίβεια είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Βέβαια, από το 23 και μετά, αναπεριόδους, βλέπει ο κ. Μητσοτάκης κάποιες μειώσεις των τιμών, παρά το γεγονός ότι όλες οι δημοσκοπήσεις είχαν το ζήτημα της ακρίβειας ως πρώτο πρόβλημα. Ας δούμε λοιπόν γιατί δηλώνει οργισμένος και στεναχωρημένος και λυπημένος ο Πρωθυπουργός και γιατί είμαστε οργισμένοι και λυπημένοι στο δεκαπλάσιο από τον ίδιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, του 25 τα στοιχεία, από το 19 οι αυξήσεις στα τρόφιμα στη χώρα μας αγγίζουν το 30%. Σε σχέση με τη στέγαση, τα στοιχεία της Eurostat είναι ακόμη πιο απογοητευτικά. Αφενός υπάρχει αλματώδης αύξηση 49% στις τιμές των ενοικίων, ειδικά σε μεγάλες πόλεις και τουριστικές περιοχές, και αφετέρου βρισκόμαστε στην πρώτη θέση πανευρωπαϊκά σε καθυστερήσεις ενοικίων, λογαριασμών κοινής ωφέλειας και δανείων, με ποσοστό 43%. Εκεί όμως που οι αυξήσεις έχουν περάσει κάθε προηγούμενο, είναι στην ενέργεια. Από το 2019 και μετά η χώρα βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στις ακριβότερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αυξήσεις ειδικά σε περιόδους κρίσεων που φτάνουν ακόμη και το 70%.

Έτσι, το βασικό συμπέρασμα από όλες τις επίσημες μετρήσεις είναι ότι οι αυξήσεις σε βασικές ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από την αύξηση των εισοδημάτων. Για όλα αυτά, η μόνιμη επωδός της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού είναι ότι η κρίση είναι εισαγόμενη. Χωρίς όμως να απαντούν, να έχουν καταφέρει δηλαδή να πείσουν γιατί η χώρα μας πληρώνει πολύ πιο ακριβά ρεύμα σε σχέση με άλλες χώρες ή γιατί η χώρα μας κατέγραψε τόσο υψηλό κόστος ζωής σε σχέση με τα εισοδήματα των πολιτών.

Κακά τα ψέματα. Παραδοσιακά και πέρα από τη Νέα Δημοκρατία, το ζήτημα της κυβέρνησης εννοούμε της Νέας Δημοκρατίας, το ζήτημα της ακρίβειας συγκαταλέγονταν στα λεγόμενα οικονομικά θέματα. Πλέον 7 χρόνια έχει εξελιχθεί σε τεράστιο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Και κάπως έτσι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η πίεση στο σούπερ μάρκετ, στα ενέκεια, στο ρεύμα και στη συνολική καθημερινότητα έχει επηρεάσει βαθιά την κοινωνική ψυχολογία και τη στάση των ίδιων των πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση. Το εντυπωσιακότερο όλων είναι πως η κυβέρνηση αυτή έχει πολλές φορές αναφερθεί στο πώς θα το αντιμετωπίσει το ζήτημα της ακρίβειας. Ουδέποτε όμως κατάφερε να το κάνει πράξη. Έτσι, κατ' επέκταση, η μεγαλύτερη αποτυχία της κυβέρνησης δεν είναι οικονομική. Είναι βαθιά κοινωνική και πολιτική. Γιατί η ακρίβεια επηρεάζει την κοινωνία, επηρεάζει την πολιτική ζωή του τόπου και φυσικά επηρεάζει την οικονομία.

Κάπως έτσι μας έχουν μείνει καλάθια πας και διαφόρων ειδών επιδόματα που δεν μπορούν να λύσουν σε καμία περίπτωση το πρόβλημα στη ρίζα του, απλά εμφανίζονται ως παυσίπονα.

Έτσι, δεν ξέρω στις 3 το πρωί που είπε ο Πρωθυπουργός τι μπορεί να απαντήσει σε εκείνον που θα τον καλέσει. Εκείνο όμως που με βεβαιότητα γνωρίζουμε είναι το εξής. Είναι το τι πρέπει να ακούσει ανεξάρτητα από την ώρα στην άλλη άκρη του ακουστικού. Γιατί αν τύχει και βρίσκεται στην άλλη άκρη της γραμμής η κοινωνία, τότε είναι βέβαιο ότι θα του μιλήσει για τους λογαριασμούς που δεν βγαίνουν, για τα ενίκια που έγιναν εφιάλτης, για τους νέους που δουλεύουν και δεν μπορούν να ζήσουν πρακτικά, για τους συνταξιούχους που μετρούν τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ, για τις οικογένειες που βλέπουν την ακρίβεια να καταπίνει το μισθό πριν τελειώσει ο μήνας.

Και αφού προλάβουν σε αυτή τη σύντομη συνομιλία να του πούν όλα αυτά και περισσέψει λίγος χρόνος, θα του υπενθυμίσουν τα τέμπη, τις υποκλοπές, το πάρτι των αναθέσεων, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Ταμείο Ανάκαμψης, τη δημόσια υγεία ή ακόμη και την αλαζονία, η οποία χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τη δεύτερη θητεία αυτής της κυβέρνησης.

της κυβέρνησης ενός κόμματος που, όπως είπαν λίγο πριν την έναρξη των εργασιών 10 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πρώην βουλευτές, πρώην γραμματείς, έχει απομακρυνθεί από τις αρχές και τις ρίζες της, και όπως επιβεβαίωσαν και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του συνεδρίου άλλα στελέχη, και μάλιστα από το Ηράκλειο, και οδηγήθηκαν σε παρέτηση. Ένας από αυτούς

κύριος Βασίλης Βαρούχας, ο πρώην αντιπρόεδρος της ΝΟΔΕ Ηρακλείου, πρώην αναπληρωτής γραμματέας της τοπικής αυτοδιοίκησης και πλέον και πρώην μέλος της Νέας Δημοκρατίας, καθώς παραιτήθηκε από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Βαρούχας με μια σκληρή επιστολή που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα.

κύριος Βαρούχας υποστηρίζει ότι τα όσα συνέβησαν στο 16ο συνέδριο αποτέλεσαν για εκείνον ύψιστη προσωπική προσβολή και απαξίωση, προερχόμενη από πρόσωπα που κινούνται στο στενό περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Θλίβομαι, λέει ο κύριος Βαρούχας, πραγματικά για το συνέδριο αυτό δεν ήταν παρά η κορύφωση μιας μακράς σειράς γεγονότων που εδώ και καιρό έδειχναν πως κάποιοι άνθρωποι με τις επιλογές και τη συμπεριφορά τους οδηγούν στην αποχώρηση στελέχη και αγωνιστές που υπηρέτησαν ανιδιοτελώς την παράταξη για δεκαετίες. Και ο κύριος Βαρούχας, υπενθυμίζοντας ότι έχει ζήσει πολλά συνέδρια από τα φοιτητικά του χρόνια, δηλώνει με βεβαιότητα ότι το φετινό ήταν το πιο άψυχο και απογοητευτικό. Οι σύνεδροι, λέει ο κύριος Βαρούχας, εμφανώς παγωμένοι και προβληματισμένοι σε ένα περιβάλλον περισσότερο παρέπεμπε σε έκθεση προϊόντων παρά σε ζωντανή πολιτική διαδικασία. Αυτά τα λέει στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που έχει υπηρετήσει από θέσεις ευθύνης το κόμμα για το συνέδριο στο οποίο συμμετείχε και στο οποίο ήταν υποψήφιος για να εκλεγεί στην Πολιτική Επιτροπή. Κύριος Βαρούχας. Ίσως από τα πιο αξιοσημείωτα αποσπάσματα της επιστολής του, η παραπομπή του στην ομιλία του Νίκου Δέντια, καθώς τη χαρακτήρισε τη μοναδική φωτεινή εξαίρεση. Σημείωσε ότι η ομιλία του κύριου Δέντια υπήρξε η μοναδική, με πραγματικό παλμό, μαζική συμμετοχή και ουσιαστική σύνδεση με τις παραδοσιακές αρχές και αξίες.

Ο κύριος Βαρούχας λοιπόν, απευθυνόμενος προς τους φίλους, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τους επισημαίνει ότι όταν υπάρξουν οι αλλαγές, οι απαραίτητες αλλαγές και η παράταξη επιστρέψει στις ιδρυτικές της αρχές και αξίες, τότε ο ίδιος θα είναι ξανά

ρεπορτάζ τώρα τι προκύπτει. Ο κύριος Βαρούχας ήταν υποψήφιος για την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Από την καταμέτρηση των ψήφων συγκέντρωσε 58 σταυρούς. Οι πρώτοι που εξελέγησαν ξεκίνησαν από πολύ ψηλά, 800-700 σταυρούς, αν θυμάμαι καλά, και έτσι προχώρησε η εκλογή των 150 νέων μελών της Πολιτικής Επιτροπής. Δεν εξελέγει. Δεν ξέρω πόσο συνέβαλε η μη εκλογή του στην απόφασή του να παραιτηθεί συνολικά από το κόμμα. Αυτό που εντυπωσιάζει δεν είναι ότι απλά παραιτείται από τη θέση της ευθύνης ο κ. Βαρούχας. Αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι παραιτείται συνολικά από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή καταθέτει την κομματική του ταυτότητα. Γι' αυτό

0: που προσμένα καιρό.
1: Πολίτικα 898 στα FM.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Χθες το μεσημέρι είδαμε σε απευθεία σύνδεση μέσω των social media την δημιουργία, τη γέννηση ενός πολύ νέου πολιτικού φορέα υπό την Μαρία, όπως όλα δείχνουν, Καριστιανού. Καθώς σήμερα επρόκειτο, δεν έχει γίνει, μπες στη εβδομάδα, δηλαδή αύριο μεθαύριο, πρόκειται να κατευθεί στον Άριο Πάγο η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Χθες λοιπόν, με live μετάδοση, μέσα από το δικηγορικό γραφείο της κυρίας Γρατσία, στενή συνεργάτη της κυρίας Καριστιανού και δικηγόρος της, μεταδόθηκαν εικόνες από τα πρώτα στελέχη που συνυπέγραφαν την ιδρυτική διακήρυξη και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται βέβαια για να ολοκληρωθεί η διαδικασία στον Άριο Πάγο για την συγκρότηση του νέου πολιτικού σχηματισμού. Υπόθηκαν κατά τη διάρκεια αυτή της live μετάδοσης διάφορα έτσι περί της ιστορικότητας της στιγμής, για το γεγονός ότι δημιουργείται ένας νέος πολιτικός σχηματισμός, μια νέα ελπίδα, όπως λένε τα νέα στελέχη πλέον αυτού του νέου πολιτικού σχηματισμού. Μένει να αποδειχθεί σε τι θα συνίσταται αυτή η ελπίδα και κυρίως πώς θα αποτυπώνεται. Ποιο θα είναι δηλαδή το πολιτικό της περιεχόμενο. Ως πρώτο συμπέρασμα βέβαια από τις παρουσίες στην χθεσινή αυτή συνάντηση για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι μπορεί να έχουν περάσει 200 χρόνια από την ίδρυση του Ρωσικού Κόμματος στην Ελλάδα. Ωστόσο, όπως είχε πει και ο Καρλ Μάρξ, η ιστορία επαναλαμβάνεται πρώτα ως τραγωδία και μετά ενδεχομένως και ως φάρσα. Το λέμε αυτό γιατί είδαμε αρκετά πρόσωπα που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συσχετίζονται με τη Ρωσία. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά απλά το επισημαίνουμε. Για παράδειγμα, τη ζωντανή μετάδοση την έκανε ένα από τα διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής παροικίας στην Ρωσία, ο κύριος Στράτος Σουρδιάκης, ο οποίος θα είναι ενδεχομένως και υποψήφιος με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη. Ο κύριος Σουρδάκης εργαζόταν στην Ελλάδα μέχρι το 2008, μετανάστευσε στη Ρωσία από τότε, συγκεκριμένα στην Αγία Πετρούπολη, και ίδρυσε το πρώτο κέντρο ελληνικής γλώσσας στην Αγία Πετρούπολη, το οποίο απασχολεί φυσικούς ομιλητές και εκπαιδεύει εκατοντάδες μαθητές που επιθυμούν να μάθουν ελληνικά. Επίσης, ο συνάδελφος δημοσιογράφος ο Θανάσης Αυγερινός, επί σειρά ετών ανταποκριτής στην Ρωσία, 30 και πλέον.

ένα δεύτερο στοιχείο αποτυπώνεται στην γεωγραφική αφετηρία αυτού του νεοπολιτικού σχηματισμού, η οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχει σοβαρές ρίζες στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη.

Είναι ενδιαφέρον και ίσως όχι τυχαίο που τέσσερις πολιτικοί σχηματισμοί που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τοποθετούνται ιδεολογικοπολιτικά στον ευρύτερο χώρο της δεξιάς, του κ. Βελόπουλου, η Ελληνική Λύση, του κ. Νατσιού, η Νίκη, της κ. Λατινοπούλου, η Φωνή Λογικής και εσχάτως της κ. Καριστιανού, έχουν ουσιαστικά αφετηρία τους ή ισχυρές ρίζες στη Θεσσαλονίκη.

δεν ξέρω τι έλκει πολιτικά πολιτικούς σχηματισμούς να αναπτύσσουν τις ρίζες τους στη Θεσσαλονίκη ή πως οι Θεσσαλονικείς έλκονται από αυτούς πολιτικούς σχηματισμούς ώστε να ανοίξουν τις αγκάλες τους και να το υποδεχτούν θερμότερα τουλάχιστον σε σχέση με άλλες γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας. Υπάρχουν πολλές αναλύσεις. Έχουμε ακούσει κατά το παρελθόν αρκετές ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις για το πως έχουν περισσότερο ευήκο ΑΟΤΑ, στο θέσω έτσι, οι Θεσσαλονικείς, με συγχωρείτε, σε τέτοιου είδους

εσωστρεφείς και κοσμοπολίτικοι τη βλέπουν με μεγαλύτερη εσωστρέφεια και αναχρονιστικότητα. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι στις ευρωεκλογές η ελληνική λύση του κ. Βελόπουλου αναδύθηκε δεύτερη σε 6 εκλογικές περιφέρειες σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Το κόμμα του κ. Βελόπουλου και του κ. Νατσιού, ελληνική λύση και νίκη, αθρηστικά άγγιξαν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας.

Και είναι εντυπωσιακό ότι ιστορικά η πόλη Θεσσαλονίκη δεν υπήρξε προπύργιο της κλήρης δεξιάς. Αντίθετα, κατά τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης εμφάνιζε συχνά προτίμηση σε μικρότερα κόμματα, μερικές φορές πιο λαϊκά ή εργατικά, με πιο λαϊκά ή εργατικά χαρακτηριστικά. Ενώ και στην τοπική αυτοδιοίκηση κυριάρχησαν πρόσωπα με κεντροαριστερά χαρακτηριστικά. Η αλλαγή άρχισε να γίνεται πιο ευδιάκριτη από τη δεκαετία του 90 και ιδιαίτερα το 93, όταν το ζήτημα της ονομασίας της Βόρειας Μακεδονίας μετατόπισε πολιτικά τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη. Έτσι το γεγονός ότι τέσσερα κόμματα, τέσσερα, στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και τα τέσσερα, έχουν αρχηγό κάποιον από τη Θεσσαλονίκη, δεν είναι προσωπική συγκυριακή σύμπτωση, αλλά απόδειξη ότι η πόλη έχει εξελιχθεί σε ένα πολιτικό εργαστήριο, τροποντινά, της δεξιάς διαμαρτυρίας και της πατριωτικής συντηρητικής αντιπολίτευσης.

Έτσι, οι σχέσεις του κόμματος της κυρίας Καριστιανού με τη Θεσσαλονίκη από τη μία. Οι αναφορές που γίνονται ή οι συνδέσεις που γίνονται με το ρωσικό παράγοντα από την άλλη διαμορφώνουν έτσι μια ιδιαιτερότητα για το νέο πολιτικό σχηματισμό. Δηλαδή, στην φωτιά της συζήτησης για αυτές τις ιδιαιτερότητες έριξε σήμερα και ο κύριος Καραχάλιος, ο οποίος θυμίζω ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα εμφανιζόταν αρχικώς ως συνεργάτης ή συνομιλητής της κυρίας Καριστιανού. Μετά τα σπάσανε και άρχισε εκεί η πολεμική. Ο κύριος Καραχάλιος λοιπόν υποστήριξε ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δημιουργείται έπειτα από εντολή που δίνει ο ρωσικός παράγοντας.

πέρα από τις εύκολες και πρόσκαιρες ταμπέλες που μπορεί να δώσει οποιοδήποτε σε νέους πολιτικούς σχηματισμούς, μένει να αποτυπωθούν αυτοί με το πολιτικό περιεχόμενο που θα δώσουν οι ίδιοι και ο πολίτης να εξάγει τα δικά του αβίαστα συμπεράσματα πέρα από τις προσωπικές κρίσεις και ενδεχομένως σκοπιμότητες από δηλώσεις όπως για παράδειγμα του κυρίου Καραχαλιού.

Αν συνυπολογίσετε τώρα ότι σε αυτά τα δεξιά κόμματα ενδεχομένως προσθεθεί και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, που ακόμη δεν έχει λάβει την οριστική του απόφαση, αντιλαμβάνεστε σε αυτή την φθορά που έχει υποστεί η κυβέρνηση το σκηνικό που διαμορφώνεται το αμέσως επόμενο διάστημα και κυρίως πλησιάζοντας προς τις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, είτε το φθινόπωρο, είτε με το νέο έτος, το 2027 δηλαδή, προς την άνοιξη, σε κάθε περίπτωση πάντως πριν τον επόμενο Απρίλιο, καθώς θα πρέπει να έχουμε μεσολαβήσει, να έχει μεσολαβήσει ένα ικανό χρονικό διάστημα, ώστε η νέα κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, να μπορέσει να έχει βρει τα πατήματά της για να λάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής

Ένωσης από την 1η Ιουλίου. Πάμε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε αλλάζοντας θέμα κλίμα.

Αυτά με Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και το υποδιαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το νέο πολιτικό φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Αλλά στο ΠΑΣΟΚ έχει αρχίσει η γκρίνια, γιατί ως γνωστόν η φτώχεια δεν αφήνει και πολλά περιθώρια.

Το Πασόκ μάλλον ταλαιπωρείται από το, σύνδεσμο, από το σύνδρομο, με συγχωρείτε, του δευτεροτρίτου. Γιατί πώς να εξηγήσεις ότι η νέα κόντρα δεν είναι μεταξύ του Προέδρου του Πασόκ και κάποιον εκ των διεκδικητών στο παρελθόν της Προεδρίας του κόμματος. Η κόντρα είναι ανάμεσα στο δεύτερο και στον τρίτο που διεκδικούσαν την Προεδρία του κόμματος. Δηλαδή, τον κύριο Δούκα και τον κύριο Γερουλάνο, όπου σφάζονται για τη στάση του Πασόκ στις μετακλογικές συνεργασίες.

Παύλος Γερουλάνος δηλώνει ότι το ΠΑΣΟΚ, εάν έρθει πρώτο κόμμα σε επόμενες εθνικές εκλογές, θα αναζητήσει κυβερνητικές συνεργασίες με οποιοδήποτε πολιτικό χώρο συμφωνήσει με τη δική του ατζέντα και το προοδευτικό σχέδιο για τη διακυβέρνηση της χώρας. Και ο Χάρης Δούκας σήμερα απαντά, διαφωνώντας πλήρως και τονίζοντας εκ νέου ότι κανένα σενάριο για το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να συνδέεται με την εξέλιξη που θέλει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, είτε έρθει πρώτο είτε δεύτερο κόμμα σε εκλογές. Ουσιαστικά ο Χάρης Δούκας κατηγορεί τον Παύλο Γερουλάνο ότι ανοίγει από την πίσω πόρτα ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

κύριος Δούκας υποστηρίζει ότι το Πασόκ πρέπει να δώσει σκληρό αγώνα για την πρωτιά στις εκλογές και υπογραμμίζει ότι αν κερδίσουν το στόχο της νίκης, δεν θα συζητήσουν με όλους και όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Και γι' αυτό ο κύριος Δούκας παραπέμπει και στις αποφάσεις του συνεδρίου που ορίζουν τη στάση του Πασόκ το βράδυ και την επόμενη των εκλογών.

Αυτό ο κύριος Ντούκας ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα μετεκλογικά και επανέλαβε ότι υπάρχει στους άξονες της επόμενης μέρας για το ΠΑΣΟΚ η προοδευτική διακυβέρνηση με εγγυητή το χώρο του ΠΑΣΟΚ.

Εκεί όμως που ξεκαθαρίζουν λίγο τα πράγματα για το πώς ο κύριος Δούκας προσεγγίζει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα είναι όταν αυτό συναρτάται με τις εξελίξεις στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Διότι ο κύριος Δούκας θέτει το εξής ζήτημα. Το ζήτημα του ανταγωνισμού μεταξύ ΠΑΣΟΚ και υποδιαμόρφωση πολιτικού φορέα από τον Αλέξη

Τσίπρα δίνει χώρο, λέει ο κύριος Δούκας, στην Νέα Δημοκρατία. Διότι εάν αυτό αποτελέσει ένα από τα βασικά επιχειρήματα της Νέας Δημοκρατίας προς τους πολίτες, δηλαδή το γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα προοδευτικής διακυβέρνησης αφού μεταξύ τους δεν τα βρίσκουν, τότε θα απευθυνθεί η Νέα Δημοκρατία προς τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να τους δώσει και τρίτη δυνατότητα διακυβέρνησης του τόπου, διότι η χώρα θα βυθιστεί σε μια αβεβαιότητα. Και αυτό ο κύριος Δούκας θεωρεί ότι πρέπει να είναι ένα από τα ζητήματα που πρέπει να απασχολήσουν και την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και φυσικά την ηγεσία του υποδιαμόρφωση νέου πολιτικού φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε να μην δοθεί δυνατότητα στην Νέα Δημοκρατία να κερδίσει για τρίτη φορά. Με αυτόν τον τρόπο, ο κύριος Δούκας ουσιαστικά ανοίγει διάπλατα την πόρτα προς τον Αλέξη Τσίπρα, υπό προϋποθέσεις φυσικά και εφόσον έχουμε μασλαβήσει τα αποτελέσματα της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης, για το ενδεχόμενο συνεργασίας προκειμένου να αποφευχθεί, σύμφωνα με τον κύριο Δούκα, η τρίτη θητεία για την Νέα Δημοκρατία.

Όπως και να έχει, η κόντρα Δούκα Γερουλάνου είναι ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί και στο εσωτερικό του Πασόκ, που φαίνεται ότι πιέζεται μετά τις εξελίξεις που έχουμε με την διαμόρφωση του νέου πολιτικού φορέα από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, και κυρίως το γεγονός ότι αυτός ο νέος φορέας, πριν καν ανακοινωθεί, εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις να αγγίζει ή να προσπερνά τα ποσοστά του Πασόκ.

Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Εδώ και λίγες ώρες βρίσκεται στο Ηράκλειο ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, όπου έχει διαδοχές επαφές και με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και με τον Περιφερειάρχη Κρήτης. Πρωτίστως φυσικά για το μέλλον του παλαιού και πολύ περισσότερο του νέου δικαστικού μεγάρου. Του παλαιού σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν, τις άμεσες παρεμβάσεις για να αποκατασταθούν σοβαρά ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του παλαιού κτηρίου, που σίγουρα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις ενός σύγχρονου δικαστικού μεγάρου και πολύ περισσότερο συνθήκες κατά από τις οποίες λειτουργούν αρκετά από τα τμήματά του δεν περιποιούν τιμή για κανέναν, ούτε για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ούτε για τους υπηρέτες της δικαιοσύνης, είτε δικαστικούς, είτε εισαγγελικούς λειτουργούς, είτε δικηγόρους, είτε τους ίδιους τους πολίτες που βρίσκονται καθημερινά για οι εκκρεμότητες που έχουν με τη δικαιοσύνη στο δικαστικό μέγαρο, και φυσικά για το μέλλον του νέου δικαστικού μεγάρου, που όλο δικαστικό μέγαρο ακούμε και μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει το παραμικρό να γίνεται, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την καθεαυτή υλοποίησή του. Όμως το ενδιαφέρον εστιάζεται στο πώς θα αξιοποιηθεί ο χώρος μέχρι να παιχθεί η πρώτη σκαπεθιά τροποντινά στο χώρο του Ανατολικού Πολεοδομικού Κέντρου, εκεί δηλαδή που προορίζεται η δημιουργία της ανέγερσης του νέου δικαστικού μεγάρου, της έκτασης δηλαδή που είναι επί της παραλιακής λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως και παραλιακή λεωφόρου του Ηρακλείου, ακριβώς στη διασταύρωση του εισόδου του λιμένα του Ηρακλείου, για να το τοποθετήσουμε ακριβώς για όσους δεν γνωρίζουν ποιο είναι το Ανατολικό Πολεοδομικό. Υπάρχει εκεί και μια ταμπέλα που έχει καλυφθεί με μια παλαιστινιακή σημαία, εκεί έχει βαφτεί μάλλον με χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας, για να υπενθυμίζει ότι κάποια στιγμή κάποτε θα φτιαχτεί το νέο δικαστικό μέγαρο. Ωστόσο θυμίζω ότι πριν από λίγες εβδομάδες υπήρξε μία ένταση στις σχέσεις του Δήμου Ηρακλείου και του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, γιατί ο Δήμος Ηρακλείου, με αφορμή την απόφαση που υπήρξε για να κλείσουν οι χώροι στάθμευσης στις στάφρους των ενετικών τυχών, με αποτέλεσμα να προκληθεί μια πόλη εκατοντάδων θέσεων δωρεάν στάθμευσης περιμετρικά της πόλης του Ηρακλείου, που ήδη αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την στάθμευση, έκανε μια πρόταση προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η Δημοτική Αρχή και ο κύριος Καλοκαιρινός, να παραχωρηθεί προσωρινά και μέχρι να ξεκινήσει η πρώτη σκαπεθιά για το νέο δικαστικό μέγαρο, αφού δικαστικό μέγαρο βλέπουμε, ακούμε μάλλον και ποτέ δεν βλέπουμε, να αξιοποιηθεί αυτός ο μεταβατικός χρόνος μέχρι να ξεκινήσουν οι εργασίες, για να παραχωρηθεί η έκταση, ώστε να μπορούν οι Ηρακλειώτες δωρεάν να σταθμεύουν στο ακίνητο αυτό, που είναι μεγάλη έκταση, ως αντιστάθμισμα της απώλειας των θέσεων από τις στάφρους των ενετικών τυχών. Τότε υπήρξε λοιπόν μια ζωηρή αντίδραση από το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου και μάλιστα καθολική αντίδραση. Πώς είναι δυνατόν ο Δήμος Ηρακλείου να βάζει προσκόμματα για την ανάπτυξη του δικαστικού μεγάρου, ενώ ο Δήμος Ηρακλείου δεν έβαζε προσκόμματα. Έλεγε ότι όταν θα ξεκινήσει η ανέγερση του δικαστικού μεγάρου, την ίδια μέρα ακριβώς, την παραμονή μάλλον, θα κλείσει ο χώρος στάθμευσης και να επιστραφεί η έκταση στον κύριό της, δηλαδή το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες. Ο Δικηγορικός Σύλλογος λοιπόν αρνιόταν. Θεωρούσε ότι αυτό θα προκαλέσει προβλήματα, προσκόμματα στην ανέγερση του δικαστικού μεγάρου, με την λογική του δεν μονιμότερων του προσωρινού κτλ. Ενώ θα μπορούσε να έχει διασφαλιστεί όλο αυτό. Κάθε 6 μήνες, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να επανεξετάζουν αν θα ανανεώνεται η παραχώρηση στο Δήμο της έκτασης. Και κάθε 6 μήνες να επιβεβαιώνεται ή να απορρίπτεται, λέω, μια πρόταση. Όχι. Ο Δικηγορικός Σύλλογος επέμενε ότι κακός ο Δήμος Ηρακλείου καταθέτει αυτή την πρόταση και, εν πάση περιπτώσει, είναι αρνητικός ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου απέναντι σε αυτή την πρόταση, παρά το γεγονός ότι δεν είναι κύριος της έκτασης, δηλαδή δεν έχει άμεση αρμοδιότητα, δεν είναι η περιουσία του Δικηγορικού Συλλόγου, έχει έμεση αρμοδιότητα ή μάλλον ενδιαφέρον, επειδή ακριβώς και ο Δικηγορικός Συλλόγος έχει δώσει, και είναι αλήθεια αυτό, μάχη κατά το παρελθόν σε διαδοχικές κυβερνήσεις, απέναντι σε διαδοχικές κυβερνήσεις, για να γίνει επιτέλους πράξη το έργο της ανέγερσης του νέου δικαστικού μεγάρου. Ταυτόχρονα ο Δικηγορικός Σύλλογος προσπερνούσε το γεγονός ότι ήδη η έκταση
αυτή για την οποία αρνιόταν να παραχωρηθεί στο Δήμο Ηρακλείου για να εξυπηρετηθούν οι Ηρακλειώτες, χρησιμοποιείται σήμερα που μιλάμε, εδώ και πάνω από 5-6 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, από το κτέλ, από το υπεραστικό κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου, για να σταθμεύουν τα πούλμαν. Έχει παραχωρηθεί. Τώρα με ποιο τρόπο, και ο κ. Φλωρίδης δεν έδειξε να είναι ιδιαίτερα ενημερωμένος, έχει παραχωρηθεί η έκταση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ή βάση τόση δια της ανοχής του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο ΚΤΕΛ, στην εταιρεία δηλαδή, του ΚΤΕΛ Ανατολικής Κρήτης, για να σταθμεύουν τα πούλμαν. Ο Δικηγορικός Σύλλογος λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια, πέρα από την αρχική αντίδραση που είχε υπάρξει τότε με μια επιστολή από τον τότε πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, αν δεν κάνω λάθος, ήταν τότε ο κύριος Ροζάκης. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ποτέ άλλοτε δεν είχε αντιδράσει για το γεγονός ότι ήδη χρησιμοποιείται ο χώρος. Και δεν έθεσε κανείς ζητήματα ότι η εκμετάλλευση του χώρου από το ΚΤΕΛ Ανατολικής Κρήτης, το υπεραστικό, με συγχωρείτε, ΚΤΕΛ Ανατολικής Κρήτης, μπλοκάρει την ανέγερση του δικαστικού μεγάρου. Κανείς δεν έθεσε ποτέ τέτοιο ζήτημα. Ούτε ο Δικηγορικός Σύλλογος, ούτε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι όταν θα ξεκινήσουν οι εργασίες, θα αποχωρήσει και το ΚΤΕΛ. Αλλά όταν ο Δήμος το ζήτησε, ο Δικηγορικός Σύλλογος αρνήθηκε. Και ο Δήμος δεν το ζήτησε για να παρκάρει τα οχήματά του οι αντιδήμαρχοι, οι δήμαρχοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι υπηρεσίες του Δήμου, αλλά για να σταθμεύουν δωρεάν οι Ηρακλειώτες. Δηλαδή, να δοθεί η δυνατότητα και από εκεί που τώρα σταθμεύουν πούλμαν μιας εταιρείας, ή περί αυτού πρόκειται, να δοθεί ο χώρος για να σταθμεύουν, ή θα μπορούσε να γίνει, δεν ξέρω αν η έκταση επαρκεί, θα μπορούσε να γίνει και μια από κοινού χρήση προσωρινή του χώρου, για να σταθμεύουν δωρεάν οι Ηρακλειώτες και να καλυφθεί το κενό της απώλειας των θέσεων στάθμευσης από τις στάθμες των ενετικών τυχών. Ήρθε σήμερα λοιπόν ο κύριος Φλωρίδης, και ο οποίος κύριος Φλωρίδης του έχουμε ασκήσει κατά το παρελθόν ούκο λίγες φορές κριτική. Αλλά ο κύριος Φλωρίδης μίλησε στη συγκεκριμένη περίπτωση με τη φωνή της λογικής, όχι της Λατινοπούλου, τη δικιά του φωνή της λογικής. Τι είπε ο άνθρωπος? Ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει. Αυτό είπε επί της ουσίας. Υπάρχει ζήτημα. Προφανώς και πρέπει να παραχωρηθεί μέχρι να ξεκινήσουν τις εργασίες για το δικαστικό μέγαρο στο Δήμο Ηρακλείου, να καλυφθεί η ανάγκη που υπάρχει για όσο χρόνο εμείς ετοιμαζόμαστε για την ανέγεση, μέχρι να είναι έτοιμος ο Δήμος να βρει τις εναλλακτικές, ενδεχομένως και πάλι στη στάφρωση των ενετικών τυχών, με μια μελέτη που θα καθορίζει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, η οποία δεν υπήρχε τώρα, ή με μια άλλη λύση που ενδεχομένως βρει ο Δήμος. Εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε να παραχωρηθεί η έκταση μέχρι ότου ξεκινήσουν οι εργασίες για το νέο δικαστικό μέγαρο. Και ο κ. Σωρίδης ουσιαστικά προχώρησε σε ένα μεγαλοπρεπέστατο άδειασμα του συνόλου του Διοικητικού Συμβουλίου. Γιατί αυτό δεν αφορά μόνο την διοίκηση, την ηγεσία του Δικηγορικού Συλλόγου. Αφορά το σύνολο του Δικηγορικού Συλλόγου, γιατί αρνητική απέναντι στο ενδεχόμενο να παραχωρηθεί ο χώρος στο Δήμο Ηρακλείου για την ανάγκη των Ηρακλειωτών ήταν, αν δεν κάνω λάθος, το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Τι είπε ο κ. Φλωρίδης? Εγώ λέω, το πέρασα από εκεί, πριν έρθω, λέει, εδώ, σε συνέντευξη τύπου τα είπε αυτά ο κ. Φλωρίδης. Τον είδα το χώρο και χρησιμοποιείται. Δεν καταλάβω πώς είναι να χρησιμοποιείται και να μην δημιουργεί πρόβλημα στην ανάγκη του δικαστικού μεγάρου από το ΚΤΕΛ, αλλά αν χρησιμοποιηθεί από τους Ηρακλειώτες, να δημιουργεί πρόβλημα στην ανάγκη του δικαστικού μεγάρου. Και ο κ. Φλωρίδης είπε ότι είναι πρόθυμος να παραχωρήσει το χώρο έως ότου ξεκινήσουν οι εργασίες του δικαστικού μεγάρου. Απολύτως λογικό όλο αυτό που περιγράφει ο κύριος Φλωρίδης. Λογικό το οποίο για τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου παρουσιαζόταν άλογο. Έτσι το εμφάνιζαν.

Μια και είμαστε στα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, έχουμε εδώ και αρκετή ώρα μια μεγάλη επιχείρηση που προηγήθηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις εδώ στην Κρήτη, από την Υπηρεσία Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη. Είχαμε μπαράζ συλλήψεων με επίκεντρο περιοχές Βορίζια και Αμάρι, Βορίζια στο Ηράκλειο, Αμάρι στο Ρέθυμνο. Συνελήφθησαν ουσιαστικά μέλη της ίδιας οικογένειας, οι οποίοι κατηγορούνται για εκβιασμούς, ξυλοδαρμούς, καταστροφές και παράνομες επιδοτήσεις. Οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν, ο ένας είναι θείος των δύο αδελφών, γι' αυτό λέμε ότι είναι από την ίδια οικογένεια, κατηγορούνται ότι εδώ και 5 χρόνια προχωρούσαν συστηματικά σε εκβιασμούς, ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς και καταστροφές περιουσιών πολιτών, με στόχο τι? Να τους εξαναγκάζουν τους ιδιοκτήτες να εγκαταλείπουν ή να παραχωρούν τα χωράφια τους, ώστε να εκείνοι στη συνέχεια να τα δηλώνουν για τη λήψη επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΠ. Γι' αυτό λέγαμε από την πρώτη στιγμή μια σοβαρή διάσταση της απάτης του ΟΠΚΠ αφορά το βαθύ έγκλημα στην Κρήτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις αναφερόμασταν. Μάλιστα, από την πληροφόρηση που υπάρχει από τις αστυνομικές πηγές, φέρεται η οικογένεια συνολικά να έχει εισπράξει επιδοτήσεις που αγγίζουν τις 600.000 ευρώ. Ενώ έχουν προχωρήσει κατά το παρελθόν όλο αυτό το χρονικό διάστημα που δραστηριοποιούνται σε ζημιές και φθορές που ξεπερνούν σε κόστος τις 200.000 ευρώ. Μάλιστα, με την ίδια δικογραφία αναζητούνται και 3 ακόμη άτομα, και εκείνοι συγγενείς των 3 συλληφθέντων, οι οποίοι κατηγορούνται για υποθέσεις ζωοκλοπών με σκοπό να εμφανίζονται αυξημένα κοπάδια και να δηλώνονται περισσότερα ζώα και την εξασφάλιση υψηλότερων επιδοτήσεων.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κώστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: Πολίτικα 89,8.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα. Δευτέρα σήμερα. Πω, τι ωραία μέρα σήμερα. Πολύ ωραία μέρα. Πού να δείτε τι για την αστυνομία τη μέρα είναι σήμερα. Τα σπάει το FBI εδώ στην Κρήτη. Εγκληματική οργάνωση όπου πατέρας, θείος και ανιψιός ήταν η γάγκρινα μιας ολόκληρης περιοχής. Λοιπόν, μια εγκληματική οργάνωση η οποία έχει φτάσει μέχρι τις 586.000 ευρώ από παράνομους επιδοτήσεις ο ΠΚΠ, τα οποία τα έπαιρναν οι δικαιούχοι, οι ψεύτικοι δικαιούχοι, οι γυναίκες τους. Μια οικογένεια κοντά από τα εκεί, από τα Βορίζια, η οποία όμως είχε δράσει σύμφωνα με το κατηγορητήριο στο Αμάρι, Μήλο Ποτάμου. Κάνουν εξαγωγή, έτσι. Πώς μου το πει, εξωστρέφεια λέει, ξέρεις, πάνε στο, από τον αστικό ιστότητα και από το κέντρο, πάνε αλλού, να κάνουν αλλού τις, ό,τι κάνουν. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αναλυτικά γι' αυτό. Πρώτο το politica.gr το πρωί σας έγραψε για την επιχείρηση αυτή που έκανε το FBI Κρήτης, εδώ η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όπου έχουν συλληφθεί μέχρι τώρα 3 άτομα, αναμένεται να πιαστούν και άλλοι, όπου να λέει. Γιατί είναι τεράστια αυτή η επιχείρηση που κάνουν. Είναι τεράστιο το εύρος της παραβατικής δράσης, έτσι όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο. Μιλάμε για εκβιασμούς, ξύλο, κάψιμο αυτοκινήτων, απειλές, ζωοκλοπές. Άκου και κάτι άλλο. Έχεις ακούσει ποτέ να κλέβουν βοσκοτόπια? Τα κλέβανε. Τα πέραν από εδώ, δεν τα πήγαιναν αλλού. Σπάγανε στο ξύλο αυτό που δεν τους έδινε τα βοσκοτόπια. Υπέγραφε ο ανθρωπάκος, παίρνανε τα βοσκοτόπια και τα δηλώνανε και στο περιουσιολόγιο. Μιλάμε για απίστευτες ιστορίες. Στο επίκεντρο ακόμα για ακόμα μια φορά και για ψεύτικες δηλώσεις ο ΠΚΠ, 586.000 ευρώ φαίνονται να έχουν εισπράξει οι σύζυγοι δύο εκ των συλληθέντων. Παράνομες επιδοτήσεις, δεν τις δικαιούνται να κάνουν μέσω ΟΣΔΕ. Η ουσία ποια είναι όμως? Ότι αυτοί, όλοι αυτοί που κάνουν όλα αυτά, βγάζουν προς τα έξω ένα κακό όνομα για την Κρήτη. Δεν έχει η Κρήτη σχέση με αυτούς. Έτσι. Γι' αυτό και πλέον θα περνάνε εκεί όπως πρέπει να περνάνε. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Λωρίδης, είναι σήμερα εδώ στο Ηράκλειο. Ήρθε, μίλησε για το δημαρχιακό, για το μέγαρο, για το δικαστικό μέγαρο, το οποίο είχε τα κολλήματα για να πάει στο κτίριο του ΟΤΕ. Τώρα έδωσε λύση, θα δώσει λύση. Μίλησε και για το πάρκινγκ. Μίλησε για όλα, θα τα πούμε όλα σε λίγο με τον κύριο Φλωρίδη και για τον κύριο Φλωρίδη. Να πούμε ότι σήμερα θα εγκαινιάσει εδώ στο Ηράκλειο το σπίτι του παιδιού. Ένα θεσμός που υπάρχει στην Αθήνα εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει προστατεύσει παιδιά που έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά, παιδιά που έχουν κακοποιηθεί γενικώς και παιδιά που χρειάζονται τους προστασία. Δεν είχε το Ηράκλειο τέτοια δομή. Από σήμερα θα την έχει, εγκαινιάζεται. Είναι μια σπουδαία κίνηση αυτή και πιστέψτε με, προτιμώ να φτιάξει άλλες δύο τέτοιες δομές και μετά να φτιάξει το δικαστικό μέγαρο. Δεν με νοιάζει τι θα πούνε για αυτό που είπα τώρα, αλλά εμένα με ενδιαφέρει πρώτα η ασφάλεια των παιδιών. Λοιπόν, έχουμε και άλλα θέματα. Θα σας τα πούμε σε λίγο όμως, γιατί πρέπει να οργανωθούμε λίγο, γιατί ήρθαμε απότομα. 6932-907-898 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Έρχεται ραχδαία επιδείνωση του καιρού. Καταιγίδες, χαλάζια και κεραυνοί μέχρι το Σάββατο σε κάποιες περιοχές. Θα σας πούμε μετά και αυτές. Προς το παρόν, βλέπω τώρα ένα ωραίο βίντεο. Οι Ισραηλοί λέει να χιτίζουν το στολίσκο. Βοήθεια στη Γάζα. Είναι πάνω από 100 συλλήψεις που έχουν κάνει. Εντάξει, η ανθρωπιστική βοήθεια που μετέφεραν ήταν 2 κονσέρβες ο καθένας, 2 πακέτα αλεύρι ο καθένας, άλλοι, και κάτι ραδιοφωνάκι είχαν μέσα. Λοιπόν, τους έχουν συλλάβει όλους. Καλά μάθουν. Γεια σας. Τα λέμε σε λίγο.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να ξεδιπλώνουμε τους παραβατικούς εδώ της Κρήτης που μας κάνουν ρεζίλια, αλλά ευτυχώς έχουμε ένα FBI, το κριτικό FBI, το οποίο τους πιάνει. Λοιπόν, θα ακούσετε πολλά αυτές τις ημέρες, θα υποθούν πάρα πολλά. Να ξέρετε ότι υπάρχουν περιπτώσεις απίστευτης βαρβαρότητας, βαναυσότητας και βαναυσότητας, όπως λέγει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μιλάμε για ιστορίες που έχω ακούσει μέχρι τώρα για το τι κάνανε όλη αυτή η ομάδα. Ξεπερνάει τα όρια. Ξεπερνάει δηλαδή τα όρια του ανέχομαι πλέον να λένε αυτά. Θα τα πούμε όλα σιγά. Πάμε. Λοιπόν, ένας θείος και κάποια νηψιοί ξυλοκοπούσαν και εκβίασαν αγρότες, κτηνοτρόφους σε συγκεκριμένη περιοχή του Ρεθύμνου, στο Αμάρι. Όταν κάποιος δεν τους έδινε το χωράφι για να το καλλιεργήσουν αυτοί και να το βάλουν και στο πλησιολόγιο όπως κάνανε με άλλα χωράφια, κατέστρεφαν τις καλλιέργειες, τα ζώα, χτυπούσαν, έκαιγαν αυτοκίνητα ή ένα αυτοκίνητο μέχρι στιγμής υπάρχει, καμένο, θα πούμε και τα υπόλοιπα, και εισέπραταν το κερασάκι στην τούρδα και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ. Το ελληνικό FBI εδώ στην Κρήτη, εδώ και αρκετούς μήνες, έχει συλλέξει πληροφορίες, προσπαθούσε να ταυτοποιήσει κάποια συγκεκριμένα σημεία δράσης που είχαν αυτοί και τελικά τα κατάφερε και έφτασε στην εξάρθρωση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης.

Λοιπόν, το παράδειγμα του ελληνικού FBI εδώ στην Κρήτη έφτασε στην εξάρτηση της συμμορίας, αφού ελέγχθησαν κάποιες υποθέσεις που αφορούσαν εκβιασμούς, εμπρισμούς, φθορές και απάτες. Κάποιες από αυτές δεν είχαν καταγγελθεί στην αστυνομία, λόγω φόβου που υπήρχε. Όμως είχαν υποπέσει στην αντίληψη των ερευνητών του ελληνικού FBI, και ειδικά εδώ του κριτικού FBI, οι οποίοι τι κάνανε, άρχισαν και ψάχνανε αυτά που είχαν μάθει. Δηλαδή, τα γύρω-γύρω. Συνέλεξαν πληροφορίες και άρχισαν σιγά-σιγά να οριοθετούν και να βρίσκουν τη δράση των συγκεκριμένων ατόμων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα. Πρόκειται για τον έναν θείο και τους 2 ανιψιούς του, οι οποίοι είναι από τα Βορίζια. Θα σας πω μετά γιατί το λέω αυτό. Οι ζημιές που έχουν κάνει σε καλλιέργειες, δηλαδή καταστροφές, πήγαν τα θερίζαν όλα εκεί, τα σπάγανε, αγγίζει τις 200.000 ευρώ ζημιά. Όμως, θα σας πω το εξής που είναι πολύ πιο σημαντικό. Αυτή η ομάδα, η εγκληματική οργάνωση όπως είχε στηθεί, είχε χτυπήσει εντός εισαγωγικών κοντά στις 40 οικογένειες. Δηλαδή τα θύματα αυτής της οργάνωσης είναι 40 οικογένειες. Οι περισσότερες στο αμάρι. Οι τρεις συλληφθέντες, δηλαδή ο θείος και η διανυψχή, ασκούσαν βία, απειλούσαν με χρήση βίας, έτσι, τα θύματά τους, ενώ έχουν καταγραφεί κάποιες περιπτώσεις, όπως έχουμε μάθει, που πήρανε χωράφια που δεν τους άνοικαν και τα είχαν δηλώσει ως δικά

του στο περιουσιολόγιο. Δηλαδή, δεν μου το δίνεις. Μπαμπαμπαμπαμπαμπούπα, του το πέλανε. Κάποιες από αυτές τις υποθέσεις δεν έγιναν ποτέ καταγγελίες στην αστυνομία. Οπότε δεν μπορούσαν κάποιοι να επέμβουν. Όμως, γι' αυτό και τους λέμε ερευνητές στο ελληνικό FBI και ειδικά στο κριτικό FBI, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μάθανε για αυτές τις περιπτώσεις από, ξέρεις, τους γύρω από τους κατοίκους. Γιατί όπως μου το χαρακτήρισαν, ήταν η γάγκρινα της περιοχής. Έτσι ακριβώς. Αρχίσαν λοιπόν οι ερευνητές του FBI να ψάχνουν, στοιχειοθετήσανε κάποια πράγματα, να μην τα πω και έτσι ακριβώς όπως είναι, και φτάσανε στα ονόματα. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό ηχητικό, υπάρχουν καταγγελίες πλέον, γιατί εφόσον φτάσανε κοντά τους, έγινε ό,τι έγινε, και υπάρχουν και καταγγελίες επώνυμες που έχουν καταθέσει. Λοιπόν, πρόκειται για μια απίστευτη δράση. Δεν είναι η Κρήτη αυτή. Να το πούμε, να το ξαναπούμε και να το ξαναλέμε για να το πιστέψουμε κι εμείς. Γιατί μετά από τόσα περιστατικά λες τι γίνεται, ρε φίλε. Λοιπόν, δεν έχουν να κάνουν με το φωνικό στα Βορίζια αυτή η οικογένεια. Δεν είναι καμία από αυτές τις δύο οικογένειες, γιατί στέλνουν μηνύματα και μου λένε ποιος είναι η ΤΕΗ. Δεν έχουν σχέση με τις δύο οικογένειες που ήταν εμπλεκόμενες στα Βορίζια. Αλλά είναι και αυτή η οικογένεια από τα Βορίζια. Αυτό. Λοιπόν, μπράβο στο ελληνικό FBI που κατάφερε και έκανε αυτή την εξάρθρωση. Μιλάμε για μια πολύ καλά δεμένη δικογραφία, όπως λένε οι πληροφορίες, όπου μέσα έχει τα πάντα. Ήτανε πολύμηνη η έρευνα, δεν ήταν δηλαδή ξεκινήσαμε χθες, μας κάνουν μια καταγγελία, πήγαμε σήμερα, τους πιάσαμε. Εδώ και αρκετούς μήνες υπάρχει αυτή η έρευνα. Έχουν κάνει πολύ σοβαρή και καλή δουλειά οι ερευνητές του ελληνικού FBI και είναι τώρα στα χέρια της δικαιοσύνης. Το απόγευμα θα περάσουν τα σκαλοπάτια, θα ανέβουν τα σκαλοπάτια, όπως λέμε καμιά φορά, του δικαστικού μεγάλου στον Ρέθυμνο, όπου θα περάσουν μπροστά από εισαγγελέα και ανακριτή και θα πάρουν υποθεσμία για να απολογηθούν. Έχω κάποιες ιστορίες να σας πω από εκεί. Δεν θα τις πούμε ακόμα, γιατί πρέπει να καταθέσουν. Λοιπόν, αλλά αυτά που έρχονται στα αυτιά μας ως πληροφορία, δηλαδή είναι τίποτα, να σβήσει ο ήλιος. Ναι, δεν υπάρχουν. Καλά τους κάνανε, τους πιάσανε. Κανένας δεν γλιτώνει τελικά. Έτσι, από το FBI ειδικά. Και τα λέμε σε λίγο.

Λοιπόν, αν έχετε κανένα φίλο εκεί στο Αμάρι, μην το πάρετε τηλέφωνο, δεν απαντάει. Τίποτα. Σήμερα όλοι είναι χεσμεντέν. Τραγικό αυτό να μην απαντάνε συγκεκριμένοι άνθρωποι, γιατί τους λες, παιδί μου, είχαμε πει να μιλήσουμε για αυτά, να μας πείτε δύο πράγματα, και ξαφνικά αλλάζει όλο το κλίμα, αλλάζει όλη η διάθεση, αλλάζει όλο το θέλω και δεν θέλεις, και έτσι δεν βγαίνουν στον αέρα. Φυσικό είναι αυτό, εντάξει.

Λοιπόν, και όχι τίποτα άλλο. Σήμερα είχα πολύ μεγάλη διάθεση να ασχοληθώ με τα πολιτικά, γιατί γίνεται χαμός. Γίνεται απίστευτο πράγμα. Η Καρυθιανού μπλιέτ από εδώ και πέρα. Ρώσικο κανάλι κάνει. Ρώσικο κόμμα κάνει. Άμα δεις ποιοι είναι μέσα τα μέλη της, θα πάθεις πλάκα. Βγήκε στο διαδίκτυο και έκανε κάτι βίντεο, κάτι αυτά, κάτι παρουσιάσεις. Ευχαριστούμε τον κόσμο. Πάμε για το καλό, το καινούριο, το. Τι σας λέγαμε εμείς από εδώ πέρα? Σας το λέγαμε, θα κάνει κόμμα. Και κάποιοι βγαίνατε και μας λέγατε και ψεκάτε.

συμμετείχε στη συζήτηση και επιτέλους είδα πολιτικό της αντιπολίτευσης να προτείνει. Και όχι να κατακεραυνώνει. Τι να πω, νέα ήθη, αλλάζει κόμμα. Δεν ξέρω τι να πω. Είναι ο άνθρωπος, νοιάζεται για το Ηράκλειο. Αυτές τις τρεις εκλογές υπάρχουν. Δεν υπάρχει άλλη. Το κομμάτι που μου άρεσε εμένα περισσότερο από όλα εκεί μέσα, γιατί είπαμε και για το πάρκινγκ, το βλέπετε και στο πόλτικα.gr τώρα τι έγινε με το πάρκινγκ, αλλά εμένα το κομμάτι που μου άρεσε περισσότερο από όλα ήταν οι δικαστικοί υπάλληλοι και οι εκπρόσωποι τους. Άσε τους δικηγόρους, άσε τους άλλους. Οι δικαστικοί υπάλληλοι που τραβάνε τα πάνδυνα. Έλεγε η γραμματέα σήμερα ότι 25 Μαρτίου το βράδυ, την Ανάσταση το βράδυ, τρέχανε να πάνε να κάνουν εκεί, ξέρεις, να διευθετήσουν υποθέσεις, να κάνουν. Πραγματικά βιώνουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Αλλά δεν τους είδα να βρίζουν τον υπουργό ή να του λένε, α, ξέρεις, μας έχετε παρατήσει τέτοια. Ξέρουμε ότι νοιάζεστε, έχει κάνει κινήσει ο υπουργός για να δείξει ότι αυτοί οι δικαστικοί υπάλληλοι παίρνουν αυτό που πρέπει και θα πάρουν και ακόμα περισσότερα μετά. Αλλά είδα από τους δικαστικούς υπαλλήλους να τα αναγνωρίζουν αυτό στον υπουργό. Και αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο του πολέμου κατά της τοξικότητας. Δηλαδή ότι όλα πάνε στραβά, όλα είναι χάλια στη χώρα, δεν υπάρχει δικαιοσύνη κτλ. Εκεί σήμερα ήταν λειτουργή της δικαιοσύνης, ήταν εκπρόσωποι της δικαιοσύνης μαζί με τον υπουργό. Και δεν έδειξαν ότι δεν λειτουργεί δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Τώρα κάποιοι άλλοι τα βλέπουν αυτά προεκλογικά, έχουν αρχίσει από τώρα τον προεκλογικό αγώνα για να πείσουν ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να πέσει. Είπαμε, δεν πέφτει ούτε με τρικλοποδιά, δεν μας πιστεύουν, δεν θα γίνουν εκλογές στο Σεπτέμβριο, θα γίνουν στο τέλος του άντε ένα-δύο μήνες πριν τη λήξη, μέχρι εκεί. Και θα τα πούμε.

Όσον αφορά το υφιστάμενο κτίριο, το δικαστικό κτίριο, ο κ. Στορίδης είπε ότι πρόκειται για ένα κίνητο που δεν ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Γεγονός που περιορίζει τις δυνατότητες άμεσης χρηματοδότησης από την πλευρά του Υπουργείου. Λοιπόν, μιλάμε για ένα κτίριο που δεν ανήκει σε εμάς και οι δυνατότητες χρηματοδότησης από εμάς είναι περιορισμένες και πεπερασμένες. Λοιπόν, και στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε να προχωρήσει αρχικά μια αξιοπρεπής ανακαίνιση του κτιρίου, κοντά στο 1.800 θα πάει αυτό. 1.800.000 ευρώ. Έτσι είπαν κάποιοι από τις μελέτες που έχουν κάνει. Έτσι. Τώρα μπορεί να είναι λιγότερο, μπορεί να πάει περισσότερο, δεν ξέρουμε. Ο Υπουργός όμως άνοιξε τη συζήτηση για τη λύση του κτιρίου τότε, το οποίο. Και το πρότεινε μάλιστα ως ενδιάμεση λύση. Έτσι. Λοιπόν, για τη στέγαση κάποιου τμήματος των δικαστικών υπηρεσιών. Την προχωράμε, λέει, ταχύτητα αυτή τη λύση, αφού υπάρχει οριμότητα από όλους και συμφωνούμε, και χρειάζεται, λέει, περίπου 18 μήνες για να είναι έτοιμο. Θέλει δουλειά το κτίριο για να ανακαινιστεί, να φτιαχτεί, να γίνει για δικαστική χρήση, που λέμε.

0: Πέρα όμως από όλα αυτά που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, εγώ θα σταθώ σε κάτι άλλο. Ο κ. Φλωρίδης μάλιστα για το πάρκινγκ, επειδή το συζητάγαμε και εδώ, δεν είδα, λέει, άδειο οικόπεδο. Έτσι. Υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση του Δήμου Ηρακλείου και του Γεωργικού Συλλόγου Ηρακλείου. Το Υπουργείο έχει όλη την καλή διάθεση να παραχωρήσει, να τον παραχωρήσει και είναι σαφές που μόλις ξεκινήσουν εργασίες, εννοείται ότι αυτομάτως θα φύγουν όλοι από εκεί, ρίχνοντας ουσιαστικά τέλος στη διαφορετική προσέγγιση του Δήμου Ηρακλείου και του Δικηγορικού Συλλόγου. Φεύγουμε λοιπόν και από αυτό και πάμε σε αυτό που με ενδιαφέρει εμένα περισσότερο από όλα σε αυτή την ιστορία. Γιατί σήμερα ο κ. Φλωρίδης ήρθε να κάνει κάτι πολύ μεγάλο. Πολύ πιο μεγάλο από το να ανακοινώσει για το δικαστικό μεγάλο. Αυτό θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Επιτέλους το Ηράκλειο αποκτά σπίτι του παιδιού. Πολλοί ίσως δεν είναι. Δεν ξέρουν τι σημαίνει το σπίτι του παιδιού. Ανοίξει το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Αθήνα, είναι ένα από τα καλύτερα. Από τις καλύτερες δομές και πιο ασφαλείς. Μιλάμε για τα κακοποιημένα παιδιά. Για σεξουαλικά κακοποιημένα παιδιά, για γενικώς για κακοποιημένα παιδιά. Μιλάμε για παιδιά που έχουν υποστεί εγκληματική δραστηριότητα εις βάρος τους. Μιλάμε για παιδιά τα οποία έχουν πονέσει και οι δομές εδώ στο Ηράκλειο δεν ήταν αυτές που έπρεπε. Λοιπόν, τώρα με το σπίτι του παιδιού φτιάχνουν έναν ασφαλή χώρο ο οποίος δεν θα είναι μόνο, ρε παιδί μου, για να μένουν τα παιδιά, έτσι. Θα υπάρχουν οι ειδικοί ψυχολόγοι, όπως είναι και στην Αθήνα, στο σπίτι του παιδιού. Δεν θα ξέρει κανένας που βρίσκεται. Πολύ σημαντικό αυτό. Και μάλιστα, σήμερα, είχα μια έτσι κουβεντούλα. Γιατί θα πάνε οι κάμερες να το γράψουν σήμερα. Για μένα αυτό είναι λάθος. Να αφήσουν από το Υπουργείο τώρα να μπουν μέσα κάμερες, να γράψουν πώς θα είναι οι χώροι και αυτά, για να δείξουμε στον κόσμο πώς θα είναι οι χώροι μέσα. Ναι, αλλά και πάλι, κάποιοι μαθαίνουν που είναι. Καταλαβες. Και εμένα αυτό δεν μ' άρεσε. Δεν ξέρω, δεν μπορεί να το χειριστούν αλλιώς μάλλον. Πρέπει να το δείξουν ότι φτιάχτηκε εδώ το σπίτι του παιδιού. Αλλά θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Θα μπορούσε να πάει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μια κάμερα απλή, έτσι. Να το γράφανε και γεια σας. Έστω και με τα κινητά, παιδί μου. Να είναι εντελώς απόλυτο. Όπως είναι στην Αθήνα. Το σπίτι του παιδιού στην Αθήνα δεν ξέρει κανένας που είναι. Ξέρουν πολύ λίγοι. Λοιπόν, για να σας εξηγήσω, το σπίτι του παιδιού είναι μια δομή που αφορά τα κακοποιημένα παιδιά. Τα παιδιά που έχουν υποστεί βία, εγκληματική δραστηριότητα και όπως είπε ο Υπουργός, δημιουργήσαν ένα χώρο με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ώστε τα παιδιά να μπορούν να εξετάζονται από ειδικούς επιστήμονες και οι ανακριτικές πράξεις να γίνονται έξω από αστυνομικά τμήματα. Έτσι. Λοιπόν, μάλιστα ο Υπουργός εκείνη τη στιγμή που μας έλεγε για αυτή την ιστορία, στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα το ότι τα παιδιά θύματα. Δεν μιλούν εύκολα για όσοι έχουν βιώσει όταν βρίσκονται σε ένα χώρο π.χ. όπως είναι εδώ το αστυνομικό μέγαρο. Έτσι. Χρειάζεται άλλος χειρισμός, άλλη επιστημονική προσέγγιση, χρειάζεται άλλος χώρος. Ήμουν ο πρώτος που είχε κάνει το βίντεο στη ΓΑΔΑ, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, όταν είχαν φτιάξει το πρώτο δωμάτιο με τα παιχνίδια. Εκεί που παίζαν τα παιδιά και ζωγραφίζανε. Και υπάρχει μια κάμερα που έγραφε όταν τους μίλαγαν οι ψυχολόγοι. Φοβερός χώρος. Για το ανηλίκον μιλάω στην Αθήνα. Μάλιστα, όπως είπε ο Υπουργός, είναι στις προθέσεις του να επανελειτουργήσει η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων στο Ηράκλειο, υπό την εποπτεία όμως των εισαγγελικών αρχών, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα προστατευμένο πλαίσιο φιλοξενίας για παιδιά με σοβαρά κοινωνικά προβλήματα ή παραβατική συμπεριφορά. Γιατί υπάρχουν και αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, πολλά από τα παιδιά που παίρνουν από το σπίτι του παιδιού δεν έχουν στη συνέχεια ένα ασφαλές περιβάλλον για να επιστρέψουν. Και γι' αυτό υπάρχει ανάγκη να ταθεί σε λειτουργία η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων στο Ηράκλειο και θα κινηθούμε γρήγορα προς αυτή την κατεύθυνση, είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σήμερα εδώ στο Ηράκλειο. Για μένα είναι πιο σημαντικό αυτό. Η προστασία των παιδιών από το καινούργιο δικαστικό μέγαρο. Θα γίνει το δικαστικό μέγαρο, έτσι κι αλλιώς θα γίνει. Αυτό όμως που δεν γίνεται εύκολα είναι αυτές οι δομές. Και αυτές οι δομές πρέπει να μένουν κρυφές. Είμαι τελείως αντίθετο σήμερα στο ότι θα πάνε οι κάμερες εκεί. Ας το γράφανε με ένα κινητό, ρε παιδί μου, και μας το δίνανε μετά το γραφείο τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Δεν είναι λάθος, είναι λάθος. Γιατί δεν μένει τίποτα κρυφό. Μετά δεν μπορεί να μείνει τίποτα κρυφό. Θα ξέρουν όλοι που είναι. Κατάλαβες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εγώ την πρότασή μου την κατέθεσα. Από εκεί και πέρα βλέποντας. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ειδήσεις, και επιστρέφουμε σε λίγο με τα υπόλοιπα. Να πούμε ότι η PR Media και το Politica.gr και το Politica 89,8 ήταν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα. Τα είδαμε όλα εκεί, τα ακούσαμε όλα, τα γράψαμε όλα. Σήμερα λόγω έκτακτης επικαιρότητας δεν αναφερθήκαμε πολύ σε αυτό. Αλλιώς ξεκίνησε η εκπομπή από εκεί κατευθείαν με το τι έγινε στην Αθήνα. Να το κάνουμε αύριο όμως. Καλύτερα. Καλύτερα. Γιατί να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω σήμερα θέλω με το χαβαλέ που έγινε. Γιατί δεν ξέρω πού θα φτάσουν πια αρχή στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάει ο Πολάκης. Σε λίγο θα διαγραφεί και ο Φάμελος, θα διαγράψει τον εαυτό του. Δεν θα έχει πει να διαγράψει και θα διαγράψει τον εαυτό του. Λοιπόν, διαφημίσεις, ειδήσεις και γυρίζουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

έπαιρνε επιδοτήσεις ύψους 586.000 ευρώ μέχρι στιγμής και έχουν προκαλέσει ζημιές σε χωράφια συμπολιτών μας που αγγίζει τις 200.000 ευρώ. Αυτή η υπόθεση βρίσκεται τώρα σε πλήρη εξέλιξη. Σήμερα το απόγευμα θα απολογηθούν οι συλληφθέντες στον ανακριτή και στον εισαγγελέα. Προφανώς θα πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση του ελληνικού FBI, του κριτικού FBI όπως λέμε εδώ πέρα, με την εγκληματική οργάνωση αυτή που φαίνεται να δρούσε συστηματικά από τα βορίζια της Κρήτης στο αμάρι Μήλο ποτάμου. Σύμφωνα με την ογκοδέστατη δικογραφία που έχει συντάξει το κριτικό FBI, έτσι θα το λέω, λοιπόν, πρόκειται για μια καλά δομημένη οργάνωση η οποία ήταν ατρομήτη, ήταν ιδιαίτερα σκληρή με όποιους δεν πήγαιναν με τα νερά τους. Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν εδώ και πάρα πολύ καιρό απειλές, ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς, φθορές περιουσιών προκειμένου να οικειοποιούνται τα ξένα χωράφια, τα οποία όταν τα έπαιρναν με κάποιο τρόπο τα έβαζαν και στο περιουσιολόγιο τους χωρίς να τους ανήκουν. Λοιπόν, τα δήλωναν ως δικά τους και έτσι με αυτόν τον τρόπο αποκόμισαν σημαντικά παράνομα ποσά από τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις στον ΟΠΚΠΕ. Λοιπόν, οι έξι συλληφθέντες μέχρι στιγμής έχουν ήδη πει κάποια πράγματα, τα οποία εντάξει δεν είναι να λέγονται, αλλά το σημαντικό ποιο είναι, ότι υπήρχαν αρκετές τύπου καταγγελίες στην αστυνομία, οι οποίες δεν γίνονται σε καταγγελίες. Και υπήρχαν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι απίβδησαν και έκαναν μια καταγγελία. Το ελληνικό FBI, το κριτικό FBI λοιπόν εδώ πέρα, άρχισε να ψάχνει υποθέσεις που ακουγόντουσαν. Δηλαδή, ο Τάδε πήγε και έκανε αυτό. Σας λέω ένα παράδειγμα. Αμέσως οι ερευνητές του κριτικού FBI, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, άρχισαν τις έρευνες. Ξεκίνησαν λοιπόν μια διαδικασία να ταυτοποιήσουν τους δράστες, να ταυτοποιήσουν τις παραβατικές τους δράσεις και να φτάσουν σε συγκεκριμένες υποθέσεις. Έτσι, που αφορούσαν το θείο κυρίως και τους δύο ανιψιούς. Λοιπόν, έχουν συλληφθεί 6 άτομα, όπως σας είπα. Είναι ο θείος, οι δύο ανιψιοί και άλλα 3 άτομα, μεταξύ αυτών και 2 γυναίκες, που φαίνεται να είναι οι σύζυγοι κάποιων εκ των συλληφθέντων. Οι οποίες σε αυτές έχουν πέσει τα λεφτά του ΟΠΚΠΕ, από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Λοιπόν, συνεχίζεται η επιχείρηση. Δεν έχει τελειώσει ακόμα, γιατί μάλλον θα προσθεθούν κι άλλοι στις συλλήψεις. Αλλά αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι εδώ και μήνες γινόταν μια πολύ καλά οργανωμένη έρευνα από το Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εδώ στην Κρήτη και δεν είχε πάρει χαμπάρι κανένα τίποτα. Και αυτό είναι το σωστό. Έτσι, εμείς πρέπει να τα μαθαίνουμε αφού τους πιάνουν. Το λέω πάντα. Εδώ δεν χωράνε αποκλειστικά. Εδώ χωράνε άνθρωποι που πραγματικά νοιάζονται και κάνουν τη δουλειά τους σωστά, όπως είναι το κριτικό FBI εδώ πέρα και το ελληνικό FBI γενικότερα. Όπου, όπως είπε και ο κ. Φλωρίδης σήμερα στην ερώτηση που του κάναμε όταν του θέσαμε το ερώτημα για το τι έγινε με αυτή την εγκληματική οργάνωση, είπε τα καλύτερα λόγια. Τόσο για το ελληνικό FBI και Κρήτης και γενικά, αλλά και για τον κύριο Ξοχοίδη, όπου έχει φτιάξει αυτή την ομάδα, έχει φτιάξει όλο αυτό το σύστημα και όπως βλέπεις έχει 100% επιτυχία. Είναι σπάνιο αυτό. Είναι σπάνιο ακόμα και στην Ευρώπη να το δεις αυτά τα νούμερα. Λοιπόν, η φυσική ηγεσία, Φώτης Δουίτσης στην Αθήνα, εδώ πέρα στην Κρήτη ξέρουν τη δουλειά τους καλά, έχουν βρει τις περισσότερες εγκληματικές οργανώσεις. Τις έχουν ταυτοποιήσει, τις έχουν λοκάρει. Και η δουλειά που γίνεται είναι πολύ συστηματική. Και εγώ χαίρομαι, ξέρεις γιατί. Όχι γιατί αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πράξει αυτά που έχουν πράξει και έχουν ενεργήσει από ό,τι λένε οι πληροφορίες και με βαρβαρότητα απέναντι σε άλλους συμπολίτες τους και ειδικά εκεί στο Αμάρι, δεν κάνουν καλό στο όνομα της Κρήτης. Δηλαδή, ακούς σήμερα πάλι ένα θέμα μεγάλο, έσκασα από την Κρήτη αυτό και αυτό. Ναι, αλλά δεν σε αποπείσω, δεν είναι όλη η Κρήτη έτσι. Είναι κάποιες οργανώσεις, το πούμε απλά. Η ουσία είναι ότι το ελληνικό FBI τους έπιασε, έχει μια πολύ καλά δομημένη δικογραφία, όπως μου λένε οι πληροφορίες, με βιντεοληπτικό υλικό, με μαρτυρικές καταθέσεις, με τα πάντα. Να μην τα λέω εγώ, ας τα πούνε οι αστυνομικοί όταν θα τα βγάλουν. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι πρόκειται για μια εγκληματική οργάνωση, όπως λέει το κατηγορητήριο, που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των κατοίκων στο Αμάρι. Αυτό είναι το σημαντικό και από τους δεν θα πω εγώ περιστατικά συγκεκριμένα.

εμένα, άστο, γιατί θα φρικάρω. Αλλά το σημαντικό είναι ότι γίνεται πράγματα. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Λοιπόν, και επειδή μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε ναι, και το ποιοι πήγαν και είπαν για αυτούς και πώς είναι αυτό και αν είναι αλήθεια και τέτοια. Λοιπόν, σύμφωνα με τις αρχές και με τα όσα έχουν μαζέψει, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν απειλές, χιλιοδαρμούς, εμπρισμούς και φθορές περιουσιών. Σας είπα τα νούμερα, 200.000 στα χωράφια, 586.000 ευρώ έχουν πάρει από τον ΕΠΚΠ. Παράνομες επιδοτήσεις. Έτσι, όχι νόμιμες. Τις απειλές και τους ξυλοδαρμούς τις κάνανε προκειμένου να οικειοποιούνται τα ξένα αγροτημάχια, τα οποία τα δήλωναν μετά ως δικά τους στον περιουσιολόγιο τους. Και παίρνουν λεφτά και από εκεί. Γιατί τα δηλώνουν στον ΕΠΚΠ, τσακ, παίρνανε τα χρηματάκια. Έκλεβαν τον κάθε κτηνοτρόφο και αγρότη εδώ στην Κρήτη.

Λοιπόν, μου έρχονται μηνύματα και από το Ρέθινο τώρα. Εγώ σας αφού να βρω τον Δήμαρχο Αμαρίου να μας πει δύο πράγματα για αυτήν την ιστορία, γιατί φαίνεται ότι ξέρει τι γινόταν εκεί. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Θείος και ο Ανιψιός, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες στην Κρήτη προκειμένου να τους πάρουν τα χωράφια. Αν δεν τους τα έδιναν, κατέστρεφαν τις καλλιέργειες. Έκλεβαν τα χωράφια σε όσους κατάφεραν και τους, με τις απειλές και τους τα πέλανε. Και από αυτά τα χωράφια εισέπαιρναν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ, που το ποσό είναι 586.000 ευρώ. Έτσι. Λοιπόν, το ελληνικό FBI εδώ και αρκετούς μήνες έκανε μια πολύ συστηματική έρευνα. Ήξερε κάποιες περιπτώσεις, γιατί δεν είχαν καταγγελθεί όλες, γιατί υπήρχε ο φόβος. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος, όπως λέγανε, και μάλιστα μου το χαρακτήρισαν η γάγκρενα της περιοχής. Που έδερνε, εκβίαζε, έκαιγε ακόμα και αυτοκίνητα και έκανε διάφορες άλλες τέτοιες έτσι παράνομες δράσεις. Όλη η δράση τους αυτή δεν είναι ένα-δύο χρόνια όπως έχει γραφτεί, είναι 4 χρόνια. Από το 2021 έως το 2025. Αυτή η συγκεκριμένη οικογένεια. Αυτά τα συγκεκριμένα άτομα. Σήμερα, από χθες το βράδυ μάλλον, είχε αποφασιστεί ότι θα γίνει επιχείρηση της σύλληψής τους. Χρησιμοποιήθηκαν δυνάμεις και από την ασφάλεια του Ηρακλείου. Συνέδραμαν, όπως λέμε. Λοιπόν, και φτάσανε σε αυτό. Σε ποιο? Στο ότι ακόμα ακούγεται άλλη μια ιστορία παράνομων επιδοτήσεων, ξυλοδαρμών, απειλών, φθορές ξένης περιουσίας και ακόμα και κάψιμο αυτοκινήτου. Δεν λέω για μια άλλη υπόθεση, μέχρι να το βγάλουν μόνοι τους αυτό, αλλά πραγματικά στο αμάρι, όπως λένε και όπως επισημαίνουν μέσα στην δικογραφία, αυτή η εγκληματική οργάνωση ήταν ο φόβος και ο τρόμος. Δεν κατήγγειλαν τίποτα ποτέ, γιατί φοβόντουσαν. Και τώρα, όταν θα βγουν στη φόρα όλα αυτά που έχουν κάνει, θα καταλάβετε γιατί φοβόταν ο κόσμος να καταγγείλει. Ευτυχώς όμως που έχουμε το ελληνικό FBI, τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που δεν φοβήθηκε και πήγε και τους έπιασε κανονικά. Μιλάμε για μια πολύ καλά δεμένη δικογραφία, όπως λένε οι πηγές, και υπάρχουν μέσα τα πάντα. Από βιντεοληπτικό υλικό μέχρι μαρτυρικές καταθέσεις, μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, πρόκειται για μια οικογενειακή εγκληματική οργάνωση, κάτοικοι Βορυζίων, αλλά δρούσαν στο αμάρι. Τώρα, γιατί το κάνουν αυτό, δεν ξέρω. Θα το μάθουμε κι αυτό. Ή μάλλον ξέρω να το πω, αλλά θα το μάθουμε. Θα το πούμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, αυτό για την υπόθεση. Περιμένουμε τα νέα στοιχεία που θα σκάσουν από σήμερα αύριο, γιατί μάλλον αναμένονται και άλλες συλλήψεις. Και να πούμε για ακόμα μια φορά την πόσο καλή δουλειά έκανε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εδώ της Κρήτης. Γιατί πραγματικά χρειάστηκαν αρκετοί μήνες προκειμένου να χαρτογραφήσουν αυτή την οικογένεια και να την ταυτοποιήσουν στις παραβατικές δράσεις. Κακουργηματικές. Έτσι. Κακουργηματικού χαρακτήρα. Λοιπόν, αυτό. Τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολύτικα 89,8, 20 λιμπουλδέκης όλα μαζί και 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά μηνύματα. Και κάποια από αυτά υλικά με κάνουν και αισθάνομαι περίεργα, γιατί μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση εδώ στην Κρήτη. Έτσι. Μιλάμε για ακόμα μία, μάλλον, εγκληματική οργάνωση εδώ στην Κρήτη. Κάτοικοι των Βορυζίων. Οι συλληφθέντες είναι όλοι μέλη της ίδιας οικογένειας. Το ελληνικό FBI εδώ της Κρήτης, μετά από μια πολύμηνη έρευνα, κατάφερε να τους περάσει χειροπέδες. Υπάρχουν συγκεκριμένες πράξεις μέσα στο κατηγορητήριο, οι οποίες θα προκαλέσουν όχι σοκ στο Πανελλήνιο, αλλά και λύπη. Όταν θα αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε αυτή την ιστορία έτσι όπως την έχει κάνει μέχρι στιγμή στο ελληνικό FBI, πολύ θα εκπλαγείτε. Μιλάμε για ξυλοδαλμούς, μιλάμε για εμπρισμούς, μιλάμε για απειλές κατά ζωής, μιλάμε για καταστροφές και φθορές σε ξένη περιουσία, μιλάμε να οικειοποιούνται κτήματα και χωράφια οικογενειών μόνο και μόνο για να τα βάλουν στο δικό τους περιουσιολόγιο, έτσι ώστε οι γυναίκες τους να εισπράξουν περί τα 586.000 ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις, έτσι, του ΟΠΕΚΕΠΕ, και όλοι αυτοί τώρα πλέον βρίσκονται στα χέρια της δικαιοσύνης. Η αστυνομία τους έπιασε. Και μπορεί, λέει, αύριο μεθαύριο να δούμε κάποιους από αυτούς να κυκλοφορούν ελεύθεροι, γιατί ο εισαγγελέας άφησε ελεύθερους με περιοριστικούς όρους. Αν δείτε το τι περιγράφεται μέσα στη δικογραφία, θα φρίξετε. Ακόμα και για το καμένο αυτοκίνητο, μια ιστορία που υπάρχει για ένα καμένο αυτοκίνητο, εκεί δηλαδή πραγματικά λες έλεος. Έλεος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πεις. Μιλάμε για μια πολύ καλά δομημένη εγκληματική οργάνωση, με αρχηγό, φερόμενο αρχηγό, το θείο, τους δύο ανιψιούς εκτελεστικά όργανα και οι σύζυγοι δύο εκ των συλληφθέντων να έχουν αποκομίσει παράνομα κέρδη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ύψους 586.000 ευρώ. Παράνομα. Αυτές οι 586.000 ευρώ, αν πηγαίνανε σε πραγματικές οικογένειες, τι θα γινότανε.

Λοιπόν, συγγνώμη που σας είχαμε τόση ώρα μουσικούλα, αλλά έπρεπε να ενημερωθούμε γιατί το ρεπορτάζ τρέχει. Αν ακούσετε τις ιστορίες από αυτή την πολύ δυνατή οικογένεια των Βορισίων, η οποία όμως, παρά το ότι γράφτηκε κάπου είναι λάθος, δεν εμπλέκονται πουθενά.

στο μακελιό με τα βορίζια. Λοιπόν, μιλάμε. Ακούστε τώρα ιστορία, έτσι για να καταλάβετε. Λοιπόν, έκαψαν το αυτοκίνητο ενός ανθρώπου, ο οποίος έχει συγγενή σε πολύ μεγάλη θέση στην περιοχή του Αμαρίου. Λοιπόν, του κάψαν το αυτοκίνητο γιατί είχαν κόντρα για ζώα. Μια κόντρα, μικρή για ζώα. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα, δεν κάνει να σας πω περισσότερα. Και πήγανε και του κάψαν το αυτοκίνητο. Και ο άνθρωπος τρελάθηκε, σηκώθηκε και έφυγε. Λοιπόν, η δράση της ομάδας αυτής ήταν, ξεδιπλωνόταν από τα βορίζια, πήγαινε στη Σάτα, σωστά το είπα, σωστά, Καμάρες, και έφτανε μέχρι το Αμάρι. Τα τηλέφωνα που καταλαβαίνετε δίνουν και παίρνουν. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο, ενώ σας αυτό που με παίρνει τηλέφωνο, γιατί δεν μπορώ να το απαντήσω. Λοιπόν, γίνεται χαμός, γιατί βλέπετε, ξέρετε, αυτά που λέω τώρα στον αέρα είναι πραγματικά περιστατικά. Είναι η αληθινή ιστορία που θα ακούσετε και τις επόμενες μέρες να ξεδιπλώνετε. Και πραγματικά αυτή η οικογένεια ήταν ο φόβος και ο τρόμος σε όλο το Ρέθυμνο, σε όλο το Αμάρι. Λοιπόν, δεν εμπλέκονται, όπως είπαμε, στο μακελιό, και το λέμε και το ξαναλέμε γιατί κάπου γράφτηκε ότι εμπλέκονται. Λοιπόν, ο βασικός κορμός ήταν ο θείος και τα δύο ανήψια. Οι άλλοι τρεις είναι για ζωοκλοπές αλλά και για τον ΟΠΚΠΕ. Πήγανε σήμερα να απολογηθούν στον ανακριτή και στον εισαγγελέα Ρεθύμνου, όλοι εκτός από έναν, ο οποίος τον φέρνουν από Αθήνα. Τι σας λέω τώρα, Λοιπόν, όλοι μαζί λοιπόν θα απολογηθούν την Παρασκευή. Έτσι, γιατί πρέπει να έρθει και αυτός από την Αθήνα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Όπως μου περιέγραψαν, αυτή η οικογένεια ασκούσε μια επεκτατική πολιτική. Δηλαδή, φύγανε από τα βορίζια, πήγανε προς τη Σάτα, Καμάρες, Ζαρό. Και φτάνανε μέχρι το Αμάρι. Μία ακόμα ιστορία είναι για κάτι αμπέλια που περιγράφονται μέσα στη δικογραφία, και αυτά τα αμπέλια πραγματικά τα κατέστρεψαν. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν τους τα έδιναν για να τα βάλουν μέσα σε δηλώσεις ΟΣΔΕ για τον ΟΠΚΠ. Υπάρχει μια άλλη ιστορία για έναν ανθρωπάκο ο οποίος πήγαινε οργός στο χωραφάκι του μετά από πολύ καιρό, γιατί είναι και, ξέρετε, λίγο αλλοκατοικημένη περιοχή εκεί πέρα. Πήγαινε οργός στο χωράφι του και ξαφνικά βλέπει εκεί πέρα το χωράφι να το εκμεταλλεύονται άλλοι. Τι γίνεται εδώ, παιδιά, τι γίνεται εδώ, σας τα λέω πιο απλά, για να καταλάβετε. Έφαγε τις μάπες το άνθρωπος, έφαγε το ξύλο του, έφυγε από εκεί, πήγε να πάει στην αστυνομία, και λίγο πριν πάει στην αστυνομία, άλλαξε δρόμο. Καταλαβαίνετε γιατί. Η ιστορία πάντως έχει πολλές ιστορίες, όλη αυτή η δικογραφία. Μιλάμε για πάνω από 40 θύματα, οικογένειες, έτσι. 40 οικογένειες θύματα. Δηλαδή, την πέφτανε στον αδερφό, στον ξάδερφο, στο θείο. Την πέφτανε στον άλλο που είχε το χωράφι του εγκατελειμμένο εκεί πέρα, ήταν δικό του. Πήγαν και το πήρανε. Οικειοποιόντουσαν χωράφια. Αυτά λέει μέσα δικογραφία, έτσι. Λοιπόν, το ελληνικό FBI εδώ, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος εδώ στην Κρήτη, τι έκανε? Όταν έμαθε για αυτές τις υποθέσεις, ότι υπάρχουν τέτοιες υποθέσεις από μια οικογένεια που κάνει αυτό, αυτό και αυτό, άρχισαν να το ψάχνουν. Γι' αυτό και λέγονται ερευνητές. Έτσι. Λοιπόν, φτάσανε λοιπόν σε απίστευτες ιστορίες που τους εξιστορούσαν κάποιοι, αλλά δεν μπορούσαν να τις καταγγείλουν επώνυμα και επίσημα. Άρχισαν λοιπόν οι αστυνομικοί να το ψάχνουν περισσότερο. Και έτσι κατέληξαν στη σημερινή ημέρα, όπου έγινε η επιχείρηση μετά από μια πολύμινη έρευνα και πολύ επίπονη, θα προσθέσω εγώ, και θα σας πω τις επόμενες ημέρες γιατί το λέω αυτό, έφτασαν στην εξάρθρωση αυτής της συμμορίας. Λοιπόν, ένα άτομο έρχεται από την Αθήνα, προκειμένου να έχει συλληφθεί στην Αθήνα. Και την Παρασκευή θα απολογηθούν όλοι μαζί στον εισαγγελέα και τον ανακριτή Ρεθύμνου. Σήμερα πήγανε οι μισοί, πήραν προθεσμία, και έτσι την Παρασκευή θα έχουμε τη συνέχεια αυτής της ιστορίας. Πάντως πρόκειται για μια πολύ δυνατή οικογένεια. Δεν εμπλέκεται στο μακελιό των βορισίων, αλλά εμπλέκεται στο μισό ποινικό κώδικα που υπάρχει στην πλάτη τους. Λοιπόν, αυτό, και επανερχόμαστε λίγο. Μπράβο στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης, που κατάφερε άλλη μία εγκληματική οργάνωση να την εξαρθρώσει. Και μην ξεχνάτε, όλα αυτά σας τα είχα πει πριν μια εβδομάδα. Ότι υπάρχει επιχείρηση για τον ΟΠΚΠΕ, δεν είναι αυτή, είναι κι άλλη. Έρχεται κι άλλη. Λοιπόν, η ουσία ποια είναι? Ότι αυτό που εξήγηλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τις εγκληματικές οργανώσεις που τις έχουν χαρτογραφήσει και το FBI εδώ

Κίτη τις ψάχνει. Δεν ήταν ψέματα. Δεν ήταν μπαρούφες όπως λέει η αντιπολίτευση. Ήταν πραγματικό έργο της αστυνομίας εδώ στην Κρήτη που κάνει δουλειά. Και αυτό πρέπει να το λέμε και να το διαφημίζουμε. Γιατί το αξίζουν. Μπράβο τους. Και πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο. Και μπράβο μας και εμάς. Και παίρνω το δήμαρχο τηλέφωνο του Αμαρίου, αλλά δεν απαντάει. Καταλαβαίνω γιατί δεν απαντάει ο άνθρωπος. Δεν θα τον ξαναπάρω. Αν με ακούει,

Οχ, αυτά συμβαίνουν όταν τρέχει πανικό βλητό. Λοιπόν, 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλιά σας, πατηρή σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Συνεχίζουμε, Βορίς, για Μάρη και αυτά, ή θες να σε πάω αλλού? Τι θέλεις, ό,τι θέλεις εσύ.

Λοιπόν, μου ήρθε μία απάντηση τώρα, μία μάλλον ερώτηση, η οποία είναι ρητορική. Μου λέει ένας φίλος εδώ πέρα, ο Κώστας, συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά η αστυνομία της Κρήτης λέει τι έκανε τόσα χρόνια. Λοιπόν, υπάρχουν και κάποιες φήμες για ένα πολιτικό λέει με τον οποίο είχαν σχέση αυτή η οικογένεια και τους εξυπηρετούσε. Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Εσείς μου το γράφετε αυτό, δεν το ξέρω αυτό. Δεν μπορώ να σας πω κάτι γι' αυτό. Εντάξει, μου στείλε ένα μήνυμα τώρα. Εντάξει, αυτό δεν διαβάζετε με τίποτα. Δεν μπορώ και να το διαβάσω. Μου στέλνει ένας φίλος μήνα και μου λέει να σημειωθούν οι περιουσίες τους, να κατασχεθούν υπέρ του κράτους και να πάνε φυλακή. Αν τα έχουν κάνει όλα αυτά. Αν λέει γίνει αυτό, τότε μπορούμε να πούμε ότι το μαχαίρι το έβαλε βαθιά στο κόκαλο. Και ένας άλλος μου στέλνει ένα μήνυμα. Τώρα λέει να δείτε τι θα πάθουν αυτοί. 10 χρόνια φυλακή με αναστολή. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω εγώ για να κλείσουμε το θέμα είναι ότι η επιχείρηση που έγινε από το ελληνικό FBI είναι ακόμα. Υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί, έχουν ερευνούνται, ρε παιδί μου, μέσα από, από όλη την έρευνα που έχει γίνει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε εξελίξεις. Γι' αυτό και οι απολογίες τους μαζί με τον τύπο που συνελήφθη στην Αθήνα και τον φέρνουν Κρήτη τώρα θα γίνει την Παρασκευή. Έτσι. Λοιπόν, αυτά για αυτό το θέμα. Βάζουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για να γράψω γρήγορα κάτι. Και να ζητήσω και μια χαρά από το φίλο μου εδώ, τον Δημήτρη.

Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Να ξέρετε ότι έχει σκάσει ένα πολύ πολύ πολύ μεγάλο θέμα. Μεγάλο, θα γίνει μεγάλο. Καθώς έχει σκάσει βόμβα από τη Μιλιέτ για τη γαλάζια πατρίδα και καλά. Υπάρχει ένα νέο τουρκικό σχέδιο το οποίο ξεδιπλώνεται σιγά σιγά και φτάνει και ακουμπάει την Κρήτη. Θα σας πω όταν γυρίσουμε πώς

Λοιπόν, όσο περνάει η ώρα, μαθαίνουμε πράγματα, μας παίρνουν τηλέφωνο, μας λένε πράγματα. Εγώ σας έχω ξαναπεί ότι ό,τι μου λένε σε αυτήν την εκπομπή δεν τα βγάζω προς τα έξω. Από... Και καλά, ότι ξέρεις, είναι μια καταγγελία. Σου λέω, πες το, λέει, εγώ ό,τι σου λέω αυτό είναι. Ναι, ρε μεγάλε, εσύ το λες, αλλά εγώ άμα δεν το ψάξω και δεν το διασταυρώσω, δεν το βγάζω. Λοιπόν, κρίμα τα μπέλια που κάηκαν και χάθηκαν γιατί αυτός δεν υπέγραφε να τα πάρουν για να πάρει μια επιδότηση ο ΠΚΠ. Μιλάμε για τέτοιες ιστορίες. Μιλάμε για πραγματικά εξωφρενικές ιστορίες που δυστυχώς τη ζούμε για ακόμα μια φορά εδώ στην Κρήτη. Και μπορεί το κορίτσι αυτό να κέρδισε την Eurovision. Εμείς αυτό το τραγούδι το παίζουμε γιατί το Bangaranga, όπως έμαθα, είναι μια παλιά, έτσι, ένα παλιό παραμύθι που λέγανε στη Βουλγαρία για τα δαιμόνια. Δηλαδή για κακά πνεύματα. Και ότι τα διώχνανε, ξέρω εγώ. Ξέρεις, αυτό είναι το Bangaranga. Λοιπόν, εμείς το Bangaranga τώρα το παίζουμε οπότε γιατί είναι η ιστορία στην Κρήτη. Τύπου, ξέρεις, εκβιασμοί, απειλές και μπουρμπουρμ.

Το άλλο του καημένου λέει του κάψαν τα μάξι. Γιατί δεν υπέγραφε. Τι να πεις. Και για τα ζώα. Είχαν κόντρα για κάποια ζώα. Τι κόντρα να έχεις με ζώα. Το δικό σου πρόβατο είναι πιο ωραίο από το δικό μου. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, τι κόντρα. Είχαν κόντρα τα ζώα. Το κρυάρι του ενός ήθελε την προβατίνα του άλλου, αλλά η προβατίνα δεν του καθότανε. Δεν μπορώ να. Κατάλαβες που πάει το μυαλό. Δηλαδή τρελαίνεσαι με αυτές τις ιστορίες. Και αναγκάζουμε τώρα ολόκληρη ελληνική αστυνομία να τρέχει να μαζεύει αυτούς οι οποίοι τι κάνανε. Απειλούσαν τους πάντες και τα πάντα. Όπως λέει το κατηγορητήριο, έτσι. Γιατί πάντα υπάρχει και το τεκμήριο της αθότητος. Να το πούμε γι' αυτό. Δεν πηγαίναν ούτε τα εργαλεία τους στο χωράφι, μην τυχόν και τους πετύχουν στο δρόμο. Άκου. Αυτό είναι η καταγγελία. Κανονική. Φοβόντουσαν να πάνε στα χωράφια τους, που τα είχαν αφήσει για κάποιο καιρό, ξέρεις έτσι, γιατί πήγαιναν οι άλλοι και τα παίρνανε, και μετά δεν τους αφήνανε να πηγαίνουν αυτοί. Δηλαδή, ίσως ο ιδιοκτήτης ενός αγροτομαχείου, και δεν σε αφήνω να πας, γιατί το γουστάρω το βάλω εγώ στον Πεκεπέρε, μεγάλε, και το έχω βάλει εγώ στο περιουσιολόγιο μου. Κατάλαβες και εσύ που είναι δικό στο χωράφι, δεν μπορείς να πας. Ούτε τα εργαλεία δεν μπορείς να κουμπίσεις. Μιλάμε για καταστάσεις βουνίσιες, έτσι, τελείως.

Και όπως σας είπα, ο ένας από τους κατηγορούμενους συνελήφθη στην Αθήνα. Τον φέρνουν εδώ στην Κρήτη, σήμερα αύριο θα έρθει. Αυτοί που ήταν για ζωοκλοπή, οι τρεις οι τελευταίοι δηλαδή που λέγαμε, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ οι δύο βασικοί εμπλεκόμενοι, δηλαδή τα νύψια, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή μαζί με το θείο τους που έρχεται από Αθήνα.

έχω εδώ στα χέρια μου κάποιες σημειώσεις τώρα και δεν ξέρω τι από όλα αυτά να πρωτοβγάλω. Οπότε ξέρεις τι να κάνουμε. Αφού δεν μας κοιτάνε οι Τούρκοι να μας πάνε και τις βραχονισίδες και τα νησιά, να κάνουμε ένα διαλυματάκι και να γυρίσουμε σε λίγο να πούμε και τα υπόλοιπα, γιατί μπορεί να έχω και μια εκπληξώση στο τέλος εκπομπής.

Ναι, να το πούμε και αυτό ότι καλά μου το πες Δημήτρη, μπράβο. Ο θείος που συνελήφθη στην Αθήνα ήταν σε ένα νοσοκομείο. Δεν ήταν έτσι απλά. Εντάξει, ξέρεις. Την Παρασκευή λοιπόν θα απολογηθούν πριν από θεσμία, ενώ οι τρεις πρώτοι που ήταν για ζωοκλοπές μόνο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Βέβαια, μέχρι την Παρασκευή μπορεί να έχουμε και άλλη επιχείρηση. Κανείς δεν ξέρει. Όλα έτοιμα πάντως για να προχωρήσουν οι δικαστικές αρχές στην ποινική μεταχείριση των δύο ανιψιών που έχουν συλληφθεί μέχρι τώρα και κρατούνται και θα κρατούνται μέχρι την Παρασκευή όπου θα απολογηθούν και του θείου που τον φέρνουν από Αθήνα. Ναι, τον φέρνουν. Είδες πώς το λέω. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο.

Δυστυχώς, φίλε μου, καλέ μου φίλε Στέφανε, που μου στέλνει αυτά τα ωραία μηνύματα και τα στέλνει και με τη σειρά. Πολιτικά αύριο. Σήμερα είχαμε βορίζια, πώς το λένε, αμάρι, μιλοποτάμου και γενικά αυτήν την ιστορία. Λοιπόν, το τι ιστορίες γίνονται, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πολιτικά τι να πει σήμερα. Βγαίνει ο άλλος με δύο φανέλες, το 25 και το 6, ότι 25 έκτου θα ανακοινώσει το κόμμα του, ο Τσίπρας, που το περιμένουμε πώς και πώς, να δούμε πώς θα το λέει. Θα γίνει διαγωνισμός εδώ με τα ονόματα. Καριστιανού από τη μία, Τσίπρας από την άλλη. Κάποιοι ελπίζουν να κάνει κόμμα και ο Σαμαράς που δεν θα το κάνει. Στο λέω καθαρά, δεν πρόκειται να μπει στη διαδικασία. Και γενικά βγαίνουν καμιά τριανταριά έτσι άλλοι διάφοροι που θα. Τι να πεις. Ο Νίκος Γιάνκος, ο ηθοποιός, στο κόμμα της Καριστιανού. Ο κύριος Αυγερινός από το Όπεν, ο δημοσιογράφος, ο ανταποκριτής στη Μόσχα, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, μάλλον. Ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, Σταύρος Χιουρδάκης, είναι αυτοί που όλοι θα φωνάζουν μπλιέτ Μητσοτάκη. Μπλιέτ. Ναι, αυτό δεν λένε. Μπλιέτ, μπρο. Μπρο, μπλιέτ, μπλιέτ. Αυτό. Γεια σας. Και εκεί που στο Πασόκ πήγαν να ηρεμήσουν μετά το άλλο το κτίριο του Ανδρουλάκη εδώ πέρα που έχει γίνει ο χαμός, ξαφνικά υπάρχει μια κόντρα μεταξύ Δούκα και Γερουλάνου για τη στάση του που πρέπει να κρατήσει το Πασόκ στις μετεκλογικές έτσι συνεργασίες. Έχει να γίνει. Δηλαδή, ξέρεις, από τη μία λέω, ρε φίλε, να βγει το Πασόκ και να γελάσουμε. Δηλαδή θα γελάσουμε με το ποιος θέλει να συνεργαστεί ο Δούκας, με το ποιος θέλει να συνεργαστεί ο Ανδρουλάκης, με το ποιος θέλει να συνεργαστεί ο Γερουλάνος. Δηλαδή, αν δεν γίνουν τρία κομμάτια, τι να σου πω, θα είναι δύσκολο. Θα είναι πολύ δύσκολο. Τόσο, για να μην τα απολογούμε, έγινε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή Σαββατοκύριακη. Αποτέλεσμα. Βγήκε ενωμένη η Νέα Δημοκρατία από εκεί. Και διχάστηκε ακόμα περισσότερο το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Φάμελος διέγραψε τον Πολάκη. Ο Πολάκης δεν μπορεί να τα αφήσει έτσι, εννοείται, το ξέρετε αυτό. Σιγά μην τα άφηνε. Οπότε, τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Τζέρτζελο μεγάλο. Λοιπόν, τα λέγαμε πριν από κάνα μήνα αυτά, ότι θα γίνει του λουμπούκι όλη η κατάσταση. Θα γίνει, πώς το έλεγε, πίκι πίκι ραμ, που έλεγε και ο αείμνηστος Βέγκος. Αλλά υπάρχει ένα υπέροχο δεκαήμερο μπροστά μας, το οποίο θα έχουμε το κόμμα του Τσίπρα, το κόμμα της Καριστιανού, τις κόντρες του Νίκο Ανδρουλάκη με το Δούκα και με το Γερουλάνο. Ο Δούκας θέλει και τον Ανταρσία μέσα στο Πασόκ, να ξέρεις. Είναι 100% αυτό που σου λέω. Και από την άλλη είχαμε και μια ολόκληρη γυροβίζω γιατί δεν ασχολήθηκαμε καθόλου σήμερα. Μηδες, καθόλου. Πάει, πάει. Το επόμενο τραγούδι του Ακύλα ποιο θα είναι, ξέρεις.

Λοιπόν, υπάρχει μια έτσι είδηση ότι θα υπάρχουν και άλλες συλλήψεις σχετικά με το θέμα των στο Αμάρι. Και από ό,τι φαίνεται η αστυνομία περιμένει κάποιους κατοίκους να καταγγείλουν συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό. Λοιπόν, τι ώρα είναι, ωραία. Για να πάμε ένα τραγουδάκι και ερχόμαστε να το κλείσουμε.

Έλα μόνο σιγά, τι κάνανε. Εκβιάσανε μερικούς, απειλήσανε μερικούς άλλους. Καθημερινότητα είναι αυτό. €586,000 είναι οι επιδοτήσεις που έχουν, οι παράνομες επιδοτήσεις που έχουν εισπράξει η οικογένεια αυτή των Βοριζίων. Αυτό που ψάχνει τώρα το κριτικό FBI σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αλλά και την Οικονομική Αστυνομία του Ελληνικού FBI είναι αν οι παράνομες δηλώσεις εκτείνονται και επεκτείνονται και σε προηγούμενα χρόνια και όχι μόνο σε αυτά που έχουν βρεθεί τώρα. Ενώ κάποιες καταγγελίες αναφέρουν ότι υπάρχουν ιδιοκτήτες γης που προσήλθαν σήμερα στην αστυνομία προκειμένου να καταθέσουν. Δηλαδή θα βγουν και άλλα στην πορεία. Μέχρι την Παρασκευή δηλαδή που είναι η απολογία τους, ίσως μιλάμε και για άλλες υποθέσεις. Το ενδεχόμενο να είναι πολύ πιο πίσω η επιδοτή στο ΠΚΠ εξετάζεται. Και με αυτό το ωραίο το ευχάριστα θα σας κλείσω σήμερα. Και ήταν μια πάρα πολύ ωραία ημέρα. Και γενικά ήταν μια πολύ επικοδομητική, ημέρα για την αστυνομία και για την ασφάλεια του τόπου. Μια οργάνωση λιγότερη. Πόσες είχε πει ο Ξεχοίδης, 25? Μια ακόμα λιγότερη. Πάμε.

Καλώς μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε στον Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη για τις επόμενες 2 ώρες. Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από ένα Σαββατοκύριακο που ήταν ξεκούραστο, δημιουργικό, ευχάριστο, τουλάχιστον για εμάς. Ελπίζω κάπως έτσι να κύλησαν τα πράγματα και για εσάς, να ξεκουραστήκατε δηλαδή και να κάνατε πράγματα που δεν καταφέρνετε να κάνετε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Επίσης ελπίζω και εύχομαι η σημερινή ημέρα να ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σήμερα που η μέρα είναι Δευτέρα. Ελπίζω να μην είναι τσάγκαρο Δευτέρα, έτσι. Εντάξει, κακά τα ψέματα, χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να επανέλθουμε πίσω στην πραγματικότητα μετά από ένα διήμερο. Όμως θα τον βρούμε τον τρόπο. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 18 Μαΐου 2026. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 10 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 32 λεπτά. Μία ολοκέντρωση εβδομάδα μόλις ξεκίνησε. Ηλιόλουστη η ημέρα από ό,τι βλέπω τουλάχιστον έως τώρα. Θα δούμε στην συνέχεια αναλυτικά και τα του καιρού για να γνωρίζουμε τι μέλη γενέστε και τι να περιμένουμε τέλος πάντων. Σήμερα λέει γιορτάζει ο Ιούλιος και η Ιουλία, οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω ακόμη περισσότερες σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 18η Μαΐου είναι η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία, είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων, η Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας. Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, επιθυμώντας να αναδείξει το ρόλο των μουσείων στην σύγχρονη κοινωνία, όρισε από το 1977 την 18η Μαΐου ως Διεθνή ημέρα μουσείων. Το μήνυμα αυτής της επετείου είναι να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών με σκοπό την ανάπτυξη της μόρφωσης και της αμοιβαίας κατανόησης, τη συνεργασία και την ειρήνη ανάμεσα στους λαούς. Κάθε χρόνο την 18η Μαΐου η είσοδος στα μουσεία είναι ελεύθερη. Το θέμα του εορτασμού της Διεθνούς ημέρας Μουσείων 2026 είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο». Τα μουσεία ως αξιόπιστοι και ανοιχτοί χώροι αποτελούν σημεία συνάντησης των ανθρώπων και των πολιτισμών. Σε μια εποχή κοινωνικής πόλωσης και άνησης πρόσβασης στη γνώση και τον πολιτισμό, έχουν τη δύναμη να λειτουργούν ως γέφυρες επικοινωνίας. Μέσα από τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της συλλογικής συγνωμημνήμης, με τη δημιουργία φιλόξενων και προσβάσιμων χώρων για όλους, τα μουσεία συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση του διαλόγου, της συμπερίληψης και της ειρηνικής συνύπαρξης. Με την επιλογή του θέματος «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο» για το 2026, το ICOM επιδιώκει να αναδείξει τον ρόλο των μουσείων ως χώρων που δεν εξαλείφουν τις διαφορές, αλλά δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε αυτές να γίνονται κατανοητές και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό. Τα μουσεία ενισχύουν την σύνδεση μεταξύ γενεών, κοινοτήτων και χωρών, προάγοντας την διαφορετικότητα, τη βιωσιμότητα και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ο φετινός εορτασμός της Διεθνούς ημέρας Μουσείων ευθυγραμμίζεται με τους ακόλουθους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Στόχος 10. Μείωση των ανισοτήτων. Μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών. Στόχος 16. Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί, προώθηση δίκαιων, ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών. Στόχος 17. Συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων, ενίσχυση της παγκόσμιας συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το ελληνικό τμήμα του ICOM επέλεξε ως τιμόμενους φορείς για το έτος 2026 το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας στην Ολυμπία.

Όμως η 18η Μαΐου καθιερώθηκε και ως Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS το 1998 από την οργάνωση Διεθνής Πρωτοβουλία για το εμβόλιο κατά του AIDS. Όλο αυτό βεβαίως συνέβη για την ενημέρωση του κοινού

Αφού τα είπαμε όλα αυτά, πάμε να προχωρήσουμε λιγάκι παρακάτω. Πάμε να περάσουμε στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Θα ξεκινήσουμε από το 1821, όπου σαν σήμερα ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά Κινουρίας. Από τη μάχη αυτή, ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως τουρκοφάγος. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, μετά την μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι. 1828 και σαν σήμερα οι Τούρκοι προσβάλλουν το φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επανάστες. Στην μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της ημέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου, τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί σε όλους μας δροσουλίτες. Το 1963 και σαν σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ ντε Γκολ μιλάει στην Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα. Το 1980 και σαν σήμερα άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται παυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλότα Πέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος. Ο γυραιός θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί. 1989 και σαν σήμερα η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλεί από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Αγαμέμνονα Κουτσόγιοργα, που κατηγορείται για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Το 2000 και σαν σήμερα με συντριπτική πλειοψηφία το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδας για την ένταξή της στην ΟΝΕ. Με 376 ψήφους υπέρ, 42 κατά και 80 αποχές, το Σώμα εγκρίνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2001. Από ελληνικής πλευράς, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του Συνασπισμού υπερψηφίζουν την έκθεση. Το ΚΚΕ την καταψηφίζει, ενώ το Δίκη απέχει.

Πάμε να δούμε και τον καιρό μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας επιφυλάσσει. Ο καιρός έθριος λέει, με κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Όμως γενικά έθριος θα είναι ο καιρός για σήμερα Δευτέρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, με τοπικούς όμβρους κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες αλλά και τις βραδινές στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά τους 24 και στην υπόλοιπη χώρα τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική προβλέπεται έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερά και την Βυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι. Άνεμοι δυτικοί, βόρειο-βυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο

έως 5 μποφόρι, θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου κυρίως στη Θεσσαλία πιθανώς θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και από αργά το απόγευμα ανατολική, νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη, έθριος ο καιρός με αραιές νεφώσεις κυρίως στην Κρήτη, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 24 και στην Κρήτη τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός με αραιές νεφώσεις στα Δωδεκάνησα, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για την Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Και έχουμε ένα δυο λεπτάκια ακόμα στην διάθεσή μας, οπότε πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο politica.gr και να δούμε έτσι γρήγορα σε τίτλους κάποιες από τις ειδήσεις του. Θα επιστρέψουμε βεβαίως στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας για να δούμε πιο αναλυτικά τα πράγματα. Λοιπόν, Χανιά, πατέρας φέρεται να κακοποιούσε τον 16χρονο γιο του με αυτισμό, τον κλείδωνε στην αποθήκη και τον χτυπούσε. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας μέσα σε Airbnb. Αγωνία για άνδρα στην Χερσόνησο. Έφυγε χωρίς κινητό από το σπίτι και δεν επέστρεψε. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις στα Λύκεια. Πότε ξεκινούν οι πανελλαδικές? Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα του Αλέξης Τσίπρας. Τι αναφέρει σε ανάρτησή του? Επίδομα παιδιού, η ημερομηνία πληρωμής της δεύτερης δόσης. Τραμπ, για το Ιράν ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Δεν θα μείνει τίποτα. Σκληρή απάντηση από Τεχεράνη. Ηράκλειο, καπνοί από ιστιοφόρο κινητοποίησαν την πυροσβεστική.

Ο Καραμαλάκης φέρνει τις λακκούβες, τις ετοιμορροπίες κατοικιών και την φύλαξη χώρων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Προς το παρόν περνάμε σε μια πρώτη διακοπή για σήμερα, επιστρέφουμε για περισσότερα.

δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο στούντιο μετά από την πρώτη μας σύντομη διακοπή. Ακούτε Πολίτικα 89,8 και την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης. Μπαίνουμε λοιπόν ξανά στο πολίτικα.gr να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του. Οι 24 ώρες το 24ωρο πολίτικα.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μας ακούτε βεβαίως και ζωντανά. Ακούτε Πολίτικα 89,8 μέσω του πολίτικα.gr, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Θα ξεκινήσουμε με την είδηση που μας έρχεται από τα Χανιά και που αφορά σε πατέρα ο οποίος συνελήφθη μιας που φέρεται να κακοποιούσε τον 16χρονο γιο του με αυτισμό, τον ακλείδωνε λύσει στην αποθήκη και τον χτυπούσε. Πατέρας λοιπόν στα Χανιά κατηγορείται ότι κακοποιούσε το ανήλικο παιδί του που βρίσκεται μάλιστα στο φάσμα του αυτισμού και έχει 79% αναπηρία. Σύμφωνα με την μητέρα, ο 47χρονος κλείδωνε το παιδί στην αποθήκη και το χτυπούσε. Η μητέρα περιέγραψε δύο επεισόδια που φέρεται να εκτυλίχθηκαν Απρίλιο και Μάιο. Όπως κατήγγειλε, ο πατέρας έσπρωξε τον 16χρονο και στην συνέχεια τον κλείδωσε στην αποθήκη, ενώ φέρεται επίσης να τον χτυπούσε. Για τον 16χρονο έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση, ενώ ο πατέρας συνελήφθη.

Νεκρός όμως εντοπίστηκε ένας άνδρας μέσα σε Airbnb, για να αλλάξουμε θέμα. Δραματικός επίλογος για άνδρα στην Κριτσάλα Σιθίου. Ο ιδιοκτήτης Airbnb αναζήτησε τον Ιρλανδό, ο οποίος εντοπίστηκε δυστυχώς χωρίς αισθήσεις μέσα στο κατάλημα. Ο 47χρονος φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Αγωνία για άνδρα στην Χερσόνησο, έφυγε χωρίς κινητό από το σπίτι και δεν επέστρεψε. Ώρες αγωνίας για 59χρονο άνδρα στην Χερσόνησο. Ο άνδρας εξαφανίστηκε το βράδυ της 5ης 14ης 5ου χωρίς το κινητό του τηλέφωνο. Ο συγκάτοικός του, βλέποντας ότι δεν επιστρέφει, ειδοποίησε τις αρχές, με την αστυνομία πλέον να τον αναζητά.

Καπνοί από ιστιοφόρο κινητοποίησαν την πυροσβεστική. Καπνοί λοιπόν από ιστιοφόρο στο λιμάνι του Ηρακλείου κινητοποίησαν το πρωί την πυροσβεστική υπηρεσία. Δύο πυροσβεστικά οχήματα με πέντε πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο για να αποτρέψουν ξέσπασμα και πιθανή επέκταση φωτιάς. Ευτυχώς απετράπησαν τα χειρότερα.

Στην Κρήτη σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μάλιστα θα πραγματοποιηθεί και σύσκεψη που συγκαλεί το Υπουργείο στις 12:30 στην περιφέρεια Κρήτης.

Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα του Αλέξης Τσίπρας. Ο κύβος ερήφθη από ό,τι φαίνεται. Στις 26 λοιπόν του Μάη, ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, αναφέρει μάλιστα σε ανάρτησή του νωρίς το πρωί σήμερα. Το Σάββατο είχε γράψει τον Μάρτη, ήταν νωρίς, και την Κυριακή επανήλθε τονίζοντας τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Στην νέα του ανάρτηση που συνοδεύεται με βίντεο AI εμφανίζονται δύο παιδιά αγκαλιασμένα που φορούν ποδοσφαιρικές φανέλες. Η μία αναγράφει τον αριθμό 26 και η άλλη τον αριθμό 5. Το βίντεο καταλήγει αναφέροντας ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη ομιλία του σε εκδήλωση της περασμένης εβδομάδας ο κύριος Τσίπρας έκανε λόγο για την ανάγκη δημιουργίας μιας παράταξης που θα νικήσει την διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη.

επικεφαλής και οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο Υπόλοιμας φέρνουν σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 7 συνολικά θέματα στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αναδεικνύοντας ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα, την ασφάλεια, την εξέλιξη του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου, την λειτουργία των κοινοτήτων και την ανάγκη ουσιαστικής διοίκησης της πόλης. Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 7, η δημοτική μας παράταξη θέτει με έμφαση το ζήτημα της κατάστασης του οδοστρώματος με τις λακκούβες, τα πρόχειρα μπαλώματα και τις κακοτεχνίες. Το Ηράκλειο δεν μπορεί να συνεχίσει να ζει με δρόμους παγίδες, πρόχειρες αποκαταστάσεις και ανακοινώσεις που επιχειρούν να καλύψουν την πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι δημότες. Η πόλη χρειάζεται σχέδιο, τεχνική σοβαρότητα, έλεγχο, χρονοδιάγραμμα και πραγματικές λύσεις, όχι επικοινωνιακή διαχείριση της εγκατάλειψης. Αυτό λένε οι άνθρωποι της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο Υπόλοιμας. Παράλληλα τίθεται προς συζήτηση και το θέμα της φύλαξης δημόσιων χώρων ειδικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Ηρακλείου, με έμφαση στην ανάγκη προστασίας χώρων ιστορικής, πολιτιστικής και κοινωνικής σημασίας, μέσω οργανωμένης παρουσίας και κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού. Στην ειδική δημόσια συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, που θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα στις 6, οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης θα θέσουν επίσης 5 κρίσιμα ζητήματα: την εξέλιξη του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου, τα προβλήματα ετοιμορροπίας κατοικιών στην Δημοτική Κοινότητα Βουτών, τις δηλώσεις ακινήτων του Δήμου Ηρακλείου στο κτηματολόγιο, στις εντός σχεδίου περιοχής της Νέας Αλικαρνασσού, ενημέρωση για το υποβληθέν αίτημα του αθλητικού και ποδοσφαιρικού ομίλου Ποσειδών για μη υλοποίηση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και θέματα που προκύπτουν από την δυσλειτουργία της πάγιας προκαταβολής των κοινοτήτων του Δήμου. Η παράταξη Ηράκλειο Υπόλοιμας δεν φέρνει τα θέματα για τυπική συζήτηση, τα φέρνει γιατί η πόλη χρειάζεται απαντήσεις, ευθύνη και αποφάσεις. Η Δημοτική Αρχή οφείλει να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις, να διοικήσει με σχέδιο και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της καθημερινότητας με αποτελεσματικότητα αλλά και συνέπεια.

0: Τα προβλήματα όμως, από ό,τι φαίνεται, συνεχίζονται στην πρώην Ακαδημία. Πραγματικά αυτό το σχολείο είναι σαν το γεφύρι της Σάρτας. 8η παράταση παίρνουν τα έργα. Μετά από 8 παρατάσεις γινόμαστε μπαλάκι μεταξύ Δήμου, ΔΔΕ και εργολάβων, αναφέρουν γονείς του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 53ου και 54ου Δημοτικού Σχολείου, της πρώην Ακαδημίας δηλαδή, που καταγγέλουν τον εμπεγμό και την απαξίωση που βιώνουν για ακόμη μια φορά από όλους τους εμπλεκόμενους με την υλοποίηση του έργου στατικής ενίσχυσης του κτηριακού συγκροτήματος. Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση, φτάσαμε σχεδόν στο τέλος του σχολικού έτους και ήδη δόθηκε επισήμως η 8η παράταση του έργου μέχρι τον Ιούνιο. Παράταση για την ολοκλήρωση, υποτίθεται, όλου του έργου. Μέχρι σήμερα από τις 4 πτέρυγες του σχολείου μας έχουν παραδοθεί οι 2, όχι χωρίς προβλήματα. Η 3η παραμένει ανενεργό εργοτάξιο, κουφάρι, και στην 4η δεν έχουν καν ξεκινήσει οι εργασίες και ο Ιούνιος πλησιάζει, λένε. Σε συνάντηση που πραγματοποιήσαμε στις 19 Μαρτίου με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρη Σπυριδάκη, την επιβλέπουσα του έργου Δήμητρα Κενδριστάκη και τον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας Μανώλη Μανουσάκη, για ακόμη μία φορά πήραμε ανεπαρκείς απαντήσεις. Οι γονείς αναφέρονται στο εργοτάξιο, αναφέρονται στην τάση του ρεύματος, αναφέρονται βεβαίως σε κακοτεχνίες, σε πρόσθετες εργασίες, αναφέρονται στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, στην δεύτερη είσοδο του σχολείου, την οποία την θεωρούν απαραίτητη, έτσι, μιας που με βάση των κανονισμών και τις προδιαγραφές ασφαλείας ένα τόσο μεγάλο σχολείο όπως είναι αυτό της Ακαδημίας δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο με μία είσοδο, έτσι, εάν κάτι δηλαδή συμβεί, τα παιδιά ενδεχομένως να κινδυνεύσουν αν συνοστιστούν στη μία και μοναδική είσοδο-έξοδο του σχολείου. Αναφέρονται επίσης σε κενά τα οποία υπάρχουν στην εκπαίδευση, έτσι, και παλεύουν και εκείνοι με τον τρόπο τους. Συνεχίζουν την ανακοίνωσή τους λέγοντας πως τα παιδιά της 6ης Δημοτικού που θα αποφοιτήσουν φέτος από το σχολείο μας θα έχουν το εξής προνόμιο. Στην πρώτη τάξη γνώρισαν το σχολείο με μάσκες και τηλεκπαίδευση λόγω κορονοϊού. Και από την Δευτέρα μέχρι την Έκτη έζησαν μέσα σε εργοτάξια και κοντέινερ. Πόσες ακόμα γενιές έχετε σκοπό να αφήσετε να βιώσουν την ίδια κατάσταση? Οι Σύλλογοι Γονέων απαιτούμε άμεσα νέα συνάντηση, κοινή αυτή τη φορά, με τον Αντιδήμαρχο κύριο Σπυριδάκη και την Τεχνική Υπηρεσία, με τον εργολάβο ή όποιον έχει αναλάβει τμήματα ή το σύνολο του έργου, με τους εκπροσώπους του ΔΔΕ Ηρακλείου και με τους διευθυντές των 2 σχολείων, ώστε να ξεκαθαριστεί τι γίνεται με το έργο και να πάψουμε να γινόμαστε μπαλάκι μεταξύ υπευθύνων εμείς και τα παιδιά μας. Ένα σχολείο με 300 παιδιά και τις οικογένειές τους αφήνεται χαμένο στις παρατάσεις. Ήρθε, κύριοι, η ώρα να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Και ελπίζουμε και ευχόμαστε πραγματικά αυτό να συμβεί. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μαζί μας και σήμερα το VNY Concept Store, ένας υπέροχος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.
0: Ελάτε όμως να σας θυμίσω και τα reels μας, τα reels του politica.gr, τα οποία μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε στα social, σε Facebook, Instagram, TikTok και YouTube. Reels λοιπόν, που σημαίνει σύντομα βίντεο, περίπου 40 δευτερολέπτων, που δημοσιεύονται, όπως σας είπα, στα social media για γρήγορη προβολή περιεχομένου, για γρήγορη ενημέρωση από όπου και αν βρίσκεστε, μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο. Ο όμιλος λοιπόν ενημέρωσης της PR Media μπήκε δυναμικά πλέον και στον κόσμο των Reels, όπως απαιτεί η νέα τάση ενημέρωσης, κυρίως από το κινητό μας τηλέφωνο, με μια ομάδα 8 δημοσιογράφων που καθημερινά αποτυπώνει την τάση της επικαιρότητας. Μας βρίσκεται λοιπόν ως politica.gr, όπως σας είπα και λίγο πριν, σε Facebook, Instagram, TikTok και YouTube, και είσαστε απόλυτα ενημερωμένοι. Να ευχαριστήσω για την επιμέλεια των ρούχων μου για τα reels στο κατάστημα Nick Alex, το οποίο βρίσκεται στην Αργυράκη 13, τον χώρο ομορφιάς Ρούσλαντ που βρίσκεται στην Ανδρέα Παπανδρέου 172, 2813-017-987, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και ένα τηλέφωνο για τα ραντεβού σας, 2813-017-987. Στο Ρούσλαντ μπορείτε να έχετε υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστικής, σχηματισμού φρυδιών, μακιγιάζ και αποτρίχωσης προσώπου. Ευχαριστώ όμως, μεγάλο ευχαριστώ και στο κομμωτήριο Αμπρακατάμπρα, το οποίο βρίσκεται στην Πετρακογιώργη 3 στο Μασταμπά. Τηλέφωνο για ραντεβού είναι το 2811-103-95, 2811-115-395. Το ωράριο είναι από Τρίτη ως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί στις 8 το βράδυ, και το Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Αμπρακατάμπρα λοιπόν, για κούρεμα ανδρικό, γυναικείο, παιδικό, αντάβιες, μπαλαγιάζ, θεραπείες κερατίνης, permanent extensions, όλες εκείνες τις τεχνικές εργασίες και όχι μόνο, που θα σας κάνουν να έχετε λαμπερά υγιή μαλλιά. Η μαγεία επικεφαλής. Η ομάδα του Αμπρακατάμπρα κάνει τα μαγικά της και σας μεταμορφώνει. Και αφού φτάσαμε στο και ακριβώς, πάμε σε μία ακόμα σύντομη διακοπή και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε και πάλι πίσω στο στούντιο για περισσότερα.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

πάμε λοιπόν για το τρίτο μέρος της εκπομπής μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το μέρος θα μιλήσουμε έτσι για πιο χρηστικά πραγματάκια, για πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Ξεκινάμε από το επίδομα παιδιού. Να σας πω πως είναι προσωρινά κλειστή η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21. Δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις έως ότου ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το 2026. Η πληρωμή της δεύτερης δόσης στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου, τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα, μαζί με τα άλλα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις. Η τροποποίηση υφισταμένων στις 29/5/2026 και ώρα 8. Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα του παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και βεβαίως να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθήσα και δεν λαμβάνεται υπόψη. Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2026 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024.

Λίγον όμως σήμερα, 18 Μαΐου, οι αιτήσεις για ταχύο ΣΠΑΣ 2026 και κύθυρα ΠΑΣ 2026 που υποβάλλονται μέσω του vouchers.gov.gr. Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 3.000 δικαιούχους για τυχείο και 3.600 δικαιούχους για τα κύθυρα, με στόχο την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού. Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί σε δύο χρονικές φάσεις, από Μάιο έως Ιούνιο 2026 και από Σεπτέμβριο έως Οκτώβριο 2026. Τυχόν αδιάθετα κονδύλια της πρώτης περίοδου θα μεταφερθούν στην δεύτερη. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 300 ευρώ για όσους επιλέξουν τυχείο και σε 250 ευρώ για όσους επιλέξουν τα κύθυρα. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για έναν μόνο προορισμό, ενώ μπορεί να συμμετάσχει είτε σε μία είτε και στις δύο φάσεις του προγράμματος. Η τελική επιλογή των δικαιούχων θα γίνει μέσω κλήρωσης, με δυνατότητα επιδότησης για έναν προορισμό και μία περίοδο συμμετοχής. Πώς θα κάνετε τώρα την αίτηση? Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr και του gov.gr ή με φυσική παρουσία μέσω ΚΕΠ. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει στην διάθεσή του τους κωδικούς TaxisNet για τη διασταύρωση των στοιχείων του. Ο δικαιούχος λοιπόν πραγματοποιεί είσοδο στην εφαρμογή. Θα πρέπει να έχει, όπως είπαμε, στη διάθεσή του τους κωδικούς TaxisNet για να διασταυρωθούν τα στοιχεία του. Αμέσως μετά καταχωρεί τα στοιχεία επικοινωνίας του, δηλαδή την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τα οποία στη συνέχεια πιστοποιεί μέσω υπερσυνδέσμου και κωδικού μιας χρήσης, OTP One Time Password, που θα λάβει αντίστοιχα. Στην συνέχεια επιλέγει τον προορισμό της επιλογής του, καθώς και τη φάση ή τις φάσεις που επιθυμεί. Ακολούθως δηλώνει υπεύθυνα ότι ο ίδιος και οι ωφελούμενοι αυτού δεν έχουν επιλογή ως δικαιούχοι ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού περίοδου 2025-2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ή δεν θα επιλεγούν ως δικαιούχοι του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού περίοδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ή συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο. Παράλληλα δηλώνει υπεύθυνα ότι ο ίδιος και οι ωφελούμενοι αυτού δεν έχουν κύρια κατοικία τυχείο ή τα κύθυρα αντίστοιχα, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία καθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024, καθώς και ότι το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στη χρεωστική κάρτα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον ίδιο για την κάλυψη δαπανών τοπικής μεταφοράς, εστίασης και διαμονής του ιδίου και των ωφελούμενών του, και δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο ή η ανάληψή του. Ο δικαιούχος καταχωρίζει επίσης το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα επιλογής του, από το οποίο απαιτείται αιτείται την έκδοση της άειλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστοση του σχετικού ποσού. Σημείωση: κάθε κινητό ή και email μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία και μόνο αίτηση. Ο δεύτερος τώρα τρόπος: ο δικαιούχος έχει επίσης τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση και στα ΚΕΠ, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, με τον αρμόδιο υπάλληλο ΚΕΠ να καταχωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του δικαιούχου και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου, ο οποίος αριθμός κινητού τηλεφώνου στη συνέχεια πρέπει να πιστοποιηθεί. Προχωρά στη διαδικασία υποβολής της αίτησής του, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται και στον προηγούμενο τρόπο που αναφέραμε. Τι θα πρέπει τώρα να ξέρετε? Η άλλη ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι την αναγραφόμενη σε αυτήν ημερομηνία λήξης. Κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει μία και μόνο αίτηση. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, δεν επιτρέπεται η δημιουργία νέων αιτήσεων, καθώς και η ανάκληση ή διαγραφή μιας υποβληθής σας αίτησης. Οι αιτούντες μπορούν να αναζητήσουν με το μοναδικό αναγνωριστικό της αίτησής τους, καθώς και τα 4 τελευταία ψηφία του αφημί τους, εάν είναι μεταξύ των τελικών δικαιούχων. Εναλλακτικά, οι αιτούντες μπορούν να επαληθεύσουν εάν βρίσκονται μεταξύ των τελικών δικαιούχων με σύνδεση στην εφαρμογή και έλεγχο της κατάστασης της αίτησής τους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ενήλικοι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης, σύμφωνα με την φορολογική δήλωση του 2023. Φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης, σύμφωνα με την φορολογική δήλωση του 2023.

Πρεμιέρα βεβαίως σήμερα είχαμε για τις εξετάσεις στα Λύκεια, έτσι, εξεταστική περίοδος λοιπόν για τα Λύκεια όλης της χώρας.

ξεκίνησε. Οι προαγωγικές λοιπόν εξετάσεις για τους μαθητές της Α και Β Λυκείου ξεκίνησαν σήμερα και θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, ενώ τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν το αργότερο μέχρι τις 19 Ιουνίου. Παράλληλα, σήμερα αρχίζουν και οι απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις για τους μαθητές της Γ Λυκείου, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στις 25 Μαΐου 2026, εν ώψη βεβαίως της έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τη Γ Λυκείου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 27 Μαΐου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ ξεκινούν στις 29 Πέμπτου. Λοιπόν, οι υποψήφοι των ΓΕΛ πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες εξετάσεων το αργότερο μέχρι τις 8 το πρωί, καθώς η έναρξη κάθε εξέτασης έχει οριστεί στις 8:30. Η διάρκεια εξέταση για κάθε μάθημα είναι 3 ώρες, χωρίς δυνατότητα παράτασης. Για τους μαθητές τώρα των επαγγελματικών λυκείων, των ΕΠΑΛ, οι εξετάσεις ξεκινούν μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου. Οι ώρες προσέλευσης και έναρξης είναι ίδιες με εκείνες των ΓΕΛ, προσέλευση έως τις 8, έναρξη στις 8:30, ενώ και η διάρκεια των εξετάσεων παραμένει 3 ώρες για όλα τα μαθήματα. Εξαίρεση αποτελεί το μάθημα του αρχιτεκτονικού σχεδίου, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης φτάνει τις 4 ώρες λόγω της ιδιαίτερης φύσης του. Σε ό,τι αφορά τα γυμνάσια, η ημερομηνία λήξης μαθημάτων έχει οριστεί η Παρασκευή 27 Μαΐου. Η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων έχει προγραμματιστεί από το Υπουργείο Παιδείας κατά το διάστημα 2-15 Ιουνίου 2025. Παράλληλα, τα μαθήματα για τους πιο μικρούς μαθητές και μαθήτριες θα συνεχιστούν μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Ειδικότερα, το διδακτικό έτος στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της Επικράτειας θα λήξει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. Καλή επιτυχία, να ευχηθώ από καρδιάς σε όλα τα παιδιά που ξεκινούν τις εξετάσεις τους. Βεβαίως, καλή επιτυχία να έχουν και όλα εκείνα τα παιδιά τα οποία θα δώσουν την μάχη για τις πανελλαδικές σε μερικές ημέρες από τώρα. Χωρίς άγχος όσο γίνεται, χωρίς στρες, γονείς κοντά στα παιδιά σας, έτσι να τα στηρίξετε όσο γίνεται ψυχολογικά και όχι μόνο. Καλά αποτελέσματα. Αλλάζουμε τώρα θέμα. Έρχεται, λέει, σκανάρισμα καταθέσεων και περιουσίας για οφειλέτες της εφορίας. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενεργοποιεί ένα νέο σύστημα, το ΠΕΡ, που θα αξιολογεί, λέει, τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητα και φορολογική συμπεριφορά. Να δούμε πώς ακριβώς θα λειτουργεί αυτό το νέο σύστημα. Με καταθέσεις, ακίνητα, τραπεζικές κινήσεις και φορολογική συμπεριφορά στο μικροσκόπιο, η ΑΔΕ ενεργοποιεί ένα νέο μοντέλο ψηφιακής παρακολούθησης για εκατομμύρια οφειλέτες του δημοσίου. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία έχουν πλέον φτάσει στα 114,5 δις ευρώ, ενώ σχεδόν 4,8 εκατομμύρια φορολογούμενοι εμφανίζονται με οφειλές προς το δημόσιο και μόλις περίπου 5 δις ευρώ βρίσκονται σήμερα σε ενεργές ρυθμίσεις. Μέσα από το σύστημα ΠΕΡ η εφορία θα αξιολογεί πλέον σε πραγματικό χρόνο ποιοι έχουν δυνατότητα πληρωμής, ποιοι διατηρούν ρυθμίσεις και ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο στόχαστρο ηλεκτρονικών κατασχέσεων. Στην καρδιά του νέου μοντέλου βρίσκεται το σύστημα ΠΕΡ, το οποίο έχει ήδη ενσωματωθεί στο πληροφοριακό σύστημα εισπραξής και λειτουργεί ως ένας μηχανισμός συνεχούς βαθμολόγησης των οφειλετών. Μέσα από την επεξεργασία οικονομικών στοιχείων, τραπεζικών κινήσεων, περιουσιακών δεδομένων αλλά και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς, η ΑΔΕ αποκτά πλέον πλήρη εικόνα για την δυνατότητα αποπληρωμής κάθε φορολογούμενου. Το ακρονίμιο ΠΕΡ προέρχεται από τις λέξεις Payment, Capacity, Attitude, Recency και event και στηρίζεται σε 4 βασικούς άξονες αξιολόγησης. Ο πρώτος αφορά την φορδοτική ικανότητα του οφειλέτη, δηλαδή εισοδήματα, καταθέσεις, ακίνητη περιουσία και συνολική οικονομική εικόνα. Ο δεύτερος εξετάζει τη στάση του απέναντι στις φορολογικές του υποχρεώσεις, καταγράφοντας εάν είναι συνεπής στις δηλώσεις και στις πληρωμές, ή αναγνωεί ειδοποιήσεις και ελέγχους. Ο τρίτος παράγοντας σχετίζεται με την παλαιότητα των χρεών και τη συχνότητα καθυστερήσεων ή απώλειας ρυθμίσεων, ενώ ο τέταρτος λαμβάνει υπόψη ειδικά οικονομικά ή προσωπικά γεγονότα που ενδεχομένως επηρέασαν την ικανότητα εξυπηρέτησης των οφειλών, όπως απώλεια εισοδήματος, δικαστικές εμπλοκές ή πτώχευση. Με βάση το προφίλ που θα δημιουργείται για κάθε οφειλέτη, η ΑΔΕ
θα κατευθύνει τους φορολογούμενους προς συγκεκριμένες λύσεις ρύθμισης, είτε μέσω της πάγιας ρύθμισης, είτε μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Ωστόσο, για όσους απορρίπτουν ή αγνοούν τις προτάσεις συμμόρφωσης, το επόμενο βήμα θα είναι η ενεργοποίηση μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης με ηλεκτρονικές κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων. Παράλληλα, η φορολογική διοίκηση επενδύει πλέον σε εργαλεία επιχειρησιακής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων, αναπτύσσοντας προγνωστικά μοντέλα που θα εντοπίζουν εγκαίρως τους οφειλέτες με υψηλή πιθανότητα αθέτησης πληρωμών. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η επέκταση του ηλεκτρονικού κατασχετηρίου ισχύρας τρίτων, καθώς και η ενίσχυση των διασταυρώσεων με φορολογικές αρχές του εξωτερικού μέσω μηχανισμών διεθνούς διοικητικής συνεργασίας. Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ για το 2026 προβλέπει εισπράξεις τουλάχιστον 3,2 δις ευρώ από παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές, εκ των οποίων περίπου 1,5 δις ευρώ θα πρέπει να προέλθουν μόνο από χρέη ΦΠΑ. Παράλληλα, η επιχειρησιακή μονάδα εισπράξης αναλαμβάνει στοχευμένες δράσεις για μεγάλους οφειλέτες με στόχο εισπράξης 850 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο πύχης για την εισπραξιμότητα των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών ανεβαίνει πλέον στο 35%. Στους σχεδιασμούς περιλαμβάνονται ακόμη μαζικές ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις προς οφειλέτες για την διατήρηση των ρυθμίσεων, υπενθυμίσεις για παλαιά χρέη, αλλά και πιλωτικές συμπεριφορικές παρεμβάσεις με τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων του ΟΣΑ, με στόχο την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης πριν ενεργοποιηθούν μέτρα κατασχέσεων και αναγκαστικής ίσπραξης. Έρχεται λοιπόν σκανάρισμα καταθέσεων και περιουσίας για οφειλέτες της εφορίας. Έτσι είδαμε τι ακριβώς είναι και το σύστημα PER της ΑΔΕ, για να είμαστε απόλυτα ενημερωμένοι και να γνωρίζουμε τι ακριβώς θα συμβεί.

0: Τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη. Στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Μαζί μας και ο Νίκος ο Αγγελάκης. Το καλωσορίζουμε. Καλή εβδομάδα, Νίκο.
1: Καλή εβδομάδα και σε εσένα, Αγάπη.
0: Είχες ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, πολύ ωραίο και κάνει το πρώτο μου μπάνιο.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Πήρες το βάπτισμα του πυρός.
1: Ασφαλώς.
0: Παγωμένη θάλασσα.
1: Παγωμένη θάλασσα, αλλά μετά από λίγη ώρα τη συνηθίζει.
0: Αλλά αναζωογονητική σίγουρα,
1: 100%.
0: Και μόνο που μπαίνει στο νερό, νομίζω αδειάζει το μυαλό σου από κάθε τι αρνητικό,
1: Ακριβώς. Θα το πω τώρα και το έλεγα και θα το λέω πάντα. Η θάλασσα είναι πανάκια.
0: Ναι.
1: Είναι θεραπεία για κάθε αρρώστια. Είτε ψυχική είτε σωματική, είναι θεραπεία η θάλασσα.
0: Ναι.
1: Συμβουλεύω στον κόσμο να πηγαίνει στη θάλασσα, την έχουμε δίπλα μας.
0: Πραγματικά όμως, πραγματικά. Είσαι τολμηρός, αλλά είδες, όλο αυτό βοήθησε έτσι και σε ενίσχυσε και από άποψη ευεξίας, αλλά και από άποψη ψυχολογίας.
1: Ναι, εννοείται. Αυτά είναι συνδεδεμένα. Το σώμα με την ψυχή είναι συνδεδεμένα.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Άντε, καλή αρχή λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Αμήν.
0: Λοιπόν, Νίκο, μας έρχεσαι με δύο θέματα σήμερα.
1: Ναι.
0: Το ένα αφορά στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είχες καλεσμένο τον κύριο Δημήτρη Γερομαρκάκη, τον υπεύθυνο παραγωγικών τομέων της δικού σας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, οπότε μιλήσατε σχετικά. Δεύτερος καλεσμένος σου ο κύριος Ζαχαρίας Ριγάκης, ο πρόεδρος Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλείου. Μιλήσατε βεβαίως για το άκρως επίκαιρο θέμα, για την έναρξη των εξετάσεων.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Σήμερα
0: ξεκίνησαν για τα λύκεια της χώρας μας.
1: Mm-hmm, ακριβώς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον κύριο Γερομαρκάκη, τον οποίο βέβαια ρώτησα για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπως είπες και εσύ, για τα μηνύματα του Πρωθυπουργού για την οικονομία, την ακρίβεια και την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που τόνισε ο κύριος Γερομαρκάκης είναι ότι με τη Νέα Δημοκρατία η Ελλάδα έγινε παράδειγμα για όλη την Ευρώπη, και αυτό φάνηκε και από τις ομιλίες και των ξένων πολιτικών που απίφθηναν μήνυμα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Γερομαρκάκης, επειδή είναι και οικονομολόγος ο ίδιος, βλέπει πιο πολύ το θέμα της πολιτικής από την πλευρά της οικονομίας.
0: Mm-hmm.
1: Είπε ότι στην οικονομία έχει μπει για τα καλά στις ράγες. Σημείωσε το γεγονός ότι ξεπληρώνουμε εκ των προτέρων δόσεις των δανείων του μνημονίου, και έφερε ως παράδειγμα το γεγονός ότι πρόσφατα, την περασμένη εβδομάδα, πληρώσαμε μία δόση 7 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο και πριν την ώρα του. Δηλαδή είναι το 2031, νομίζω, ήταν το μνημόνιο να ισχύει, να αρχίσουμε να καταβάλουμε τις δόσεις. Εμείς από τώρα, από το 26, έχουμε αρχίσει και καταβάλουμε τις δόσεις για τα μνημόνια. Είπε βέβαια ότι στόχος είναι η τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και βέβαια άσε και κριτική στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι η αντιπολίτευση δεν έχει θέσεις. Είπε επίσης ότι με την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο το είπε και ο Πρωθυπουργός, αυτό θα αλλάξει εντελώς η ζωή μας. Πρέπει να αρχίσουμε να ζούμε με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία πιστεύει και ο ίδιος ότι θα βοηθήσει την Ελλάδα να πάει ακόμα πιο μπροστά, εφόσον χρησιμοποιήσουμε το καλό κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Το καλό με το αυτό που είπα προηγουμένως με τα δάνεια είναι ότι κερδίζουμε τόκους, όπως καταλαβαίνεις, mm-hmm. άρα πληρώνουμε
0: λιγότερα
1: χρήματα. Ναι. Και υποστήριξε ότι εξακολουθεί η Νέα Δημοκρατία να διατηρεί επαφή με την κοινωνία. Το ρώτησα εγώ και για αυτό που ανακοίνωσε μέσω των social media ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, ότι στις 26 Μαΐου θα
0: ανακοινώσει το νέο κόμμα.
1: Ακριβώς. Μου είπε ότι ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας, αν τον κρίνουμε από την προηγούμενη του θητεία, δεν νομίζει ότι
0: έχει καμία τύχη.
1: Έχει καμία τύχη, εν πάση περιπτώσει, ναι. Όχι, δεν το είπε έτσι ακριβώς, αλλά αυτό ακριβώς εννοούσε. Αυτό εννοούσε,
0: ναι.
1: Ακριβώς. Και όσον αφορά το ρώτησε γιατί στις 21 του μήνα ανακοινώνει η κυρία Καριστιανού το δικό της, 5 μέρες νωρίτερα δηλαδή, από τον κύριο Τσίπρα, μου είπε ότι δεν μπορεί να εκφέρει άποψη, διότι δεν το έχουμε δει ακόμα το κόμμα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το κόμμα με την κυρία Καριστιανού.
0: Έχονται καινούργια πράγματα πάντως. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ακριβώς. Αυτά εμπεριλήψη μου είπε ο κύριος Γερομαρκάκης με αφορμή το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Mm-hmm. Περνάμε τώρα και στον κύριο Ζαχαρία Ριγάκη. Ναι. Τι ακριβώς υπόθηκε σε σχέση με την έναρξη των εξετάσεων?
1: Ο κύριος Ριγάκης είπε, στάθηκε αφορμή το γεγονός των εξετάσεων για να ασκήσει κριτική στο σύστημα, το εξεταστικό γενικότερα. Χαρακτήρισε λοιπόν το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα εξετασιοκεντρικό μηχανισμό. Mm. Έτσι μου το είπε ακριβώς, τονίζοντας ότι το σχολείο έχει χάσει τον ουσιαστικό παιδαγωγικό του ρόλο. Βέβαια, ο κύριος Ριγάκης, να υπενθυμίσουμε ότι ως πρόεδρος της ΕΛΜΕ, η ΕΛΜΕ είναι το συνδικαλιστικό όργανο των καθηγητών της μέσης εκπαίδευσης. Mm-hmm, mm-hmm. Έτσι. Οπότε δεν μπορεί να αποφύγει το μη μιλήσει ως συνδικαλιστής. Εγώ ήθελα την πλευρά των καθηγητών να δούμε πώς βλέπουν τα παιδιά τα οποία αγωνίζονται, το καθένα από την τάξη του, έτσι, για να προοδεύσει, εν πάση περιπτώσει. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχική πίεση που βιώνουν οι μαθητές. Το έχουμε πει και με ψυχολόγους αυτό και την προηγούμενη εβδομάδα το τονίζαμε, εν ώψη των πανελλαδικών, σημειώνοντας πως καμία εξέταση δεν καθορίζει οριστικά τη ζωή ενός παιδιού. Και αυτό ήταν ένα μήνυμα το οποίο το έδωσε και στα παιδιά και στους γονείς. Άσκησε κριτική, όπως είπαμε, στις συνεχείς αλλαγές στην παιδεία, η οποία, όπως είπε, αυτές οι αλλαγές που γίνονται κάθε φορά που αλλάζει υπουργός, αλλάζουμε και σύστημα, όπως χαρακτηριστικά είπε, γίνονται χωρίς να ερωτηθούν αυτοί οι φορείς που εμπλέκονται, όπως παραδείγματος χάρη οι καθηγητές μέσης εκπαίδευσης, και απλώς οι καθηγητές καλούνται να εφαρμόσουν αποφάσεις που λαμβάνονται ερήμην τους, χωρίς να παίρνουν αυτή μέρος στο διάλογο που ενδεχομένως θα γινόταν για να ληφθούν αυτές οι αποφάσεις. Και έστειλε ένα μήνυμα προς γονείς και μαθητές για στήριξη, ψυχραιμία και αποδοχή, υπογραμμίζοντας ότι τα παιδιά πρέπει να αισθάνονται αγάπη στις επιτυχίες αλλά και στις αποτυχίες τους.
0: Ναι, βέβαια. Είπαμε από κοντά στα παιδιά μας. Ναι. Στήριξη χρειάζονται, στοργή χρειάζονται, τρυφερότητα χρειάζονται, λόγια αγάπης χρειάζονται.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά είναι νομίζω τα απαραίτητα στοιχεία για μια επιτυχημένη συνταγή, τουλάχιστον από άποψη ψυχολογίας, έτσι. Τα παιδιά μας θα κληθούν να δώσουν τη μάχη τους. Ας είμαστε εκεί, όπως είπα και λίγο πριν, να τα στηρίξουμε. Το έχουν ανάγκη, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οι πανελλαδικές δεν είναι μονόδρομος. Υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι που σήμερα ειδικά ένα παιδί μπορεί να επιλέξει, κακά τα ψέματα, Νίκο, έτσι. Κανείς δεν χάνεται, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσω
1: και
0: πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, αγάπη.
0: Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα να
1: Επίσης. Έχουμε.

να κλείσουμε τη σημερινή μας πρώτη εκπομπή για αυτήν εδώ την εβδομάδα με τους επιστήμονες οι οποίοι, λέει, αποκωδικοποίησαν το σώμα γυναίκας που έζησε μέχρι τα 117. Με αυτήν την είδηση αποφάσισα να σας αποχαιρετήσω σήμερα, γιατί νομίζω πως έχει το ενδιαφέρον της. Οι επιστήμονες λοιπόν που μελέτησαν την βιολογία της Μαρίας Μπράνιας Μορέρα, της γυναίκας που έφτασε να ζήσει μέχρι τα 117 χρόνια, κατέληξαν στο εντυπωσιακό συμπέρασμα ότι η γύρανση και η ασθένεια δεν συμβαδίζουν πάντα. Η νέα έρευνα ανέλυσε σε βάθος το αίμα, το σάλιο, τα ούρα και το μικροβίωμα του εντέρου της υπεραιωνόβιας γυναίκας, χρησιμοποιώντας πλήρη multi-omics, προσέγγιση δηλαδή ταυτόχρονη εξέταση γονιδιώματος, επιγονιδιώματος, μεταβολισμού πρωτεϊνών και βακτηρίων του οργανισμού. Στην αμελέτη που δημοσιεύθηκε μάλιστα και στο επιστημονικό περιοδικό Cell Reports Medicine, ερευνητές του Ινστιτούτου Έρευνας Λευχαιμίας, Τζόσεπ Καρέρας, διαπίστωσαν ότι τα κύτταρά της συμπεριφέρονταν σαν να ανήκαν, λέει, σε πολύ νεότερο άνθρωπο. Παρότι στην Καταλωνία, από όπου καταγόταν η συγκεκριμένη γυναίκα, το προσδόκιμο ζωής των γυναικών είναι περίπου 86 χρόνια, εκείνη έζησε πάνω από 3 επιπλέον δεκαετίες, αποφεύγοντας μέχρι το τέλος της ζωής της σοβαρές ασθένειες όπως ο καρκίνος ή η άνοια. Για να κατανοήσουν τι έκανε τη διαφορά, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν τα λεγόμενα επιγενετικά ρολόγια, εργαλεία δηλαδή που υπολογίζουν την βιολογική ηλικία μέσω χημικών σημαδιών στο DNA. Σύμφωνα με 6 διαφορετικές μετρήσεις, το αίμα και άλλοι ιστοί της εμφάνιζαν βιολογική ηλικία 10 έως 30 χρόνια νεότερη από την πραγματική της. Μία ακόμη μέτρηση βασισμένη στο ριβοσωμικό DNA έδειξε ότι τα κύτταρά της ήταν περίπου 23 χρόνια νεότερα. Οι γιατροί σημείωσαν ότι μέχρι τους τελευταίους μήνες της ζωής της διατηρούσε καλή καρδιαγγειακή λειτουργία, πνευματική διάβγεια και σχετικά περιορισμένα προβλήματα υγείας για την ηλικία της. Ένα από τα πιο παράξενα ευρήματα της έρευνας ήταν ότι τα τελομερή της, οι προστατευτικές δηλαδή άκρες του DNA που θεωρούνται δείκτης γύρανσης, ήταν από τα πιο κοντά που είχαν μετρηθεί ποτέ σε υγιή άτομα. Παρότι τα κοντά τελομερή συνδυάζονται συνήθως με τη γύρανση και την ασθένεια, οι ερευνητές εκτιμούν ότι στην περίπτωσή της μπορεί να λειτουργήσαν προστατευτικά, περιορίζοντας την ανεξέλεγκτη διαίρεση κυττάρων και άρα τον κίνδυνο καρκίνου. Η ομάδα εντόπισε επίσης σπάνιες γενετικές παραλλαγές που σχετίζονται με καλύτερη λειτουργία του νοσοποιητικού συστήματος, προστασία της καρδιάς και υγεία του εγκεφάλου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λέει, παρουσίασε και το μικροβίωμα του εντέρου της. Οι επιστήμονες βρήκαν υψηλά επίπεδα ενός συγκεκριμένου βακτηρίου, το οποίο συνήθως μειώνεται σημαντικά με την ηλικία και συνδέεται με χαμηλότερη φλεγμονή στον οργανισμό. Η ίδια τι έκανε? Ακολουθούσε διατροφή τύπου μεσογειακής δίαιτας, πλούσια σε λαχανικά, όσπρια, ελαιόλαδο και μικρές ποσότητες ψαριού, ενώ κατανάλωνε περίπου 3 γιαούρτια την ημέρα. Τα γιαούρτια αυτά περίχαν, λέει, συγκεκριμένα βακτήρια τα οποία μπορούσαν να ενισχύσουν την ανάπτυξη συγκεκριμένων βακτηρίων στο έντερο. Οι αιματολογικές της εξετάσεις έριχναν επίσης πολύ χαμηλά τριγλυκερίδια και χαμηλά επίπεδα κακής χολυστερόλης, άρα η υψηλή καλή χολυστερόνη HDL. Παράλληλα, οι δείκτες φλεγμονής που συνδέονται με καρδιοπάθειες και πρόωρο θάνατο ήταν ασυνήθιστα χαμηλοί. Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι η μελέτη ενός μόνο ανθρώπου δεν αρκεί για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τη μακροζωία, ούτε σημαίνει ότι όλοι μπορούν να φτάσουν σε αντίστοιχη ηλικία. Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία της καθημερινότητάς της θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά. Η Μαρία Μπράνιας Μορέρα δεν κάπνιζε, δεν καταναλώνε αλκοόλ, περπατούσε καθημερινά και παρέμενε κοινωνικά ενεργή. Επίσης, διατηρούσε στενή επαφή με τη φύση μέσω του κήπου και των κατοικιδίων της. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η περίπτωσή της δείχνει πως ένας ισχυρός γενετικός μηχανισμός μπορεί να λειτουργήσει ακόμη καλύτερα όταν συνδυάζεται με έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Όπως αναφέρουν, τα γονίδια ίσως φορτώνουν τα ζάρια, όμως οι καθημερινές επιλογές γύρω από τη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα και τις κοινωνικές σχέσεις επηρεάζουν σημαντικά το πώς θα εξελιχθεί η υγεία ενός ανθρώπου μέσα στις δεκαετίες.
Οπότε συμπέρασμα, υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις, άσκηση, μη κατανάλωση αλκοόλ, όχι στο κάπνισμα και μία όσο γίνεται έτσι ισορροπημένη διατροφή. Αν βοηθήσουν και τα γονίδια, τα 100 τα πιάνουμε εύκολα. Έτσι λοιπόν να φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εγώ θα ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Δευτέρας, μια εξαιρετική εβδομάδα χωρίς αναποδιές, χωρίς εμπόδια, έτσι να κλείσουν όλα ομαλά. Καλή εβδομάδα λοιπόν ευχηθώ από καρδιά σε όλους σας. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο εδώ στο Πολίτικα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Νομίζω είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.